Στην άκρη της νύχτας, εκεί που οι φωνές χαμηλώνουν και οι σκιές μεγαλώνουν, εκεί που οι δρόμοι θυμούνται, τα ζώα αφουγκράζονται και η πόλη ψιθυρίζει μυστικά, εδώ, στο περιθώριο του φωτός, ξεκινάει η δική μας διαδρομή.

μια εκπομπή για όσους μένουν πίσω, για όσα χάνονται στο σκοτάδι, για όσα δεν λέγονται τη μέρα. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, με το Θανάση Γούναρη, στον Αθήνα 984.

Σήμερα, αγαπημένες και αγαπημένοι μου, η εκπομπή θα έχει και λίγο πιο πολιτικοποιημένο, θα έλεγα, mood. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που έρχονται συνέχεια. Θα έχει λοιπόν, θα είναι λίγο πιο πολιτικοποιημένη, γιατί εδώ στην άκρη της νύχτας, εδώ που το φως δεν φτάνει και που οι σιωπές είναι βαριές και οι σκιές δεν ζητούν άδεια για να απλωθούν, εδώ ξεκινάμε. Εδώ που δεν περνούν κάμερες και δεν πλησιάζουν βουλευτές, εδώ που υπάρχουν πεινασμένα παιδιά που πάνε στο σχολείο, που τα σκυλιά ματώνουν στο δρόμο και τα περιστέρια άκουσον δηλώνονται εχθροί του κράτους, εδώ που η προσδοκία έγινε πρόσφυγας και η προδοσία έγινε υπουργός, μια χώρα κουρασμένη από τις υποσχέσεις της, ένας κόσμος που περνά από τη μία απόγνωση στην άλλη και πάντα στο τέλος να φταίει ο αδύναμος, ο άνεργος, ο μετανάστης, ο ασθενής, το ζώο. Μα δεν είναι όλα σιωπηλά, υπάρχουν ακόμη φωνές, υπάρχουν ακόμη νύχτες που αρνούνται να κοιμηθούν. Υπάρχουν εκπομπές σαν και αυτή. Στην άκρη της νύχτας, λοιπόν, με τον Θανάση Γούναρη, στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, στον Αθήνα 984, για όλα όσα δεν υπόθηκαν ποτέ και για όλα όσα πρέπει να υποθούν τώρα.

πρώτη ιστορία μας για απόψε είναι για ένα κουτάβι στην Εθνική Οδό. Είναι μια αφήγηση που κάνει το ίδιο το κουτάβι που το εγκατέλειψαν στην Εθνική Οδό.

Δεν ξέρω πώς με λένε. Δεν πρόλαβα να αποκτήσω όνομα. Όταν ήμουν πιο μικρός, μου έλεγαν μερικές φορές «φύγε» ή «σκάσε». Δεν είμαι σίγουρος αν ήταν αυτά τα ονόματά μου, αλλά τις λίγες φορές που άκουσα κάτι με πιο γλυκιά φωνή, ένιωθα πως ίσως και να ήμουν κάποιος. Ήταν ένα ζεστό απόγευμα. Η μηχανή του αυτοκινήτου μύριζε περίεργα, κάτι μεταξύ κάρβουνου και φόβου. Καθόμουν στα πόδια του μικρού. Είχε στα χέρια του ένα παγωτό και το μοιραστήκαμε. Ύστερα κοιμήθηκα. Ξύπνησα με απότομα φώτα. Η πόρτα άνοιξε, ένα χέρι με άρπαξε και με πέταξε έξω. Όχι άτσαλα, όχι άγρια, απλώς γρήγορα, σαν να ξεφορτώνεσαι κάτι βαρύ.

Έμεινα εκεί, στην άκρη της Εθνικής. Η άσφαλτος έκαιγε, ο αέρας έφερνε φωνές, κορναρίσματα, σκόνη, περαστρικά τραγούδια από ανοιχτά ραδιόφωνα. Κάθισα στην άκρη, στο μικρό τσιμεντένιο τρίγωνο πριν την καμπή και περίμενα. Περίμενα για μέρες. Περίμενα το ίδιο αυτοκίνητο να γυρίσει. Περίμενα το παγωτό. Περίμενα το παιδί.

νύχτες είναι θόρυβος και φόβος. Ένα φορτηγό πέρασε τόσο κοντά που νόμιζα πως με χτύπησε. Ένας άνθρωπος σταμάτησε, με κοίταξε και ξαναμπήκε στο αμάξι του. Μια φορά πέρασε ένα άλλο σκυλί. Με πλησίασε, με μύρισε και έφυγε. Δεν ήθελε παρέα ή ήξερε ότι δεν επιτρέπεται να δεθείς σε μέρος που δεν κρατάει τίποτα. Η κοιλιά μου έσπαγε από το άδειο. Έφαγα χαρτιά, ένα καλαμάκι, κάτι που έμοιαζε με κομμάτι από ψωμί, αλλά δεν ήταν. Πέρασαν μέρες, δεν ξέρω πόσες. Έπαψα να μετράω όταν κατάλαβα πως κανείς δεν γυρίζει πίσω.

Όλο αυτό το καιρό κανείς δεν σταμάτησε. Κάποιοι έκοβαν ταχύτητα και με φωτογράφιζαν. Ένας με πέτυχε με το πλαστικό μπουκάλι. Δεν έτρεξα, δεν είχα λόγο. Εγώ ήμουν απλώς εκεί. Μια νύχτα έμεινα ξαπλωμένος πολλή ώρα. Δεν σηκωνόμουν, άλλωστε δεν μπορούσα πια. Σκέφτηκα να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω. Δεν ξέρω τι με κράτησε. Ίσως το ένστικτο, ίσως η ελπίδα, ίσως η βλακεία που έχουμε εμείς τα ζώα που πιστεύουμε ακόμα στους ανθρώπους. Και ύστερα ξαφνικά ένα φως, ένα σταμάτημα, δύο φωνές και μια κουβέρτα.

με τύλιξαν προσεκτικά και μου είπαν ψιθυριστά «Μη φοβάσαι». Ήταν η πρώτη φορά που άκουσα λέξεις που δεν έμοιαζαν με σφαίρες. Με πήγαν αλλού, σε ένα μέρος με φωνές, μπολ με νερό και άλλα σώματα σαν το δικό μου. Μου έδωσαν όνομα, μου έβγαλαν τσιμπούρια, μου κράτησαν την καρδιά. Δεν κοίταξα ποτέ πίσω. Όχι γιατί δεν θυμάμαι, αλλά γιατί δεν θέλω να θυμάμαι πια σαν ζώο. Θέλω να θυμάμαι σαν ψυχή. Και αν με ρωτήσεις πώς λέγομαι, θα σου πω: είμαι αυτός που περίμενε, αυτός που πίστεψε, αυτός που ακόμα μέσα του περιμένει.

Μπορεί να είναι ένα κουτάβι, μπορεί να είναι χιλιάδες. Δεν έχει σημασία. Για το καθένα, ο κόσμος τελειώνει εκεί. Στην άκρη της εθνικής. Εκεί που μια οικογένεια πατάει φρένο για να πετάξει την ευθύνη της έξω από το παράθυρο. Το μεγαλύτερο ψέμα του πολιτισμού μας είναι ότι τα ζώα δεν αισθάνονται. Αισθάνονται και αισθάνονται πολύ την εγκατάλειψη πιο βαθιά και από τον άνθρωπο. Δεν έχουν άμυνες ούτε καχυποψία. Μόνο αγάπη. Και όταν αυτή σπάσει δεν ξέρουν τι να κάνουν. Συνήθως περιμένουν. Όποιος εγκαταλείπει ζώο δεν είναι απλός εγκληματίας. Είναι αυτός που μαχαιρώνει την εμπιστοσύνη στα πιο αγνά μάτια του κόσμου. Είναι αυτός που πετά την αθωότητα στο οδόστρωμα και συνεχίζει σαν να μην συνέβη τίποτα. Όμως συνέβη. Κάτι συμβαίνει κάθε μέρα. Στην εθνική, στο βουνό, στα χωράφια, στις πόλεις, στα χωριά. Μέχρι να σπάσει σιωπή. Μέχρι να καταλάβουμε πως ένα ζώο εγκαταλελειμμένο δεν είναι περιστατικό. Είναι καθρέφτης. Και όσο τον αποφεύγουμε, τόσο λιγότερο άνθρωποι μένουμε.

Είστε συντονισμένοι στον 984. Στον Αθήνα 984. Στον σταθμό της πόλης μας. Στον αγαπημένο μας σταθμό. Είναι η εκπομπή Στην άκρη της νύχτας. Και η δεύτερη ιστορία μας είναι μια πραγματική ιστορία, με το σκύλο ενός κηλικίου ενός σχολείου, στο οποίο κάποτε βρέθηκα να υπηρετώ πριν από πολλά χρόνια.

Κανείς δεν ήξερε από πού ήρθε. Ένα πρωί απλώς ήταν εκεί, κουλουριασμένος δίπλα στο σκαλάκι του κηλικίου, με εκείνο το μισό βλέμμα που έχουν τα σκυλιά όταν έχουν περάσει πολλά αλλά δεν τα λένε. Ήταν λευκός, με καφέ αυτιά, μεγάλος, ήσυχος και έμοιαζε σαν να ήξερε τους κανόνες του σχολείου καλύτερα από όλους. Δεν πλησίαζε ποτέ τα παιδιά όταν είχαν φαγητό, δεν έτρεχε στο προάβλιο όταν γινόταν φασαρία. Περίμενε. Κάθε μέρα, την ίδια ώρα, καθόταν στο ίδιο σημείο και περίμενε τον κύριο Στέλιο, τον άνθρωπο του κηλικίου, να του δώσει το ίδιο σακουλάκι με ρύζι, λίγο κοτόπουλο και δύο φετούλες ψωμί. Πάντα οι ίδιες. Πάντα με ένα «πάρε ρε μάγκα» και ένα χτύπημα στον ώμο.

Τα παιδιά τον ονόμασαν Φίλο, γιατί δεν ήταν σκύλος, δεν ήταν αδέσποτος, δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν εκεί όταν τα παιδιά έκλαιγαν, ήταν εκεί όταν οι δάσκαλοι κάθονταν στο παγκάκι να πάρουν ανάσα, ήταν εκεί όταν όλα έμοιαζαν πολύ. Αλλά ποτέ δεν έκανε θόρυβο, ποτέ δεν ζητούσε τίποτα.

Μια μέρα το πρωί ήταν αλλιώτικο. Το κουδούνι χτύπησε, τα παιδιά βγήκαν, αλλά ο φίλος δεν ήταν εκεί. Στην αρχή είπαν θα έρθει, μετά κάπου θα ξάπλωσε. Όταν πέρασαν 3 μέρες, κάποια παιδιά έψαξαν στη γειτονιά. Άλλα ρώτησαν, άλλα κόλλησαν χαρτιά. Ο κύριος Στέλιος πήγε μέχρι το δημοτικό κατάστημα να ρωτήσει. Τίποτα. Μόνο μια φήμη ότι είχαν έρθει συνεργεία του Δήμου, ότι μάζευαν και ότι καθάριζαν.

τις επόμενες εβδομάδες, μετά την καθαριότητα, το κηλικείο ήταν ίδιο, η τυρόπιτα ίδια, τα μπαγκάκια ίδια, το κουδούνι ίδιο, αλλά κάτι έλειπε. Ένα κορίτσι της Τρίτης άρχισε να φέρνει ένα κουτάκι με ρύζι κάθε πρωί. Το άφηνε στο σημείο που καθόταν ο φίλος. Δεν το έτρωγε κανείς. Ένα αγόρι της Πέμπτης κόλλησε στο τετράδιό του τη φωτογραφία του και έγραψε από κάτω: ένα σχολείο που διώχνει τα ζώα δεν διδάσκει ανθρωπιά. Κάποιοι γέλασαν, αλλά κανείς δεν απαντήσε.

Όπως σας είπα, κάποιοι γέλασαν, άλλοι είπαν μην αφήνετε τα παιδιά να δεθούν με τα σκυλιά, γιατί είναι αδέσποτα και θα φύγουν, έτσι είναι. Έλα όμως που τα παιδιά είχαν ήδη δεθεί και όταν δένεσαι τίποτα δεν είναι έτσι. Ο φίλος δεν ήταν ένα ζώο. Ήταν το καθημερινό καλημέρα που δεν τους φώναζε κανείς. Ήταν η παρουσία που δεν τους ζητούσε βαθμούς. Ήταν η ανάσα ανάμεσα στις ασκήσεις. Η σιωπή ανάμεσα στις φωνές. Το νόημα ανάμεσα στα γράμματα. Και τώρα που έλειπε, το σχολείο ήταν ίδιο, αλλά κάτι είχε χαλάσει. Ένα πρωί, η δασκάλα της πέμπτης τάξης βρήκε κάτω από την έδρα ένα ζωγραφισμένο πατουσάκι. Από δίπλα, γραμμένο με μπλε στυλό. Αν γυρίσει, να μην τον ξαναδιώξετε.

Η διεύθυνση του σχολείου είπε το ζώο δεν ήταν καταγεγραμμένο. Η σχολική επιτροπή είπε εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη. Ο Δήμος είπε εμείς εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο. Το Υπουργείο είπε δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Μόνο τα παιδιά δεν είπαν τίποτα. Γιατί τα παιδιά όταν πονάνε σωπαίνουν. Όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό.

Πέρασε καιρός. Ο φίλος δεν φάνηκε ξανά. Κάποιες φορές κάποια παιδιά τον βλέπουν ή νομίζουν πως τον βλέπουν. Στο διάλειμμα στην άκρη της αυλής. Εκεί κοντά στο παγκάκι που καθόταν. Σαν σκιά. Σαν ανάμνηση που δεν θέλει να φύγει. Ή σαν αλήθεια που φοβόμαστε να την παραδεχτούμε.

φίλος δεν ήταν πρόβλημα. Ήταν παράδειγμα. Ήρθε χωρίς να ζητήσει, έμεινε χωρίς να ενοχλήσει, έφυγε χωρίς να κάνει θόρυβο. Και οι μεγάλοι τον διέγραψαν. Γιατί δεν χωρούσε στο σχεδιασμό τους. Γιατί δεν εντασσόταν στο πλάνο καθαριότητας. Γιατί δεν είχαν λόγια να εξηγήσουν στους γονείς τη σημασία του. Αλλά τα παιδιά κατάλαβαν. Γιατί τα παιδιά πάντα καταλαβαίνουν. Κατάλαβαν πως υπάρχει μια παρουσία που σε μαθαίνει να είσαι άνθρωπος. Όχι με λόγια, αλλά με βλέμμα. Κατάλαβαν πως υπάρχουν φιλίες που δεν τις γράφει σε τετράδιο, αλλά στο πάτωμα του κηλικίου, στα παγκάκια, στα ψίχουλα που μοιράζεις με κάποιον που δεν θα σε προδώσει ποτέ. Κατάλαβαν πως όταν διώχνεις τον πιο ήσυχο και τρυφερό της αυλής, αυτός που μένει δεν είναι πιο ασφαλής. Είναι απλώς πιο μόνος. Και κάπως έτσι, μέσα στη σιωπή της απώλειας, γεννήθηκε το πρώτο μεγάλο τους μάθημα. Όχι αριθμητική, όχι ορθογραφία, όχι ανάγνωση, αλλά από την καρδιά.

Είναι ακριβώς η στιγμή που η νύχτα βαθαίνει, όταν οι άνθρωποι ισοπαίνουν αλλά τα ζώα θυμούνται, όταν οι δρόμοι αδειάζουν αλλά οι σκιές γεμίζουν με ιστορίες. Και κάπου εκεί ξεκινά η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακράτες και ακροάτριες. Στην άκρη της νύχτας, για όσους δεν έχουν φωνή, για όσους κουβαλούν τη ζωή τους στα τέσσερα πόδια και στα δύο μάτια, για εκείνα τα πλάσματα που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα και όμως μας έδωσαν τα πάντα. Είμαι ο Θανάσης Γούναρης και αυτή είναι η συνέχεια της εκπομπής. Είναι η δεύτερη ώρα και θα ακούσετε όλα αυτά που δεν γράφτηκαν στα βιβλία και για όσα δεν ακούγονται στα δελτία. Για τα ζώα που αγαπήσαμε και για τα ζώα που δεν προλάβαμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Στην άκρη της νύχτας λοιπόν, ξανά, μείνετε μαζί μου.

δεν πέρασε από τα χαρτιά, ούτε από διορισμό, ούτε καν από επιτροπή. Δεν φορούσε διακριτικά, ούτε είχε πάσο. Κι όμως κάθε νύχτα, στις ίδιες ακριβώς ώρες, εκείνη περνούσε την πλάγια πόρτα του νοσοκομείου σαν σκιά. Μια ασπρόμαυρη γάτα, με μάτια πρασινοκίτρινα, σαν φως θαλάμου, που όλοι την ήξεραν, αλλά κανείς δεν ήξερε από πού ήρθε. Κάποιοι έλεγαν πως γεννήθηκε στα υπόγεια του νοσοκομείου. Άλλοι πως την είχε αφήσει μια γιαγιά που πέθανε εκεί και η γάτα δεν έφυγε ποτέ. Άλλοι δεν ρωτούσαν καθόλου. Απλώς της έδιναν λίγο κοτόπουλο, λίγο ρύζι και λίγο νερό.

Εκείνη δεν κοιτούσε ποτέ το φαγητό. Δεν πλησίαζε όταν είχε φασάρια. Μόνο τις νύχτες. Τις ώρες που η εφημερία έμπαινε στη ζώνη του Λυκόφωτος, που ο θάνατος περνούσε αθόρυβος πίσω από τις κουρτίνες, που οι γιατροί έσκυβαν λίγο παραπάνω και οι συγγενείς περίμεναν με μάτια κόκκινα από την αγρύπνια και την αγωνία.

Τότε εμφανιζόταν, όχι τυχαία, όχι όπου να είναι, σχεδόν πάντα, μα σχεδόν με ακρίβεια σιωπής, καθόταν δίπλα στο κρεβάτι εκείνου που είχε σταματήσει να παλεύει για τη ζωή του. Δεν καθόταν κοντά στον πιο θορυβώδη, ούτε στον πιο δυναμικό, αλλά σε εκείνον που ήταν ήδη μισός στη ζωή και μισός κάπου αλλού. Κλουριαζόταν στο πάτωμα, στο πλάι, δεν τον άγγιζε, δεν νιαούριζε, μόνο στεκόταν σαν κάποια τελευταία παρουσία που δεν απαιτούσε τίποτα, που δεν εξηγούσε, που δεν φοβόταν.

μετά, όταν έσβηνε ο ήχος του μόνιτορ, όταν οι γιατροί έκαναν το τελευταίο νεύμα, όταν οι συγγενείς δάγκωναν τα χείλη τους, η γάτα σηκωνόταν και έφευγε, πάντα από την ίδια πόρτα, πίσω στην εφημερία, πίσω στη νύχτα.

προϊσταμένη του θαλάμου την παρακολουθούσε μήνες. Την είδε να κάθεται κοντά σε έναν άστεγο που δεν είχε κανέναν δικό του. Την είδε να παρατηρεί έναν ηλικιωμένο με άνοια που δεν θυμόταν ούτε το όνομά του. Την είδε να γυρνά μακριά από δωμάτια που φώναζαν, σαν να ένιωθε πως εκεί η ψυχή δεν είχε τελειώσει ακόμα τη διαδρομή.

Κάποιο βράδυ μπήκε ένας νέος. Τροχαίο, βαρύ είπαν. Δεν θα τα κατάφερνε. Όλοι το ήξεραν. Η μητέρα του δίπλα κρατούσε το χέρι του και του ψιθύριζε τραγούδια που του έλεγε μικρός. Η γάτα κάθισε στα πόδια του κρεβατιού. Δεν την έδιωξε κανείς. Η μητέρα τον χάιδευε και σε μια στιγμή είπε: «Να, να, ήρθε και η ψυχή σου να σε πάρει με ευγένεια».

Και όταν ο νέος έφυγε, η γάτα σηκώθηκε, πέρασε δίπλα από τη μητέρα, κούνησε την ουρά της μια φορά και χάθηκε πίσω από την κουρτίνα.

ένα βράδυ δεν ήλθε και το επόμενο ούτε. Η προϊσταμένη ανησύχησε, έψαξε, ρώτησε. Κάποιος είπε πως την είδαν χτυπημένη στο πάρκινγκ. Κάποιος άλλος είπε πως ήρθε η υπηρεσία ζωικής πολιτικής και την πήρε. Ένας τρίτος είπε ήταν επικίνδυνη, ξέρετε. Υπάρχει υγειονομικός κανονισμός.

Το γραφείο τύπου του νοσοκομείου ανακοίνωσε: η απομάκρυνση αδέσποτων από χώρους υγειονομικής ευθύνης είναι υποχρέωση των διοικήσεων.

Οι εφημερίες συνεχίστηκαν. Ο ήχος του μόνιτορ συνέχισε να μετράει ανάσες. Τα φώτα του θαλάμου συνέχισαν να σβήνουν αργά. Αλλά κάτι έλειπε. Κάτι που δεν είχε νούμερο. Κάτι που δεν καταγραφόταν στα πρωτόκολλα. Μια παρουσία. Μια αποδοχή. Μια ψυχή με ουρά.

υπάρχουν νοσοκομεία, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροατές και ακροάτριες, υπάρχουν νοσοκομεία που σώζουν σώματα και υπάρχουν παρουσίες που φροντίζουν τις ψυχές. Μια γάτα δεν έχει πτυχίο, δεν έχει συμβόλαιο, δεν έχει εξουσία, έχει όμως την απόλυτη κατανόηση της σιωπής. Σε έναν κόσμο που φωνάζει, σε μια κοινωνία που γεμίζει με πρωτόκολλα και νομικούς όρους, σε ένα κράτος που βλέπει τα ζώα ως απειλή και τα διώχνει σαν σκουπίδια, κάποια πλάσματα χωρίς λόγια διδάσκουν την απόλυτη συμπόνια.

δεν φωτογραφήθηκε ποτέ με κανέναν διοικητή. Δεν πήρε κανένα like. Κι όμως τη θυμούνται ακόμα εκείνοι που την είδαν να στέκεται σιωπηλά την ώρα που όλα έσβηναν. Γιατί εκείνη, χωρίς ποτέ να το ζητήσει, του συνόδευσε στην πιο δύσκολη διαδρομή και δεν έφυγε πρώτη. Αν κάποτε γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, θα είναι γιατί θυμηθήκαμε τη σοφία εκείνων που δεν μίλησαν ποτέ. Γιατί καταλάβαμε πως ένα ζώο χωρίς καμία εξουσία, χωρίς καμία ιδιοτέλεια, χωρίς κανένα όφελος, μπορεί να αγαπήσει βαθύτερα από όσο εμείς αντέχουμε. Και τότε ίσως να μην πεθαίνει κανείς πια εντελώς μόνος.

είναι εκεί κάθε μέρα, στην άκρη, στο ίδιο παγκάκι, από τη μεριά που βλέπει τη γωνία με τα λουλούδια. Δεν έρχεται να φάει, έρχεται για να θυμάται. Γκρίφτερα, λαιμός που γυαλίζει στο φως, μάτια σκονισμένα από τα χρόνια και το καυσαέριο. Κανένα σημάδι διοκτησίας, καμιά σφραγίδα αναγνώρισης. Μόνο αυτό το απαλό, επίμονο βήμα, σαν να περπατά με αναμνήσεις κάτω από τα πόδια του.

Τον φωνάζουν Πετράκη. Τουλάχιστον έτσι τον φώναζε η κυρία Αργυρό. Η χείρα που ερχόταν κάθε πρωί και το έφερνε λίγο ρύζι με λίγες σταφίδες σε μια χαρτοπετσέτα. Πάντα το ίδιο σημείο, πάντα την ίδια ώρα. Εκείνος την περίμενε. Όχι για φαγητό, αλλά για τη συντροφιά. Έσκυβε, του μιλούσε σιγά, του έλεγε τα νέα από το σπίτι, για τον εγγονό της που δεν παίρνει τηλέφωνο, για τον γείτονα που πέθανε ξαφνικά, και εκείνος καθόταν δίπλα της, κούναγε ελαφρά τα φτερά του σαν συμφωνία και μετά πέταγε ένα μικρό κύκλο γύρω από το παγκάκι σαν να αγκαλιάζε τον χώρο.

Μια μέρα ήρθαν οι άνθρωποι του Δήμου. Φορούσαν γυλαίκα, κρατούσαν έντυπα και είχαν ύφος καθήκοντος. Κοίταξαν την κυρία Αργυρό. «Απαγορεύεται να ταΐζατε τα περιστέρια. Για λόγους υγειονομικούς. Υπάρχει εγκύκλιος. Προσέξτε, γιατί θα κοπεί πρόστιμο αν συνεχίσετε».

γυναίκα τον κοίταξε, αυτόν που της μίλησε, ήσυχα. Για να είμαι ειλικρινής, τους κοίταξε όλους ήσυχα. Και απάντησε, δεν τα ταΐζω, του μιλάω.

ξαναείπαν, θα σας κοπεί πρόστιμο να συνεχίσετε. Η γυναίκα τους κοίταξε ξανά και τους είπε: «Ξέρετε κάτι, δεν το ταΐζω το Περιστέρι, του μιλάω». «Το ίδιο κάνει η κυρία μου», είπαν. «Όχι», είπε αυτή. «Εσείς τα βλέπετε σαν πτηνά. Εγώ τα βλέπω σαν ψυχές».

Ο Πετράκης την περίμενε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη. Μα η Αργυρό δεν ήρθε. Είπαν πως έπεσε το βράδυ στο σπίτι της, πήγε στο νοσοκομείο και κανείς δεν ξέρει τι απέγινε. Ο Πετράκης όμως δεν το έμαθε. Έμεινε να την περιμένει στο ίδιο παγκάκι την ίδια ώρα. Πέρασαν εβδομάδες. Οι περαστικοί άλλαξαν, τα παιδιά μεγάλωσαν, η πλατεία καθαρίστηκε, τα παγκάκια ξαναβάφτηκαν, τα περιστέρια διώχτηκαν. Παντού ταμπέλες. Απαγορεύεται η σίτιση πτηνών. Προστατέψτε τη δημόσια υγεία.

Ένας καθαριστής πήγε να τον διώξει. Ο Πετράκης πέταξε ψηλά, έκανε έναν μικρό κύκλο και ξαναπροσγειώθηκε στο ίδιο σημείο. Ένας άστεγος που κοιμόταν στη γωνία ψιθύρισε. «Ε, μην τον πειράζεις, αυτός έχει λόγο που μένει». «Ποιον?» «Το Περιστέρι». «Είναι τρελό να κάθεται εκεί κάθε μέρα». «Όχι, τρελό είναι να ξεχνάς εκείνους που σου στάθηκαν σιωπηλά», είπε ο άστεγος. Μια Κυριακή κάποιο παιδί άφησε ένα μπισκότο. Ο Πετράκης το πλησίασε, όχι για να φάει, αλλά για να ακούσει. Το παιδί του μίλησε σιγά, σαν να επαναλάμβανε τα λόγια της Αργυρός. «Καλημέρα, Πετράκη, εγώ είμαι εδώ». Και τότε εκείνος τίναξε τα φτερά του και πέταξε πιο ψηλά από ό,τι ποτέ. Πέρασε πάνω από την πλατεία, πάνω από το δημαρχείο, πάνω από τις απαγορεύσεις και χάθηκε για ώρες. Αλλά το βράδυ ξαναγύρισε, γιατί τα περιστέρια της πόλης δεν πάνε πουθενά. Περιμένουν όχι το φαγητό, αλλά την ανάμνηση.

Ένας λαός, φίλες και φίλοι, αγαπημένες και αγαπημένοι μου ακροάτες και ακροάστριες, κρίνεται από το πώς φέρεται στους αδύναμους, στους απόκληρους, στους φτωχούς, στα ζώα. Τα Περιστέρια δεν είναι παράσιτα, δεν είναι υγειονομική απειλή, δεν είναι κακόγουστα σκουπίδια της φύσης. Είναι οι πιο παλιοί κάτοικοι της πόλης, μάρτυρες των δρόμων μας, των πολέμων, των ερώτων, των χαμένων ανθρώπων. Πετάνε χαμηλά για να μας βλέπουν πιο κοντά. Προσγειώνονται στα μάρμαρα για να νιώθουν τη θέρμη μας. Και εμείς τους απαγορεύουμε να υπάρχουν. Στείνουμε πίνακες απαγορεύσεων εκεί όπου υπήρχαν καρδιές. Στέλνουμε πρόστιμα εκεί που υπήρχε συντροφιά. Σβήνουμε τις ψυχές τους με λευκές ταμπέλες και δήθεν υγειονομικές ευαισθησίες. Μα εκείνα επιμένουν, γιατί η αγάπη δεν μπαίνει σε εγκύκλιο. Η μνήμη δεν φοβάται τις σκούπες και η αξιοπρέπεια, εκείνη η παλιά, η ήσυχη, η φτερωτή, μένει. Κάθεται στο παγκάκι και περιμένει την κυρία Αργυρό, την κάθε κυρία Αργυρό, και μαζί της περιμένει και εμάς, μπας και ξαναγίνουμε άνθρωποι. Την κάθε κυρία Αργυρό, και μαζί της περιμένει και εμάς, μπας και ξαναγίνουμε άνθρωποι.

Και έτσι τελειώνει και απόψε η διαδρομή μας. Μαζί με εκείνους που δεν μίλησαν ποτέ με λέξεις, μα φώναξαν δυνατά με βλέμματα, βήματα, καρδιές που χτυπούσαν έξω από το ανθρώπινο λεξιλόγιο. Μιλήσαμε για ένα κουτάβι στην Εθνική που περίμενε έναν άνθρωπο που δεν γύρισε ποτέ. Για έναν σκύλο που έγινε δάσκαλος σε ένα σχολείο χωρίς να ξέρει ανάγνωση. Για μια γάτα που συνόδευε ψυχές στις τελευταίες τους ανάσες. Και για ένα περιστέρι που κάθισε σε ένα παγκάκι να θυμηθεί μια γυναίκα που του έδωσε όνομα μέσα σε μια πόλη που του αφαίρεσε το δικαίωμα στην ύπαρξη. Όλοι τους υπενθυμίσεις ότι η τρυφερότητα δεν είναι αδυναμία, ότι η πίστη δεν είναι αφέλεια, ότι η συντροφικότητα δεν είναι ιδιοκτησία και ότι τελικά τα ζώα δεν είναι κατώτερα. Εμείς είμαστε εκείνοι που αποτύχαμε να φτάσουμε στο ύψος τους.

Όταν εγκαταλείπουμε ένα ζώο, εγκαταλείπουμε και το παιδί που υπήρξαμε κάποτε. Όταν διώχνουμε ένα περιστέρι, διώχνουμε τη μνήμη μας από την πόλη. Όταν πετάμε τη σιωπή ενός σκύλου σαν άχρηστη, δεν έχουμε πια αυτιά να ακούσουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό. Μα υπάρχουν ακόμα φωνές. Υπάρχουν ακόμα σιωπές που δεν λύγησαν. Υπάρχουν μάτια που δεν πρόδωσαν ποτέ. Και αν απόψε, αγαπητές και αγαπητοί μου, συγκινηθήκατε, αν θυμηθήκατε κάτι, αν κοιτάξατε λίγο αλλιώς τον κόσμο, τότε ίσως, μόνο ίσως, να υπάρχει ακόμα

Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου εδώ στην εκπομπή του 984, τη δίωρη εκπομπή κάθε Κυριακή 4 με 6, στην άκρη της νύχτας, που γράφει και παρουσιάζει ο Θανάσης Γουναρής. Εδώ που δεν λάμπουν οι προβολείς, αλλά λάμπουν οι καρδιές. Και μην ξεχνάτε, αγαπημένες και αγαπημένοι, να ονειρεύεστε.

manera en este c... que de alguna manera

negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο τριήμερο από Παρασκευή έως και σήμερα εκτιμάται από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής θα αναχωρήσουν συνολικά 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε κόκκινο συναγέρμο από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι νεοτέρας κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτές θα είναι εφόσον χρειαστεί κλιματιζόμενες αίθουσες και στα 7 διαμερίσματα της πρωτεύουσας. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί ως ναυαγωσός της. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Συνεχίζεται η αστάθεια στο στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί μεταξύ άλλων την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ιακίν Θυλάγιου.
0: Αθήνα 984, στους 98.3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Σήμερα θα γνωρίσουμε έναν από τους πιο αγαπημένους συνθέτες της όπερας, τον Τζιάκομο Πουτσίνι, τον δημιουργό που έφερε στη σκηνή ανθρώπους γεμάτους συναισθήματα. Έναν συνθέτη του ιταλικού βερισμού, του ρεύματος που προτίμησε τη ζωή όπως είναι, αντί για ηρωικούς μύθους. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι γεννήθηκε το 1858 στη Λούκα της Τοσκάνης. Το πλήρες όνομά του, Τζιάκομο Αντώνιο Ντομένικο Μικέλε Σεκόντο Μαρία, ήταν ένας φόρος τιμής στον πατέρα, στους παππούδες και στους προγόνους του. Όλοι τους μουσικοί. Ήταν μόλις 6 ετών όταν έχασε τον πατέρα του. Τον μεγάλωσαν η μητέρα του, η γιαγιά και οι 4 αδελφές του. Ίσως γι' αυτό η γυναικεία μορφή έγινε για εκείνον η πρωταγωνίστρια σε κάθε του έργο. Η μουσική τον είχε ήδη εχμαλωτήσει. Ξεκίνησε παίζοντας εκκλησιαστικό όργανο στον καθεδρικό της Λούκα και στα 22 του ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οδείο του Μιλάνου. Αρχικά οι καθηγητές του δεν έδειξαν εμπιστοσύνη και λίγο αργότερα, μετά την πρώτη του επιτυχία, ήρθε η μεγάλη απώλεια. Η μητέρα του και ο μοναδικός αδελφός του έφυγαν από τη ζωή. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι, αναζητώντας γαλήνη, βρήκε καταφύγιο στις όχθες της λίμνης Τόρε ντε Λάγκο. Εκεί, μέσα στην ηρεμία, άκουγε την ορχήστρα της φύσης, τα τιτιβίσματα και τα κελαϊδίσματα που τον συνόδευαν παντού. Ήχοι που συχνά έβρισκαν το δρόμο τους μέσα στα έργα του. Το προσωπικό στίγμα του Τζιάκομο Πουτσίνι σέβεται την παράδοση και φαίνεται κυρίως στο μελόδραμα. Οι ενορχιστρώσεις του συνδυάζουν λυρισμό και δραματική ένταση με φυσικότητα. Η έμπνευσή του γεννιόταν από την ίδια τη ζωή, όχι από θρύλους ή μυθολογία. Οι ιστορίες του πάντα έχουν πάθος και ρομαντισμό, με σκηνικές δομές που μαγνήτησαν τον κόσμο σε χιλιάδες παραστάσεις σε όλο τον πλανήτη. Ο Τζιάκομο Πουτσίνι, όταν συνέθετε, ταλαντευόταν συναισθηματικά ανάμεσα στον ενθουσιασμό και την απογοήτευση. Προς το τέλος της ζωής του, η έντονη διέστησή του τον οδήγησε να πει: «Φοβάμαι πως η Τουραντότ δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Χωρίς πυρετό δεν υπάρχει δημιουργία. Η συναισθηματική τέχνη είναι μια υπερδιέγερση κάθε ίνας και κάθε ατόμου της ύπαρξής μας». Οι φόβοι του επαληθεύτηκαν όταν έμαθε πως είχε καρκίνο στο λάριγγα. Έφυγε σε ηλικία 65 ετών και η σωρός του μεταφέρθηκε στο Μιλάνο με μεγαλειώδη τελετή. Ενταφιάστηκε στο παρεκκλήσι της λίμνης Τόρε ντε Λάγκο, που σήμερα φιλοξενεί το Πάρκο Μουσικής και Γλυπτικής, με βιβλιοθήκη, υπαίθριο θέατρο και ετήσιο φεστιβάλ στο όνομά του. Τζιάκομο Πουτσίνι. Πρελούδιο από την όπερα Έντγκαρ. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Ρικάρδο Σαϊλή. Τζιάκομο Πουτσίνι.

ακολουθεί άρια «Visi d'arte» από την όπερα Τόσκα. Παίζει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan. Σοπράνο Leontine Price. Giacomo Puccini.

Θα ακούσουμε άρια Ansia Eterna Krutel από την όπερα Manon Lescaut. Παίζει η Ορχήστρα Μετροπόλιταν Όπερα υπό τη διεύθυνση του James Levine. Τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότη. Βαρύτονος Dwayne Croft. Giacomo Puccini.

Ακολουθεί άρια «Ο Μίο Μπαμπίνο Κάρο» από τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Μαρία Κάλλας. Τζάκομο Πουτσίνι.

Θα ακούσουμε άρια «Σι μη κι αμάνο μη μη» από την όπερα «La Bohème». Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τσίλια υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Ρενάτα Τεμπάλντι. Τζιάκομο Πουτσίνι.

Ακολουθεί άρια «Μανών μη τραντήσε» από την όπερα «Μανών Λασκό». Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τστήλια υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Παπάνο. Τενόρος Γιώνας Κάουφμαν. Σοπράνο Κριστίνε Οπολάης. Τζάκομο Πουτσίνι.

Θα ακούσουμε την άρια «Ho sognata una casetta» από την όπερα «Il Tabarro». Παίζει η ορχήστρα Maggio Musicale Fiorentino υπό τη διεύθυνση του Μπρούνο Μπαρτολέτη. Μέτζο σοπράνο Gloria Scalchi, τενόρος Giuseppe Giacomini, Giacomo Puccini.

Ακολουθεί η άρια «Un bel di Vedremo» από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Charles Μακέρας. Σοπράνο Μονσερά Καμπαγέ. Τζάκομο Πουτσίνι.

Θα ακούσουμε άρια «Κιμέρα Ταλόκιο Βίτρεο» από την όπερα Έντγκαρ. Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τσίλια υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Παπάνο. Τενόρος Γιώνας Κάουφμαν. Τζάκομο Πουτσίνι.

Ακολουθεί άρια «Sono Andati» από την όπερα La Bohème. Παίζει η ορχήστρα της Σάντα Τσίλια υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν. Σοπράνο Ρενάτα Τεμπάλτη. Τενόρος Κάρλο Μπεργότσι. Τζιάκομο Πουτσίνι.

0: Αγαπημένοι μου ακροατές, σας ευχαριστώ για την ακρόαση σας και σήμερα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή για την επιμέλεια του ήχου. Θα σας αφήσω με μια φράση του Carl Jung. Η μοναξιά είναι πηγή θεραπείας που κάνει τη ζωή να τη ζεις. Οι συζητήσεις χρειάζονται αρκετές ημέρες σιωπής για να ανακάμψει η ματαιότητα των λέξεων. Από την όπερα του Ραντότ θα ακούσουμε την άρια «Nessun dorma» με τον τενόρο Λουτσιάνο Παβαρότη και την άρια «Tu και τη Τζέλσεϊ Τσίντα» με τη σοπράνο Μπίρκιτ Νίλσον, Τζιάκομο Πουτσίνι.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κορυφώνεται σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου. Αυξημένη η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Στο κόκκινο αυτή την ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Σε κόκκινο συνέγερμο από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι νεοτέρας κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Ανοιχτές θα είναι εφόσον χρειαστεί κλιματιζόμενες αίθουσες και στα 7 διαμερίσματα της πρωτεύουσας. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα οι αιτήσεις για τη χορήγηση των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων για την αντικατάσταση οικοσυσκευής και την κάλυψη των πρώτων βιωτικών αναγκών των πυρόπληκτων της Δυτικής Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της. Δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες. Οι δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που σαρώνουν το δυτικό τμήμα του Καναδά και έχουν αναγκάσει χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Η Γερμανία προγραμματίζει να επεκτείνει την έρευνα για την ασφάλεια από μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αφότου ένα ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυριακή σήμερα 9 Αυγούστου. Βρισκόμαστε και σήμερα εδώ στην καρδιά του καλοκαιριού. Και πού χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού? Στον Αθήνα 984. Θα μου πείτε τώρα, λίγο δύσκολο να χτυπάει εδώ η καρδιά του καλοκαιριού, αλλά ας πούμε και εμείς κάτι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι βαλίτσες γεμίζουν, τα αυτοκίνητα παίρνουν το δρόμο για το λιμάνι και τα πλοία ετοιμάζονται να φύγουν γεμάτα κόσμο. Όχι μόνο βέβαια τα πλοία και τα αυτοκίνητα, έχουμε κίνηση αυξημένη και στους δρόμους, στα διόδια δηλαδή, γιατί είναι εκείνη η εποχή του χρόνου που αλλάζει λίγο ο ρυθμός της καθημερινότητάς μας και το χρειαζόμαστε. Άλλοι μετρούν αντίστροφα τις τελευταίες ημέρες πριν από την άδεια, άλλοι έχουν ήδη φύγει, άλλοι ετοιμάζουν βαλίτσες την τελευταία στιγμή και υπάρχουν και εκείνοι που λένε φέτος θα πάω κάπου για λίγες μέρες και τελικά καταλήγουν να κουβαλούν μαζί τους ολόκληρο το σπίτι. Γιατί διακοπές χωρίς αντιλιακό, χωρίς αντικουνουπικό και φάρμακα, για την περίπτωση που χρειαστούν βεβαίως, έτσι, χωρίς ένα θερμόμετρο στην τσάντα, για πολλούς τουλάχιστον, δεν γίνεται. Και επειδή ακριβώς το καλοκαίρι είναι συνώνυμο της ξεκούρασης, της θάλασσας, της παρέας και των ταξιδιών, είναι καλό να θυμόμαστε ότι η ανεμελιά χρειάζεται όμως και λίγη προετοιμασία πάντα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για ένα θέμα που μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, αφορά τη δημόσια υγεία. Αυτός είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Θα τα βάλουμε σήμερα λοιπόν όλα αυτά στο τραπέζι. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στον Γκάζι είναι 29 βαθμοί Κελσίου, ανωδική και σήμερα. Βέβαια τα μελτέμια καλά κρατούν. Στον ήχο ο Πάνος Αργύρης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Χρήστος Κάπος, στις μουσικές επιλογές η Κάτια Παυλίδου. Στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε στον αριθμό 6948-984-984 μέσω Viber ή μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Στο μικρόφωνο και για σήμερα η Μαριλένα Αναστασοπούλου. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για σήμερα είναι πολλά και ενδιαφέροντα, όπως ήταν και χθες, έτσι είναι και σήμερα. Οπότε θα θέλαμε να μείνετε μαζί μας μέχρι και το τέλος αυτού του διόρου, μέχρι και τις 10 δηλαδή, για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά, να τα ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, σας ξαναλέω, και αφορούν πάρα πολύ κόσμο, σχεδόν όλους. Πριν όμως πάμε στα θέματά μας, θέλουμε να δούμε λιγάκι τα πρωτοσέλιδα, τα σημερινά, για τις εφημερίδες τουλάχιστον που κυκλοφορούν σήμερα, για να δούμε λιγάκι τι ακριβώς γίνεται. Να πάμε λίγο στην καθημερινή. Πυρκαγιές, λέει, χωρίς ενόχους, ενώ οι περισσότερες φωτιές εξιχνιάζονται, ο καταλογισμός καλώνει, μπορούν να αναγεννηθούν τα καμένα δάση της Αττικής και πώς. Εδώ από κάτω, ποιες απάτες καταγγέλουν οι τουρίστες. Γαλλική επαναφόρτιση για το καλώδιο, η κρίση της Θέουτα και η Αθήνα. Για να πάμε λίγο στον ελεύθερο τύπο. Τα κλειδιά στην πλειοψηφία του 51%. Τι αλλάζει ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες. Μισθώσεις τύπου Airbnb, αναζητείται η χρήση τομή μεταξύ αξιοποίησης της περιουσίας και ασφάλειας. Γιατί η πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία εξελίχθηκε σε mega fire, 3 επιταχυντές εξάπλωσης και τα 3 εμπόδια στις προσπάθειες κατάσβεσης. Να πάμε λίγο στο πρώτο θέμα. Τι θα πει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη τετραετίας με μέτρα για όλους. Για να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό. Αναγγελία οικονομικού προγράμματος τρίτης θητείας του 2027 μέχρι το 2030 με ελαφρύνσεις φόρων για μισθωτούς και επιχειρήσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και άμεσο μάζεμα του τεκμηρίου ελεύθερων επαγγελματιών. Για να το δούμε τώρα αυτό, αν υπάρχει όντως δηλαδή πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για την κυβέρνηση μετά και τις έκτακτες εξελίξεις με τις πυρκαγιές και τις παροχές στους πληγέντες. Να πάμε τώρα λίγο στη Real News. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Το μακάβριο μυστικό του Μιστρά. Γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύκτη τη σωρό του πατέρα του, οι αντιφάσεις και η παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Αν είναι δυνατόν, τα διαβάζουμε και αυτά, αλλά και που τα διαβάζουμε είναι γεγονότα, έχουν γίνει ήδη. Να πάμε λίγο και στην Αυγή. Παύλος Πολάκης, ξεκάθαρο πρόγραμμα για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Συντονισμένη επίθεση για να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, στόχος η επανασύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία. Με τη Ρένα και τον Νίκο μας συνδέει ένα αόρατο νήμα. ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική των συνεργασιών από τα λόγια στην πράξη, και δίπλα ακριβώς οι φωτιές και νεοριστικά τη φθινοπορεινή κάλπη. Για το τέλος να διαβάσουμε λιγάκι και το Βήμα. Ξανά στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί τώρα η συμπαιγνία του Αυγούστου, το είπαμε και χθες βέβαια, αυτό το ξαναλέμε και σήμερα, είναι στο Βήμα της Κυριακής ως πρωτοσέλιδο. Οι μέρες ντροπής για την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η χρονική συγκυρία και το παρασκήνιο της απόφασης, συγκάλυψη και όσμωση με την κυβέρνηση, καταγγέλει η αντιπολίτευση. Υπόθεση με ανοιχτή, διεθνώς εκτεθειμένη η χώρα, το βάρος το εφετείο των ιδιωτών τον Δεκέμβριο. Και ακριβώς από κάτω, αυτοψία του Βήματος στο πρώτο γερμενό, πώς έγινε στάχτη ο αντιπυρικός σχεδιασμός.
η απαξιωμένη πρόληψη και οι νέοι κίνδυνοι στην εποχή της μεγαπυρκαγιάς. Ας περάσουμε, αφού διαβάσαμε λιγάκι τα πρωτοσέλιδα, όχι όλων φυσικά των εφημερίδων, κάποιων από αυτές που κυκλοφορούν σήμερα, ας πάρουμε μία μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με αρκετά θέματα όπως σας προανήγγειλα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα.

Πριν περάσουμε όμως τα δικά μας τα προγραμματισμένα θέματα, θέλω να πάμε σε ένα θέμα που συνέβη εχθές το βράδυ, αργά το βράδυ, γύρω στις 10.30. Αναφέρομαι στο τροχαίο που έγινε στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, όταν ένα γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν 4 Γερμανοί τουρίστες, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας. Μάλιστα, οι 2 αστυνομικοί, κατά τις πληροφορίες δηλαδή που έχουμε, εξφενδονίστηκαν από τις μοτοσικλέτες τους. Βέβαια, να πούμε ότι μεταφέρθηκαν οι 2 άνθρωποι αυτοί, οι 2 αστυνομικοί, στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο πρώτος, αφού έλαβε τις απαραίτητες βοήθειες, πήρε εξιτήριο, ενώ ο δεύτερος αστυνομικός είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα δούμε βέβαια και τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του και αν θα υπάρξει κάποιο ανακοινωθέν. Στο σημείο που σημειώθηκε το ατύχημα υπάρχει κλειστή στροφή και περιορισμένη ορατότητα. Ο οδηγός, βέβαια να πούμε, του γιοταχή που υποβλήθηκε σε αλκοτέστ ήταν αρνητικό. Όμως εδώ πέρα θέλω να σταθούμε σε κάτι. Εντάξει, λοιπόν, πόσους ακόμα νεκρούς και τραυματίες πρέπει να μετρήσουμε στην Αθηνών Σουνίου για να γίνει κάτι? Ήταν ένα σοβαρό τροχαίο και χθες. Αυτή τη φορά έτυχε να είναι 2 αστυνομικοί της ομάδας Δίας που τραυματίστηκαν, εντάξει. Η Αθηνών Σουνίου δεν χρειάζεται συστάσεις. Δεν θα σας πω τώρα εγώ τι ακριβώς γίνεται εκεί. Είναι γνωστό της πάση. Είναι ένας δρόμος στον οποίο τα τροχαία επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά. Μόνο τους τελευταίους μήνες έχουμε νεκρούς, βαριά τραυματίες και διαρκείς συγκρούσεις. Και το ερώτημα παραμένει απλό και θα είναι πάντοτε διαχρονικό και διαρκές. Πόσες ζωές πρέπει ακόμα να χαθούν για να αντιμετωπιστεί επιτέλους το πρόβλημα, ως πρόβλημα οδικής ασφάλειας, έτσι, και όχι ως μια σειρά από κακές στιγμές και ανθρώπινα λάθη που γίνονται και αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και κακές στιγμές, υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Όμως όταν υπάρχει και μία πρόβλεψη, κάποια πράγματα μπορούν να μειωθούν. Δηλαδή, πού είναι τα προστατευτικά στη θέα και τα κατάλληλα διαχωριστικά στα επικίνδυνα σημεία αυτά εκείνου του δρόμου? Πού είναι οι παρεμβάσεις που θα αποτρέπουν τις επικίνδυνες αναστροφές και θα προστατεύουν όσους κινούνται στον δρόμο? Σε αυτά αναφερόμαστε, εντάξει. Τα ανθρώπινα λάθη δεν θα πάψουν να συμβαίνουν σε κανέναν τομέα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια σοβαρή μελέτη επικινδυνότητας και να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα πριν θρηνήσουμε τον επόμενο άνθρωπο. Όταν ένας δρόμος γίνεται επανειλημμένα τόπο σοβαρών τροχαίων, δεν αρκεί να ρίχνουμε την ευθύνη μόνο στον οδηγό, που σαφώς υπάρχει ευθύνη. Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει. Προφανέστατα, ο άνθρωπος αυτός που έκανε την αναστροφή, μάλλον μη γνωρίζοντας και πολύ καλά το σημείο, τους ελληνικούς δρόμους κτλ., επιχείρησε να το κάνει αυτό. Ήταν και βράδυ, καλοκαίρι, Αύγουστο στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε ότι είναι περιορισμένη έτσι και η κίνηση. Να όμως που συνέβη. Η οδική ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, έτσι, δεν είναι, θα δούμε. Δεν είναι θέμα χρημάτων όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Η Αθηνών Σουνίου χρειάζεται παρεμβάσεις άμεσα. Όχι μετά το επόμενο θανατηφόρο, άμεσα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο περιστατικό, να μην θρηνήσουμε άλλους ανθρώπους στον δρόμο, είτε στο συγκεκριμένο σημείο, είτε σε οποιοδήποτε σημείο των δρόμων μας, ανά την ελληνική επικράτεια.

Να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό που είδε χθες το φως της δημοσιότητας και έγινε και viral, θα λέγαμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε σε ένα περιστατικό στην Κρήτη, εντάξει, όπου ένας τουρίστας φέρεται να προσέγγισε γυναίκα εργαζόμενη σε ξενοδοχείο, σε μια τέλος πάντων επιχείρηση, και να της πρότεινε έναντι αμοιβής να συνευρεθούν, και μάλιστα φερόταν τουλάχιστον μέχρι χθες ότι το ίδιο της πρότεινε και για ένα ανήλικο κορίτσι 10 ετών που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, στην καφετέρια αν δεν κάνω λάθος του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Η αλήθεια είναι ότι μπήκαμε στη διαδικασία έτσι να θυμώσουμε πριν μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί τέτοια περιστατικά χρειάζονται και διερεύνηση, εντάξει. Βεβαίως ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι μόνο δημοσιογράφος, μάλλον ένας άνθρωπος δεν είναι δημοσιογράφος αποκλειστικά, είναι πρωτίστως άνθρωπος, εντάξει, και μπορεί και εκείνος να έχει κάποια συναισθήματα και να εξηγήσει κάποια πράγματα επάνω στο θυμό του διαφορετικά από όσο μπορεί να είναι. Για να αποκαταστήσουμε λίγο όμως την αλήθεια, να δούμε τι αναφέρει η Ελλάς σε σχέση, γιατί εξέδωσε, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί έχει αναπαραχθεί σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ρεπορτάζ, εκτενείς, ηλεκτρονικά μέσα κτλ. Οπότε μάλλον το αρχηγείο, θέλοντας να αποκαταστήσει ακριβώς το τι έχει γίνει, την ακριβή εικόνα δηλαδή, τα πραγματικά περιστατικά, έχει εκδώσει μία ανακοίνωση η οποία χρειάζεται να τη διαβάσουμε λιγάκι για να μπορούμε να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή να μην παρασυρώμαστε πάντοτε και μόνο από το θυμικό. Το καταλαβαίνω, είμαστε άνθρωποι και σαφώς θα μπούμε και εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Όταν κάποιος είναι και γονιός, το αντιλαμβάνεται και λιγάκι διαφορετικά. Οπότε για να δούμε λιγάκι τι λέει η ελληνική αστυνομία για αυτό. Λοιπόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση σχετικά τέλος πάντων με το περιστατικό που αναπαράχθηκε, όπως σας είπα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα πραγματικά περιστατικά δεν ανταποκρίνονται στις αναφορές περί απόπειρας προσέγγισης ανήλικης εναντί αμοιβής σε περιοχή της Κρήτης, ειδικότερα κατά τη διάρκεια περιστατικού σε κατάστημα. Άλλο δαπός, ο οποίος σύμφωνα με τις αναφορές βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης, απευθύνθηκε σε ενήλικη εργαζόμενη του καταστήματος και της ζήτησε να συνευρεθεί μαζί του. Η εργαζόμενη αρνήθηκε και, έχοντας φοβηθεί λόγω της κατάστασης του αλλοδαπού, ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα να διαβάσουμε τα περαιτέρω, δηλαδή ολόκληρη την ανακοίνωση. Αυτή ήταν ούτως ή άλλως η ουσία. Δεν προκύπτει πάντως αναφορά περιστατικού που να αφορά ανήλικη, ούτε καταγγελία όμως, να το τονίσουμε αυτό, για τέλεση σε βάρος της οποιοδήποτε ποινικού αδικήματος. Να τονίσουμε επίσης ότι η εργαζόμενη, η γυναίκα αυτή που της απευθύνθηκε ο συγκεκριμένος τουρίστας, δεν επιθυμούσε να υποβάλει μήνυση. Και τώρα θα μου πείτε, ήταν σωστό αυτό που έγινε από μέρους του συγκεκριμένου ανθρώπου, είτε πρόκειται για ενήλικο άτομο είτε πρόκειται για ανήλικο άτομο? Σαφώς και όχι. Εφόσον είναι επιβεβαιωμένο και καταγραμμένο ως περιστατικό, δηλαδή ένας άνθρωπος υπό την επίρρεια μέθης, ειδικά υπό την επίρρεια μέθης, να προσεγγίζει μια γυναίκα, έναν άντρα, οτιδήποτε, εντάξει λοιπόν, και να του κάνει πρόταση για να συνευρεθούν έναντι αμοιβής, είναι απολύτως κατακριτέο. Είτε αφορά ενήλικο είτε αφορά ανήλικο, δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Ούτως ή άλλως δηλαδή είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει να θυμώνουμε και να βλέπουμε τα πράγματα έτσι λίγο με το θυμικό περισσότερο. Όμως να τονίσουμε και εδώ ότι
Είναι λίγο διαφορετικό το να κάνεις μια τέτοιου είδους πρόταση σε μια γυναίκα ενήλικη, η οποία μπορεί να σου απαντήσει. Έχει την κρίση για να τοποθετήσει τα γεγονότα στη σωστή τους βάση. Και τελείως διαφορετικό να απευθύνεσαι σε ένα παιδί 10 ετών. Είναι το ίδιο? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Οι άνθρωποι και ιδιαιτέρως τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα. Δεν είναι ευκαιρίες, ούτε είμαστε διαπραγματεύσιμοι. Δεν έχουμε τιμή για αυτά τα πράγματα. Και απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν χρειάζεται ανοχή, σιωπή ή να μην προτρέχουμε. Χρειάζεται μηδενική ανοχή και παραδειγματική αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, εφόσον βέβαια επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες, οι εκάστοτε καταγγελίες. Υπάρχουν πράγματα σε μια κοινωνία, μάλλον υπάρχουν πράγματα που μια κοινωνία οφείλει να τα προστατεύει με κάθε τρόπο. Πρώτο βέβαια απ' όλα είναι τα παιδιά της. Σαφώς όλους τους ανθρώπους, αλλά πρωτίστως τα παιδιά της.

0: Για πάμε τώρα στα θέματά μας, ένα-ένα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που σας προανέφερα στην αρχή της εκπομπής. Μας απασχολεί κάθε καλοκαίρι, αφορά τη δημόσια υγεία και αυτός είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι πρέπει πραγματικά να γνωρίζουμε, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι ίδιοι για να προστατευτούμε. Γιατί μπορεί το κουνούπι να είναι ένα πολύ μικρό έντομο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι συνέπειες από ένα τσίμπημα μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρές από όσο φανταζόμαστε. Να πούμε εδώ πριν να περάσουμε και στον καλεσμένο μας ότι έχουμε δύο νέα περιστατικά ιού Δυτικού Νείλου που εντοπίστηκαν στην Αττική, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων σε 67. Αυτά τα περιστατικά εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής πάλι στην Αττική, αυτή τη φορά σε Άλυμο και Αργυρούπολη. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, ο κόσμος ανησυχεί και θέλουμε λίγο να το δούμε το θέμα στη σωστή του διάσταση, να μας μιλήσει δηλαδή για όλα αυτά ο κύριος Νικόλαος Σύψας, ο καθηγητής παθολογικής φυσιολογίας και λοιμοξιολογίας. Κύριε Σύψα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Αναστασοπούλου.
0: Να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα που απασχολεί τον κόσμο τελευταία. Μας έχει ανησυχήσει όλους, αλλά να βάλουμε όμως λίγο τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Τι πρέπει καταρχάς να γνωρίζει ο πολίτης σήμερα για τον ιό του Δυτικού Νείλου? Πόσο πρέπει τελικά να μας ανησυχεί?
1: Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα από την Αφρική με τα χελιδόνια, τα οποία μεταναστεύουν κάθε χρόνο στην Ελλάδα και ο οποίος με τα κουνούπια προσβάλλει και τους ανθρώπους. Τώρα για να πούμε μερικά νούμερα για τους πραγματικούς κινδύνους, να υπολογίζεται ότι από τους 100 ανθρώπους οι οποίοι θα μολυνθούν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, θα κάνει ένα στους 20 περίπου. Αλλά όσον αφορά όμως την εγκεφαλίτιδα, δηλαδή την προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, που είναι το πιο ανισχυτικό και το πιο δύσκολο νόσημα, τότε αυτό είναι ένας στους 200. Άρα λοιπόν δεν είναι κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τον ιό κάνει συμπτώματα, μπορεί να μολυνθεί και να μην κάνει κανένα σύμπτωμα. Από αυτούς όμως οι οποίοι θα μολυνθούν τελικά από τον ιό, η θνητότητα και θα κάνουν εγκεφαλίτιδα, η θνητότητα είναι γύρω στο 10%. Όμως, όπως που ίσως τα είπατε, υπάρχουν μερικές ομάδες ανθρώπων για τους οποίους ο κίνδυνος αυξάνει και αυτοί είναι κυρίως ηλικιωμένοι, δηλαδή άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών. Και επίσης είναι άτομα τα οποία έχουν ένα ανοσοποιητικό σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί επαρκώς, είναι σε αναπάρκεια. Τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν ένα καρκίνο, μια νεοπλασία ή που παίρνουν χημειοθεραπεία.
0: Ανοσοκατεσταλμένοι, κύριε καθηγητά, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι σε κίνδυνο και ηλικιωμένοι. Αυτοί είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από τον ιό. Παρ' αυτά, όμως, πρέπει να το βάλουμε στη σωστή του διάσταση. Δεν έχουμε μια πανδημία ή μια επιδημία. Έχουμε ένα εποχικό φαινόμενο, έναν καλοκαιρινό ιό, ο οποίος παρόλα αυτά όμως επιβαρύνει το σύστημα υγείας και ασφαλώς δεν θέλουμε να χάνουμε ούτε έναν άνθρωπο από τέτοιου είδους λοιμόξεις.
0: Το τοποθετήσατε πάρα πολύ σωστά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο περισσότερος κόσμος φοβάται και εμείς φοβόμαστε. Δηλαδή μας τσιμπάει ένα κουνούπι και πραγματικά τρέμουμε για το τι θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, τι μπορεί να προκαλέσει, δηλαδή τα συμπτώματα, θέλω λίγο τα συμπτώματα. Μόνο ο πυρετός είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει, γιατί ο πυρετός μπορεί να είναι και δείγμα κάτι άλλο.
1: Ναι. Σωστό. Τα συμπτώματα όταν ξεκινάει η λίμωξη συνήθως είναι μιας ίωσης, δηλαδή έχουμε πυρετό, έχουμε πονοκέφαλο, μπορεί να έχουμε κακουχία, να πονάνε εμείς, να πονάνε κοκαλάμους, όπως είναι μια ίωση που μπορούμε να έχουμε. Τώρα σε ένα ποσοστό, ένα στους τρεις κάνει και ένα εξάνθημα, το οποίο θα το δούμε στο σώμα μας. Και επίσης ένα άλλο συχνό συμπτώμα το οποίο μερικές φορές το μπερδεύουμε είναι ότι έχουμε συμπτώματα από το γαστρεντερικό, δηλαδή πονάει η κοιλιά μας, έχουμε διάρρεια, μπορεί να κάνουμε αιματούσα, να έχουμε γαστρεντερίτιδα. Όλα αυτά μπορούν να σημαίνουν λίμωξη
0: από τον ιό.
1: Όμως το πραγματικά ανησυχητικό είναι όταν προσβληθεί το κεντρικό νευρικό σύστημα, ο εγκέφαλος δηλαδή. Οπότε συνήθως στους ηλικιωμένους ανθρώπους αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν και από προσανατολίζονται, δηλαδή δεν ξέρουν που βρίσκονται, αρχίζουν να μπερδεύουν τα πρόσωπα Και μερικοί επίσης έχουν και νευρολογικά συμπτώματα που προχάρει παραλίωνα τα πόδια ή τα χέρια ή συνολικά. Αυτά είναι τα συμπτώματα της προπαρήσης του κεντρικού νευρικού, η οποία ξαναλέω είναι ένα στους 250 ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθούν από τον ιό. Είναι ευτυχώς σχετικά σπάνιο η προσβολή του κεντρικού νευρικού.
0: Ευτυχώς. Αλλά να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή τα συμπτώματα μας είπατε ότι μοιάζουν συνήθως με μία κοινή έτσι ίωση, με μία γρήπη, πώς μπορεί κάποιος, γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε γιατροί, πώς θα το ξεχωρίσει, θα πρέπει να απευθυνθεί προφανώς σε κάποιο γιατρό, σε ένα νοσοκομείο?
1: Προφανώς πρέπει να απευθυνθεί να ζητήσει ιατρική συμβουλή, εφόσον θεωρήσει ότι έχει τσιμπήματα από κουνούπια και συμπτώματα τα οποία τον ανησυχούν, θα απευθυνθεί σε γιατρό. Υπάρχουν επαρκείς διαγνωστικές εξετάσεις, ακόμα και από το περιφερικό αίμα ή και από τα ώρα μερικές φορές, που μπορούμε να διαγνώσουμε ότι έχουμε στο αίμα μας τα αντισώματα του ιού. Βέβαια, ξαναλέω ότι μια απειλήωση δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία μας. Το πρόβλημα είναι μόνο και μόνο όταν υπάρχουν συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό. Τότε πρέπει πραγματικά κάποιος να ανησυχήσει και να ζητήσει κατευθείαν ιατρική συμβολή σε νοσοκομείο.
0: Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, κύριε καθηγητά, και σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά ή μόνο σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και με συνοδά έτσι, διάφορα θέματα υγείας.
1: Το δεύτερο, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ασκοφταλμένοι, αυτοί πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα. Τα παιδιά, οι νέοι ενήλικες θα είναι εξαιρετικά άτυχοι να πάθουν οτιδήποτε από το νέο του ειδικού νύλου.
0: Ωραία. Τα βασικά τώρα μέτρα που μπορούμε όμως να πάρουμε εμείς για να προστατευτούμε?
1: Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι για να μολυνθούμε τον ιό πρέπει να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να αποφύγουμε να μας τσιμπάνε τα κουνούπια. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε την ανάπτυξη κουνουπιών στο περιβάλλον μας, που σημαίνει ότι αν έχουμε είτε κήπο είτε μπαλκόνι με γλάστρες, πρέπει να μην υπάρχει καθόλου στάσιμο νερό. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν αναπτύσσεις τα κουνούπια, φαίνεται τα αυγά στα κουνούπια και έχουν μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει όταν είμαστε σε εξωτερικό χώρο να φοράμε ένα αντικουνουπική λοσιόν που υπάρχουν στο εμπόριο, αυτά τα οποία δεν αποτρέπουν τα έντομα από το να μας τσιπήσουν, και αν είμαστε σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει βλάστηση να φοράμε μακρύ μανίκι και μακρύ παντελόνι, έτσι ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά σημεία του σώματός μας εκτεθειμένα στα κουνούπια. Αλλά εδώ πρέπει να πω όμως ότι η φετινή μεγαλύτερη δραστηριότητα του ιού στην κοινότητα σημαίνει ότι δεν έγινε καλή απεντόμωση. Δηλαδή εδώ πρέπει να έχουμε ένα θεματάκι, το οποίο αφορά κυρίως την πολιτεία, η οποία κατά γνώμη μου έπρεπε να κάνει πολύ μεγαλύτερες απεντομώσεις, ψεκασμούς δηλαδή, στα σημεία της Αττικής τα οποία...
0: Γιατί το πρόβλημα εντοπίζεται περισσότερο στην Αττική, κύριε καθηγητά, από όσο...
1: Δυστυχώς, ναι, είναι ενδυμή πλέον ο ιός στην Αττική. Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό το είχαμε και σε προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, είχαμε κούσματα στην Αττική, ιδίως στην Νότια Αττική και στα Μεσόγεια. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να γίνει η επιδημιολογική παρέμβαση και η προληπτική ψεκασμή. Πρέπει να είχαν ήδη γίνει την άνοιξη, ενδεχομένως έχουν γίνει κάποιοι. Αλλά πρέπει η πολιτεία να ξαναπαρεύει με ψεκασμό στο περιβάλλον για να ελαττώσει τον πληθυσμό των κουνουπιών.
0: Τώρα μήπως είναι αργά ή ακόμα και η παρέμβαση που μπορεί να γίνει και αυτές τις ημέρες μπορεί να βοηθήσει στο να μην εξαπλώνεται ο ιός στην Αττική ή και σε άλλα μέρη τέλος πάντων της Ελλάδας?
1: Το είπατε σωστά, είναι αργά. Θα έπρεπε να γίνει αυτή η ψεκασμή να έχουν γίνει ή τουλάχιστον σε μεγαλύτερη έκταση την άνοιξη. Αλλά παρόλο αυτό όμως έχετε και ακόμη και τώρα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μπορούν να γίνουν. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια παρέμβαση επιδημιολογική με εκτεταμένους ψεκασμούς στην Αττική αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα, γιατί θα έπρεπε, όπως είπατε, να έχει γίνει αυτό από την άνοιξη. Και εντάξει, υπάρχουν τρόποι τώρα η πολιτεία να το, μαζέψει τέλος πάντων το θέμα αυτό με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι έγινε φέτος και δεν συνέβη. Και γιατί έχουμε, ας πούμε, τώρα τόσο μεγάλο αριθμό καταγεγραμμένων κρουσμάτων? Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, βέβαια.
1: Ένα καμπανάκι αυτό, κάτι πήγε καλά φέτος, προφανώς.
0: Πέρυσι τα περιστατικά, κύριε καθηγητά, ήταν πολύ λιγότερα. Για να το δούμε λίγο συγκριτικά. Πέρυσι τα περιστατικά, κύριε καθηγητά, ήταν πολύ λιγότερα. Για να το δούμε λίγο συγκριτικά.

0: Άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε σε περιοχές με περισσότερη βλάστηση ή κοντά σε νερά, είναι γεγονός αυτό. Υπάρχουν άλλες περιοχές που μας έχουν ανησυχήσει τόσο πολύ όσο η Αττική φέτος τουλάχιστον?
1: Στις υπόλοιπες περιοχές είναι πολύ σποραδικά τα κρούσματα, τα οποία επομένως δεν αποτελούν επιδημιολογικό κίνδυνο για να ανησυχήσει κάποιος. Νομίζω ότι το πρόβλημα στις γιατρών είναι μαζικά στην Αττική φέτος, για φέτος τουλάχιστον, αλλά και πέρυσι ξαναλέω, αλλά και φέτος το μεγάλο μας πρόβλημα είναι η Αττική και ιδίως η Νότια Αττική και τα Μεσόγεια.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι έτσι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Φαντάζομαι, αυτό θα μου το διευκρινίσετε εσείς, φαντάζομαι ότι το κάθε κουνούπι δεν μεταφέρει τον ιό. Δηλαδή το κάθε τσίμπημα δεν σημαίνει ότι μας έχει μεταφέρει τον ιό.
1: Ευτυχώς όχι.
0: Δυστυχώς όχι, έτσι.
1: Λέω ευτυχώς όχι.
0: Α, ευτυχώς,
1: συγγνώμη. Όλοι μας έχουμε τσιμπήματα από κουνούπια, δεν σημαίνει ότι κινδυνεύουμε τον ιό. Όχι, είναι εξαιρετικά σπάνιο και πρέπει να είσαι και πάρα πολύ άτυχος για να σε τσιμπήσει ένα κουνούπι το οποίο είναι μολυσμένο και να σου μεταδώσει τον ιό και να σου κάνει και συμπτώματα. Πραγματικά πρέπει να είσαι άτυχος.
0: Να ρωτήσω κάτι, μήπως έτσι βοηθήσουμε και κάποιους ανθρώπους που ανησυχούν και για τα ζωάκια τους. Ο ιός αυτός μεταφέρεται και στα ζώα?
1: Τα ζώα, κοιτάξτε, δεν αποτελεί κίνδυνο ούτε, ούτε για το ίδιο το ζώο ούτε για τους ανθρώπους. Δεν αποτελεί μέρος της αλυσίδας, της μεταβίβασης του ιού. Η αλυσίδα είναι χελιδόνι, κουνούπι, άνθρωπος.
0: Α, χελιδόνι, κουνούπι, άνθρωπος. Ναι, εντάξει, καλά, προφανέστατα. Μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν νοσήσει προς το παρόν. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια στοιχεία σχετικά με αυτά τα περιστατικά, τα καταγεγραμμένα κρούσματα δηλαδή, την πορεία τους? Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, οι 67 καταγεγραμμένοι, πώς έχουν πάει, ποια είναι η πορεία αυτών των περιστατικών? Ήταν και τα 67 πάρα πολύ δύσκολα στη νόσηση?
1: Κοιτάξτε, τα περιστατικά στα οποία αναφέρεστε είναι περιστατικά στα οποία έχουμε προσβολή του εγκεφάλου, δηλαδή έχουμε εγκεφαλίτιδα. Παρ' αυτά, η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών πήγε πολύ καλά. Είχαμε βεβαίως, αν θυμάμαι καλά, τελευταία ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ και 10 θανάτους. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που είναι ακόμα σε μονάδες αδικής θεραπείας στη διασωλωμένη. Παρ' όλα αυτά όμως, γενικά να θυμόμαστε ότι εφόσον έχουμε έναν άνθρωπο που κατά τα άλλα είναι υγιής και νέος, η πρόγνωση είναι πολύ κακή. Πολύ καλή. Το πρόβλημα είναι σε ανθρώπους που είναι πολύ ηλικιωμένοι και οι οποίοι έχουν ανοσοκαταστολή, αυτοί ενδεχομένως να έχουν μια κακή έκφραση.
0: Όμως για να περάσουμε έτσι και ένα μήνυμα θετικό, κύριε καθηγητά, και η εγκεφαλίτιδα. Ας πούμε ότι ένας άνθρωπος έχει προσβληθεί από τον ιό, εντάξει. Είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί, τουλάχιστον όταν απευθύνεται κάποιος σε ένα νοσοκομείο, σε ένα γιατρό, στα πολύ αρχικά στάδια?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο φάρμακο, π.χ. αντιβιωτικό ή αντιϊκό φάρμακο, το οποίο να έχει δράση απέναντι στον ιό του Δυτικού Νείλου. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που κάνουμε στο νοσοκομείο είναι ότι υποστηρίζουμε τον ασθενή μας, προστατεύουμε όσο μπορούμε τις εγκεφαλικές λειτουργίες και περιμένουμε να αναρρώσει και να ανακάμψει. Αυτή είναι η τακτική. Δεν υπάρχει κάποιο ειδικό φάρμακο ή εμβόλιο προς το παρόν για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει όμως κάποιος εμβολιασμός απέναντι στον ιό το συγκεκριμένο, τουλάχιστον στο μέλλον, δεν μιλάμε για τώρα?
1: Ασφαλώς υπάρχει μια εντατική έρευνα για να βρούμε το εμβόλιο κατάλληλο για το Δυτικό Νείλο. Ακόμα όμως δεν έχει αποδώσει και στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποιο εμβόλιο στην αγορά για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Παρ' όλα αυτά, η έρευνα, έχετε δίκιο, γίνεται και είναι εντατική.
0: Εξελίσσεται. Ωραία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Νομίζω ότι το σημαντικό μήνυμα είναι πως δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται όμως ενημέρωση και πρόληψη πάντα. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Κοινή λογική.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

Μετά τη μουσική μας ανάσα θα πάρουμε μια διαφορετική ανάσα. Θα πάρουμε μια ανάσα ιστορίας. Γιατί όποιος λαός δεν γνωρίζει το παρελθόν του, δεν μπορεί να σχεδιάσει και το μέλλον του. Πάμε λοιπόν γρήγορα στις ανάσες ιστορίας μας και μετά ενημέρωση, δελτίο ειδήσεων με την συνάδελφο την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επανερχόμαστε.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1979. Στην Ελλάδα καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού προγαμιαίου πιστοποιητικού για την τέλεση γάμου, τερματίζοντας μια πρακτική που ίσχυε επί δεκαετίες. Η υποχρέωση αυτή είχε θεσπιστεί με τον αναγκαστικό νόμο 1365 / 1938 του καθεστώτος Μεταξά, στο πλαίσιο της τότε ευγονικής πολιτικής για την υγεία της φυλής. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτούνταν από τα μελλοντικά ζευγάρια πριν από το γάμο και είχε θεσπιστεί με σκοπό τον έλεγχο ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων, η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρήθηκε πλέον ξεπερασμένη. Η απόφαση έγινε δεκτή θετικά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς απλοποίησε τις διαδικασίες για την τέλεση γάμου και σηματοδότησε μία πιο σύγχρονη προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, την υγεία και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ήταν μια εποχή που η ελληνική κοινωνία άρχισε να αποτινάζει συντηρητικά κατάλοιπα. Στο πλαίσιο του ίδιου εξυγχρονισμού, λίγα χρόνια αργότερα, ακολούθησαν ακόμα πιο ρηξικέλευτες αλλαγές, όπως η καθιέρωση του πολιτικού γάμου και η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, κατάργηση της πρίκας, κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων εντός του γάμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου. Η ώρα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σήμερα αναχωρεί το δεύτερο μεγάλο κύμα αδειούχων του Αυγούστου. Για σήμερα από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, μέχρι νεωτέρας κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης. Οριστικό τέλος στις κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, μικρόφωνο και πάλι στη Μαριλένα Αναστασοπούλου.
2: Αθήνα 984.

0: Τι θα λέγατε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας, ένα θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον επίσης όσο και το πρώτο, αφορά βέβαια ιδιαίτερα τους γονείς και όχι μόνο, γιατί καλοκαίρι για πάρα πολύ κόσμο σημαίνει οικογένεια, παιδιά, διακοπές, ταξίδια. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να περιλαμβάνει τελικά ένα σωστά οργανωμένο φαρμακείο διακοπών για ένα παιδί? Τι παίρνουμε μαζί μας, τι δεν χρειάζεται να έχουμε, τι κάνουμε σε ένα πυρετό, σε ένα τσίμπημα, σε ένα έγκαυμα και ποια είναι εκείνα τα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να προσπεράσουμε λέγοντας θα περάσει. Ξεκινάμε με ένα θέμα που μας απασχολεί εμάς τους γονείς και όχι μόνο όμως, γιατί οι συμβουλές που θα ακούσετε μπορεί να είναι χρήσιμες και για πολύ κόσμο. Το φαρμακείο λοιπόν των διακοπών και οι κίνδυνοι για τα παιδιά. Ας περάσουμε λοιπόν από την πρόληψη στις οικογενειακές διακοπές. Για να δούμε λοιπόν τι πραγματικά χρειάζεται και τι όχι, αλλά και ποιες είναι οι συνηθέστερες παγίδες του καλοκαιριού για τα παιδιά. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με τον κύριο Νίκο Βουδούρη, παιδίατρο νεογνωλόγο, συντονιστή νεογνωλογικού τμήματος Μητέρα. Κύριε Βουδούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είναι πολλοί κόσμος διακοπές τώρα, άλλοι ξεκινάνε, άλλοι είναι εκεί τώρα, ξέρετε, πρέπει να...
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχαμε και πάρα πολλή κίνηση, όπως και χθες στα λιμάνια, οπότε οι περισσότεροι φεύγουν, έστω και οι τελευταίοι.
1: Ακριβώς.
0: Για να δούμε όμως ένα βασικό θέμα, αφορά ναι μεν όπως είπα τους γονείς ιδιαιτέρως που έχουν μικρά παιδιά, αλλά οι συμβουλές που θα μας δώσετε μπορεί να είναι χρήσιμες και για πάρα πολύ άλλο κόσμο.
1: Είναι για όλη την οικογένεια και για όλους τους όσους ταξιδεύουν ή και να μην ταξιδεύουν, που κινούνται. Ή και στο σπίτι να υπάρχει ένα φαρμακείο.
0: Άρα τι πρέπει αυτό το φαρμακείο οπωσδήποτε να περιλαμβάνει στις διακοπές, ας πούμε?
1: Τι μπορεί να μας συμβεί? Τα πιο συνηθισμένα τι είναι? Να μας τσιμπήσει ένα κουνούπι, μια μέλισσα, μια σφίκα, ένα πώς το λέμε, ένα κάποιο έντομο. Οπότε τι πρέπει να έχουμε? Ένα αντισταμινικό για να μειώσει λίγο την ένταση του κνισμού της φαγούρας. Θέλει επίσης τοπικά να βάλουμε μια κορτιζονούχο αλυφή ή μια αντισταμινική αλυφή. Επίσης θα πρέπει να... Τι άλλο μπορεί να συμβεί? Ένας τραυματισμός. Δηλαδή τρέχουν τα παιδιά, παίζουν ή εμείς πώς το λέμε, κυκλοφορούμε, κάπου ακουμπάμε, κάπου γρατζουνιόμαστε, κάπου χτυπάμε τα παιδιά με το ποδήλατο ή στην θάλασσα. Μπορεί να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Οπότε τι χρειάζεται ακόμα? Χρειάζεται να έχουμε ένα αντισηπτικό για να καθαρίσουμε το τραύμα. Επίσης μαζί να υπάρχει μια γάζα και ένα κάποιο αυτοκόλλητο τσιρότο ή αυτοκόλλητα ραματάκια, τα οποία να μην μας βασανίσουν στις διακοπές και τρέχουμε στα νοσοκομεία.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατρέ, σε αυτό το σημείο, γιατί τα αυτοκόλλητα ράματα, εγώ τουλάχιστον προσπαθώντας να τα χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή, τέλος πάντων, που χρειάστηκε, δεν ήταν και μια τόσο εύκολη υπόθεση, ή ίσως εγώ να μην το αντιλήφθηκα σωστά. Πώς όμως τώρα καταλαβαίνει ένας γονιός πότε πρέπει να πάει το παιδί στο νοσοκομείο για ράματα κανονικά ή μπορεί να καλυφθεί με τα αυτοκόλλητα?
1: Αν είναι ένα τραύμα πολύ ομαλό που μπορείς να κολλήσεις τα δύο χείλη του τραύματος, μπορείς να, δηλαδή στο πόδι, στο χέρι, σε μέρος που και να μείνει ένα μικρό σημάδι δεν υπάρχει θέμα, τότε μπορείς. Και αν το φέρεις πολύ κοντά τα χείλη του τραύματος, πάλι δεν μένει σημάδι, τότε μπορείς να το κολλήσεις το ράμα. Με ένα ψαλιδάκι το κόβεις στα αντίστοιχα κομματάκια και το αυτοκόλλητο ραματάκι κολλάει εύκολα μετά. Απλώς θέλει καλό καθαρισμό για να, και στέγνωμα για να κολλάει εύκολα.
0: Ρωτήστος με αντισηπτικό, έτσι, όπως...
1: Αντισηπτικό, ακριβώς, ναι, ναι. Μετά άλλο που πρέπει να έχουμε για την προστασία από τα κουνούπια. Πρέπει να μας συμπίσουν, πρέπει να πάρουμε, να έχουμε προστασία, είναι αλυφές σπρέι αντικουνουπικά ή και στην πρίζα μπορεί να μπουν φυδάκια διάφορα έξω. Μετά είναι για τα μάτια να έχουμε ένα κολλύριο. Συνήθως κάνουμε μια μίξη αντιβιωτικού με κορτιζονούχο κολλύριο για κάποιο αλλεργία στο
0: επιπεφικίτιδα και τα λοιπά.
1: Επιπεφικίτιδα. Επίσης θα πρέπει να έχουμε για τα παιδιά που έχουν ευαισθησία και έχουν αλλεργίες, γνωσμένη αλλεργία να υπάρχει αδρεναλίνη.
0: Ένεση αδρεναλινής.
1: Σε ένεση αυτόματα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Στη χρήση πέφτει μόνο του. Οπότε αν είναι γνωσμένη αλλεργία μόνο, γιατί αλλιώς δεν χορηγείται. Επίσης να έχουμε ηλεκτρολίτες, γιατί τα πολλά παιδάκια κάνουν μετούς, κάνουν διάρειες, κάνουν γαστρικές διαταραχές, γαστρίτες, είναι εύκολες το καλοκαίρι. Και το απλό, τα αντιπηρετικά, να υπάρχει μια εναλλαγή παρακεταμόλης ή μυμπρουφένης, ένας πυρετός, ένας πόνος, μια διαταραχή να μην αναστατώσει. Σημαντικό στο φαρμακείο είναι η τοποθέτηση, να τοποθετούνται σε ένα σκιερό μέρος, να μην είναι εκτεθειμένα στον ήλιο, για να μην αλλοιωθούν και τα φάρμακα.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε τώρα έτσι λίγο και για τις γαστρεντερίτιδες και τα λοιπά. Πέρα όμως από τη γαστρεντερίτιδα, ένα παιδί είναι πολύ εύκολο να αφυδατωθεί το καλοκαίρι. Με τον ήλιο, με τη ζέστη, με τη θάλασσα, τα περισσότερα παιδιά δεν πίνουν και πάρα πολύ νερό. Ποια είναι έτσι τα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίσει ένας γονιός εγκαίρος στην περίπτωση της αφυδάτωσης?
1: Αν είναι υποτονικό, άτονο το παιδί, αν κάνει με τους διάρειες και πυρετό και δεν δέχεται να φάει κάτι, να πιει υγρά, επίσης είναι η σπαργή του δέρματος, λέμε, δηλαδή πόσο το δέρμα είναι ελαστικό, αν η γλώσσα είναι ξερή, αν τα χυλάκια είναι ξερά, οπότε τότε απευθυνόμαστε σε γιατρό. Αν ουσιαστικά το παιδί δεν μπορεί να πιει υγρά, κάνει και διάρειες ή κάνει και πυρετό, τότε είναι παράγοντες που αυξάνουν το βαθμό της αφυδάτωσης. Και κυρίως να μην εκτίθεται πάρα πολύ στον ήλιο, για πολλές ώρες, χωρίς να πίνει υγρά, και χωρίς ηλιοπροστασία. Και τα αντιλιακά και καπέλο, φανελάκι, για να μειώσουμε όλους τους παράγοντες.
0: Να μειώσουμε τον κίνδυνο. Τώρα, σε περίπτωση που ένα παιδάκι ανεβάσει πυρετό και βρίσκεται σε διακοπές, εντάξει, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Δηλαδή δίνουμε κατευθείαν αντιπυρετικό? Και πότε ο πυρετός απαιτεί άμεση επικοινωνία με τον γιατρό μας?
1: Όπως είπατε σωστά, δίνουμε αντιπυρετικό, και μας ενδιαφέρει όταν πέφτει ο πυρετός το παιδί να είναι ζωηρό και να είναι, να έχει καλή διάθεση. Όπως όταν είναι τις άλλες φορές, χαρούμενο και ενεργητικό.
0: Ζωηρό, ναι.
1: Ζωηρό. Αν όμως είναι υποτονικό, άτονο και δεν έχει διάθεση για τίποτα, δεν τρώει, τότε απευθυνόμαστε στο γιατρό ή αν βγάλει κάποιο εξάνθημα.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό για το εξάνθημα, μιας που μου είπατε, μου δώσατε μία πάσα, γιατί προηγουμένως είχαμε μία συζήτηση με τον κύριο Σύψα για τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Ναι.
0: Και επειδή τώρα τα τσιμπήματα είναι πολύ συχνά.
1: Πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο έχουμε εντοπίσει έτσι και πάρα πολλά κρούσματα στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε αυτό αναφέρομαι. Υπάρχει επικινδυνότητα σε σχέση με τα παιδιά?
1: Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει, ναι. Και εδώ, γιατί και τα παιδιά είναι ευάλωτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τσιμπηθεί όλοι από τέτοιους ιούς, από τέτοια κουνούπια που να είναι φορείς των ιών. Αλλά απλώς αν κάποιος είναι με πεσμένο νοσοποιητικό, είναι ευάλωτος, βρεθεί με κάποια άλλη συλλήμωξη, τότε είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Γι' αυτό αντικουνουπικά και μακριά μανίκια και όλα αυτά τα μέτρα προστασίας κοντά σε λίμνες, σε ποτάμια, σε στάσιμα νερά, θέλει προσοχή.
0: Γιατρέ, σε σχέση με τα εγκάβματα από τον ήλιο, τι πρέπει έτσι να προσέξουμε? Υπάρχει διαφορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού?
1: Είναι, τα μικρά παιδιά, αν χωρίς αντιλιακό ή πολλές ώρες δεν ανανεώνεται το αντιλιακό κάθε 2 ώρες, υπάρχει θέμα να κάνουν ηλιακά εγκάβματα, είναι μια ερυθρότητα στο δέρμα και σε ορισμένα σημεία σκάει και το δέρμα. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται μετά ενυδατικές κρέμες ή κρέμες για εγκάβματα πια, αν είναι τόσο μεγάλα.
0: Ένα βρεφάκι, μια κοπέλα ας πούμε μπορεί να έχει γεννήσει πρόσφατα, πότε μπορεί να βγάλει ένα μωρό στην παραλία? Και δεν εννοώ μόνο τις ώρες, εννοώ από ποια ηλικία ένα παιδί μπορεί να επισκέπτεται την θάλασσα.
1: Μπορεί να μπουν βόλτα, αλλά στη θάλασσα, σε πολύ καθαρή θάλασσα, μετά την ηλικία των 3 μηνών. Mm-hmm. Όπου τότε σταματάμε και την αποστήρωση.
0: Ναι, γιατί βάζουν, αρχίζουν τα παιδιά και βάζουν και τα χεράκια στο στόμα.
1: Πάντα στο στόμα. Αλλά σε μια πολύ καθαρή θάλασσα μπορεί να μπει από 3 μηνών, που είναι και η ηλικία που επιτρέπουμε και το baby swimming. Να πηγαίνουν τα παιδάκια στις πισίνες.
0: Στις πισίνες. Τώρα, επειδή πριν είπαμε και για τις γαστρεντερίτιδες, που είναι ένα πάρα πολύ συχνό και κοινό πρόβλημα καλοκαιρινό, και για τα παιδιά και για τους μεγάλους, τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς σε φαγητό και νερό, έτσι, για να μην έχουμε αυτά τα δυσάρεστα αποτελέσματα?
1: Ακριβώς. Πρέπει να έχουν σταθερά και μόνιμα υγρά μαζί τους. Νερό, γάλα, ένα χυμό, πάντα κάτι πρέπει να υπάρχει. Και συχνές επαναλήψεις. Με τη διατροφή να μην είναι τροφές εκτεθειμένες στον ήλιο, που πώς το λέμε, εύκολα λιώνονται, και τροφές που να μην είναι εκτεθειμένες σε μύγες και διαφραέντομα, οπότε μεταδίδονται εύκολα γαστρεντερίτιδες. Το αυγό θέλει μεγάλη προσοχή, να είναι βρασμένο καλά 5 με 6 λεπτά γιατί μεταδίδει τη σαλμονέλα. Το κοτόπουλο να είναι και αυτό ψημένο. Οι τροφές δηλαδή να είναι σχετικά καλά ψημένες και να μην εκτίθεται χωρίς προστασία στο περιβάλλον.
0: Τώρα θα σας πάω κάπου αλλού. Επειδή στα παιδιά, και όχι βέβαια μόνο στα παιδιά, η χρήση γενικά των φαρμάκων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερως όμως στα παιδιά, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένας γονιός όταν χορηγεί ένα φάρμακο, χωρίς όμως να έχει συμβουλευτεί τον παιδιατρό του?
1: Στα παιδιά οι ποσότητες των φαρμάκων είναι συγκεκριμένες. Δεν λέμε δώσε ένα κουταλάκι του γλυκού, δώσε μια κουταλιά της σούπας, δώσε πώς το λέμε, σιρόπι, όπως να είναι. Έχουν συγκεκριμένη δοσολογία σύμφωνα με την ηλικία και με το βάρος του παιδιού, και πολλές φορές ορισμένα φάρμακα και ανάλογα για τη λίμωξη. Να δώσεις ένα αντιβιωτικό ας πούμε σε μια αμυγδαλίτιδα, μπορεί να είναι από 50 κατά κιλό, μπορεί να είναι μέχρι 90 κατά κιλό, παράδειγμα λέω. Τα αντιπυρετικά έχουν μια κλιμάκωση ανάλογα με το βάρος και με την ηλικία του παιδιού. Mm-hmm. Άρα δεν δίνουμε τυφλά αντιπυρετικά. Αλλιώς, για να μην τρέχουμε το καλοκαίρι και ψάχνουμε, δεν βρίσκουμε το γιατρό μας ή στα κέντρα υγείας κλπ, να έχουμε γραμμένα σε ένα απλό χαρτί μέσα στο φαρμακείο, δόση παρακεταμόλης τόση για το παιδί μας, βάρος σώματος για 2 μέχρι τα 40 κιλά. Mm-hmm. Δόση μιμπρουφένης, βάρος σώματος για 3 περίπου μέχρι τα 30 κιλά. Από εκεί και πέρα είναι δόση ενήλικα. Τα απλά, τα στοιχειώδη, ας πούμε, να τα ξέρουμε.
0: Αυτό. Και να πούμε και κάτι, να τονίσουμε, σίγουρα θα το έχετε δει κι εσείς στην πορεία της καριέρας σας. Δεν ψάχνουμε στο ίντερνετ για να βρούμε τη δοσολογία ή για να δούμε τα συμπτώματα κτλ. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, γιατί μπορεί να μας οδηγήσουν και σε καταστάσεις δυσάρεστες.
1: Ακριβώς, μπερδευόμαστε πάρα πολύ, βλέπουμε τα σπάνια, βλέπουμε τα σύνθετα, τρομάζουμε εύκολα και οι συμβουλές είναι πολύ γενικές και αόριστες, δεν είναι συγκεκριμένες για το παιδί μας.
0: Ωραία. Τώρα, επειδή είπαμε πριν ότι πρέπει λίγο να τα έχουμε τα φάρμακα αποθηκευμένα έτσι σε κατάλληλες συνθήκες, να αποφεύγουμε προφανώς τον ήλιο, τις υψηλές θερμοκρασίες, πώς μπορούμε να τα μεταφέρουμε? Δηλαδή, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε έτσι κάτι σαν βαλιτσάκι με πάγο?
1: Σαν ένα μίνι φαρμακείο, όχι με πάγο.
0: Όχι.
1: Θερμοκρασίες δωματίου μεταφέρονται τα φάρμακα. Αλλά πρέπει να είναι ασφαλισμένα κάπου, σαν βαλιτσάκι, γιατί υπάρχει και το μεγαλύτερο που δεν θίξαμε θέμα του καλοκαιριού και όταν είμαστε στο παρελθόν είναι οι δηλητηριάσεις.
0: Ω, βέβαια, δηλαδή, βέβαια, ναι.
1: Πολλά παιδάκια βρίσκουν ευκαιρία, βρίσκουν το σιροπάκι που τους άρεσε και το κατεβάζουν ολόκληρο. Μετά την ηλικία του ενός έτους δεν είναι πια η νοσηρότητα και η φνητότητα στις λοιμώξεις και στις αρρώστιες. Είναι στα ατυχήματα και στις δηλητηριάσεις. Πάρα πολλά παιδάκια.
0: Στις τροφικές δηλητηριάσεις.
1: Στις τροφικές, στις φαρμακευτικές.
0: Στις φαρμακευτικές δηλητηριάσεις.
1: Στις φαρμακευτικές δηλητηριάσεις. Δηλαδή πίνει το παιδί το φάρμακο του παππού. Παίρνει το παιδί το... που είναι χύμα, ας πούμε.
0: Ω, κατάλαβα, ναι.
1: Τα τσιγάρα και τα τρώει. Παίρνει σε μπουκαλάκια κοκακόλα, σου βάζουν κάποιοι χλωρίνες, νεύτη, διαλυτικά ή του πλυντηρίου τα απορρυπαντικά. Αυτά θέλουν μεγάλη ασφάλεια και να είναι ασφαλισμένα πολύ.
0: Τα έχετε αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Είναι. Τα περισσότερα τηλέφωνα είναι αυτό. Γύρω από αυτά.
0: Είναι φοβερό. Μεγάλη προσοχή. Όσοι γονείς μας ακούνε,
1: και
0: μεγάλη προσοχή.
1: Τα που πέφτουν τα παιδάκια από τα κρεβάτια, τα μικρά αλαξέρες, καναπέδες ή τα μεγαλύτερα από ποδήματα.
0: Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε αντιμετωπίσει όλοι
1: στην
0: πορεία της διαδρομής μας ως γονείς. Θέλω τώρα για να κλείσουμε, γιατρέ, να πούμε και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό για το καλοκαίρι, γιατί είχαμε ένα περιστατικό εχθές με το θάνατο ενός τετράχρονου παιδιού που πνίγηκε σε μια πισίνα, τέλος πάντων,
1: στην Πάρο.
0: Και αυτό όμως χρειάζεται.
1: Και αυτό είναι μέσα στα ατυχήματα που λέμε, τη λέμψη προσοχής, πισίνες, πηγάδια, ποτάμια, γκρεμί, μπαλκόνια.
0: Χρειάζεται, θέλω να διευκρινίσουμε κάτι, το ότι πρέπει να υπάρχει γονική επίβλεψη και επιτήρηση είναι σαφές, εντάξει.
1: Είναι το υπερισμένο.
0: Είναι το ακριβώς, όμως θέλω λίγο να διευκρινίσουμε κάτι, γιατί ο κόσμος μπορεί να συγχύζεται και να το έχει κάπως διαφορετικά στο μυαλό του. Τι θέλω να πω? Πιστεύουν οι περισσότεροι ότι για να πνιγεί ένα παιδί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο βάθος. Αυτό ισχύει ή μπορεί να γίνει?
1: Όχι, και σε μια κουταλιά νερό που λέμε μπορεί να πνιγεί το παιδί. Γιατί μπορεί να κάνει μια εισρώφηση σε μικρή ποσότητα και να κινδύνευσει, να χαθούν κάποια κρίσιμα δευτερόλεπτα και να κινδύνευσει. Μετά υπάρχει οξυρός πνιγμός, να έχει καταπιεί νερό που δεν το παίρνει συνήθως εκείνη τώρα και να εκδηλωθεί στο 24ωρο.
0: Δηλαδή και πώς εκδηλώνεται, γιατρέ, αυτό μετά, δηλαδή όταν εκδηλωθεί, ας πούμε, μετά από κάποιες ώρες?
1: Έχει βήχα, δυσκολίες στην αναπνοή, έχει, το παιδί είναι άτονο, υποτονικό, μειώνεται η διάθεσή του. Δηλαδή έχει σημάδια, δεν μπορείς να το
0: αγνοήσεις.
1: Να το αγνοήσεις. Και βεβαίως θέλει με μεγάλη περίφραξη, παίρνει προσοχή των γονιών, περιφράξει πισίνες. Δεν μπαίνουν τα παιδιά έτσι, χωρίς προστασία, χωρίς φύλαξη.
0: Γιατρέ, πολύτιμες οι συμβουλές σας, γιατί στις διακοπές θέλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι. Εντάξει, χωρίς
1: και
0: όμως...
1: χαλαρώνουμε βεβαίως, και εκεί που
0: έτσι
1: χαλαρώνουμε θέλουμε και εμείς να χαλαρώσουμε, αλλά τα μάτια μας 14.
0: Ακριβώς, χωρίς βέβαια να μετατρέπουμε και τη βαλίτσα μας σε φαρμακείο. Είπαμε πολύ
1: ακριβώς
0: βασικά πράγματα.
1: Πέντε βασικά πράγματα.
0: Εντάξει, αν πηγαίνουμε και σε πόλεις ή σε νησιά μεγάλα, έχουμε και πρόσβαση.
1: Πέντε πράγματα. Αν πάμε τώρα σε ακριτικά μέρη και νησιά απομονωμένα, τότε χρειάζεται
0: περισσότερο.
1: Πέντε πράγματα παραπάνω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
1: Καλές διακοπές
0: και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Στον κόσμο, επίσης.
0: Αμήν, αμήν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια.

Πριν πάμε όμως στο επόμενο θέμα μας, να αναφέρουμε κάτι, να δώσουμε για την ακρίβεια τα συλληπιτήριά μας στο Λιονέλ Μέση, γιατί ο άνθρωπος έχασε τον πατέρα του. Ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή του ανθρώπου. Είμαστε σίγουροι βέβαια ότι μας ακούει και ο Λιονέλ Μέση, γι' αυτό του δίνουμε και τα συλληπιτήριά μας. Όμως, εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, γιατί κάναμε και λίγο χιούμορ, που βέβαια με αυτά τα θέματα δεν κάνεις, να πούμε λίγο και την ιστορία πίσω από αυτό, δηλαδή πίσω από το θάνατο ενός ανθρώπου. Ο Χόρχε Μέση, όπως ήταν και το όνομα του πατέρα του Λιονέλ Μέση, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε τόσο πολύ το γιο του για να γίνει αυτός που είναι σήμερα, που είναι αδιανόητο. Μάλιστα, να πούμε ότι στα τέλη του 1996, επειδή αντιμετώπιζε ένα θέμα υγείας ο Λιονέλ Μέση, είχε πάει με τον μπαμπά του και διαγνώστηκε με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης. Ναι, μεν υπήρχε η θεραπεία, όμως, που συγκεκριμένα ήταν μία ένεση κάθε βράδυ, όμως το κόστος για τις ενέσεις ήταν πραγματικά δυσβάσταχτο για αυτή την οικογένεια. Ο πατέρας λοιπόν του Μέση εργαζόταν στη Χαλιβουργία και είχε 4 παιδιά. Προσπάθησε ο άνθρωπος να βρει οικονομική βοήθεια και από τους εργοδότες του και από άλλες τοπικές επιχειρήσεις, και όντως τα κατάφερε στην αρχή. Όμως η θεραπεία δεν ήταν κάτι που το πλήρωνες άπαξ και τελείωσε. Επέστρεφε κάθε μήνα, ήταν περίπου 1000 δολάρια, και έπρεπε να κάνει συνεχώς κάθε μήνα αυτή την προσπάθεια για να βρει ο άνθρωπος τα χρήματα για να μπορέσει το παιδί του να είναι καλά. Είναι συγκινητική δηλαδή η ιστορία του πώς ξεκίνησε ο Λιονέλ Μέση. Και να πούμε ότι κάπως έτσι μπήκε στο κάδρο η Ευρώπη και τελικά η Μπαρτσελόνα. Γιατί ο μπαμπάς του, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει στο γιο του μία ποιοτική ζωή και μία θεραπεία, προσπάθησε να βρει ένα σύλλογο που θα πίστευε στο ποδοσφαιρικό ταλέντο του γιού του, αλλά θα μπορούσε να αναλάβει και το τεράστιο κόστος της θεραπείας. Έτσι, παιδιά, ξεκίνησε ο Λιονέλ Μέση. Δηλαδή, από μία διαφορετική αιτία, από ένα πρόβλημα υγείας, ο άνθρωπος εξελίχθηκε στον παγκόσμιο στάρ που όλοι ξέρουμε σήμερα. Γι' αυτό λένε πολλές φορές ότι πίσω από έναν μεγάλο άνδρα ή και μία μεγάλη γυναίκα κρύβεται κάποιος άλλος άνθρωπος. Ένας πατέρας, μία μητέρα, ένας σύζυγος, μία σύζυγος, που θα λέγαμε ότι έχουν συνεισφέρει και συνεχίζουν κάποιοι να συνεισφέρουν, ούτως ώστε οι άνθρωποι που είναι στο προσκήνιο να μένουν εκεί και με τις συνθήκες που μένουν. Κάποιοι προσπαθούν πίσω από αυτούς, κάποιοι αγωνίζονται.

0: Θα μπορούσαμε τώρα να μιλάμε για καλοκαίρι και για διακοπές χωρίς να πάμε στο λιμάνι, χωρίς να πάμε στα κτέλ, χωρίς να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκδρομέων, χωρίς να πάμε εκεί που τις ημέρες αυτές χτυπά δυνατά ο παλμός της μεγάλης εξόδου. Πόσο αυξημένη είναι η κίνηση, ποιες είναι οι ώρες αιχμής, αν υπάρχουν καθυστερήσεις, τι πρέπει να προσέξουμε σήμερα όσοι ταξιδέψουμε, πόσο νωρίτερα πρέπει να φτάσουμε στο λιμάνι να έχουμε μαζί μας αυτοκίνητο, τι γίνεται στα διόδια της χώρας. Θα τα μάθουμε όλα αυτά μέσα από την εικόνα που υπάρχει. Θα μας τη δώσει ο συνάδελφος, ο Νεκτάριος, ο Ανδριόπουλος, να μας προετοιμάσει και να μας δώσει και όλες τις λεπτομέρειες. Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μαριλένα.
0: Θέλω να μου επιτρέψεις, επειδή είμαστε και φίλοι και ξέρω ότι δεν θα με παρεξηγήσεις, να δώσω, γιατί το ξέχασα πριν και είναι πολύ βασικό, να δώσω συγχαρητήρια στο κορίτσι μας, την Ιουλιάνα τη Ρούσου, που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, που πραγματοποιείται στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Συγχαρητήρια και σε αυτό το κορίτσι που μας έφερε το ασημένιο μετάλλιο.
1: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για παρεξήγηση. Τα συγχαρητήρια όλων των Ελλήνων.
0: Ακριβώς.
1: Που τιμά την χώρα μας, έχει τα συγχαρητήρια όλη τη χώρα.
0: Έτσι, ακριβώς. Για πάμε λίγο, Νεκτάρι, να δούμε τι γίνεται τώρα σήμερα. Τι γίνεται αυτές τις μέρες. Πανικός, έτσι. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε.
1: Να δούμε, εμείς που μένουμε πίσω, να δούμε αυτούς που φεύγουν. Τουλάχιστον να ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα απολαύσουν κάποιες μέρες διακοπών. Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Είναι στο κόκκινο για μία ακόμη μέρα τα λιμάνια και τα τρία λιμάνια της Αττικής. Η αυξημένη κίνηση μόνο από τον Πειραιά σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με τις προκρατήσεις, να φύγουν πάνω από 34.000 άτομα. Χωρίς να υπολογίζουμε ότι υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι κόβουν εισιτήρια της τελευταίας στιγμής. Βέβαια υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν νησιά για τα οποία η πληρότητα των πλοίων είναι η απόλυτη, το 100%. Δεν θα πρόκειται να βρουν, εάν πρόκειται κάποιοι να φύγουν για Κυκλάδες τελευταία στιγμή και να θεωρήσουν ότι θα βρουν εύκολα εισιτήριο, δεν θα βρουν εύκολα εισιτήριο.
0: Υπάρχει όμως η πιθανότητα, Νεκτάρι, να βρουν εισιτήριο. Εντάξει, δεν σου λέω για πολύ δημοφιλείς προορισμούς. Κάποιοι έστω και τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Αν πάμε στα νησιά του Αργοσαρονικού, τα πλοία φεύγουν με συχνότητα 20 με 30 λεπτά το ένα από το άλλο. Οπότε υπάρχουν και υπτάμενα, υπάρχουν και συμβατικά, υπάρχουν πολλά τα οποία εξυπηρετούν τα πλοία τα νησιά του Αργοσαρονικού. Είναι εκείνα τα οποία δέχονται πάρα πολύ κόσμο. Οπότε είναι και αυξημένα τα δρομολόγια και εκεί μπορούν να βρουν κάποιο εισιτήριο. Για τα νησιά των Κυκλάδων, υπάρχουν κάποιοι προορισμοί οι οποίοι έχουμε ακόμη πληρότητες της τάξης του 90 με 95%, έστω και δύσκολα μπορούν να βρουν. Αλλά βέβαια θα πρέπει να έχουν κάνει και την κράτηση στα εισιτήρια τους, στην διαμονή τους και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, γιατί για Κυκλάδες δεν θα φύγεις για μια μέρα, θα φύγεις για πολύ περισσότερο.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα, Νεκτάρι.
1: Για να ολοκληρώσουμε τα λιμάνια, θα πρέπει να πούμε ότι από τις προκρατήσεις και από τις μέχρι στιγμής ανακορίσεις, δηλαδή σε Παρασκευή και Σάββατο, υπολογίζεται ότι θα φύγουν από τα τρία λιμάνια πάνω από 150.000 άτομα μέχρι και το τέλος της ημέρας. Το Υπουργείο έχει προγραμματίσει για το τριήμερο αυτό 105 δρομολόγια για Αργοσαρονικό, νησιά Μεγάλα, Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και από τα τρία λιμάνια, ενώ δεν αποκλείεται, αν υπάρξει αυξημένη ζήτηση, να έχουμε και τις αναμενόμενες και τις προβλεπόμενες έκτακτες δρομολογήσεις πλοίων, που οι εταιρείες έχουν ήδη ενημερωθεί για να είναι έτοιμες να υπάρχει κάποιο πλοίο, αν χρειαστεί, ανάλογα με τον προορισμό, να δρομολογηθεί. Το Υπουργείο βέβαια κατ' επανάληψη επισημαίνει σε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν 30 με 60 λεπτά νωρίτερα στον προοριστό προβλήτα προορισμού αναχώρησης, για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις, και μέχρι στιγμής οι επιβάτες φαίνεται, ίσως γιατί βιάζονται να φύγουν, ίσως γιατί έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους από χτες και θέλουν να βρεθούν γρήγορα σε ένα νησί, όντως έρχονται νωρίτερα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μέχρι στιγμής καθυστερήσεις.
0: Οι ώρες αιχμής που πρέπει να γνωρίζουν όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, ποιες είναι, Νεκτάριε? Γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή η κίνηση πέφτει. Δεν μπορεί να γίνεται το αδιαχώρητο όλη την ημέρα.
1: Εάν μιλάμε για λιμάνια, είναι μέχρι το τελευταίο δρομολόγιο. Εάν μιλάμε για τα λιμάνια.
0: Το οποίο είναι στις 9, ας πούμε, το βράδυ.
1: γύρω στις 9:30 το βράδυ είναι το τελευταίο για κάποιους προορισμούς κοντινούς και λίγο πιο αργά είναι για τους μακρινούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη και εδώ Δωδεκάνησα. Για τα λιμάνια, για τους δρόμους.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Έχουμε πολύ μεγάλη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα, Αθηνών Κορίνθου, Αθηνών Θεσσαλονίκης. Αθηνών Κορίνθου θα βρούνε κάποια ανάσχεση και καθυστέρηση στα διόδια Ελευσίνας και Ισθμού. Λόγω του όγκου των οχημάτων δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν τόσο γρήγορα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Mm-hmm. Όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά οπωσδήποτε 10 με 15 λεπτά μπορεί να τα χρειαστεί κάποιος για να περάσει τα διόδια. Από την πλευρά της Αθηνών Θεσσαλονίκης, της Αφίδνες, εκεί υπάρχει το πρόβλημα μια ανάσχεσης, όπου από τον όγκο των οχημάτων δεν μπορούν να εξυπηρεθούν γρήγορα και αναγκαστικά πηγαίνουν με μειωμένες ταχύτητες. Mm-hmm. Στα ΚΤΕΛ, mm-hmm. να πάμε μια και μίλησες, Αρλένα, για την ώρες αιχμής. Ώρες αιχμής σε εθνικά οδικά δίκτυα mm-hmm. θεωρούνται μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι.
0: Μετά αρχίζει και πέφτει λίγο, ναι.
1: Έντονη μεν, αλλά θα πέσει, θα είναι πιο ομαλή η κυκλοφορία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμοδίων της τροχέας.
0: Άρα θα μπορούσε κάποιος που θέλει να ταξιδέψει νεκτάρι την τελευταία στιγμή με ΚΤΕΛ να βρει ένα εισιτήριο, όχι τις ώρες αιχμής, μετά.
1: Τώρα πήγε στα ΚΤΕΛ.
0: Ναι, στα ΚΤΕΛ.
1: Δεν πρόλαβα να πάω στα ΚΤΕΛ για να σου πω ότι δεν θα βρει. Κατά 99% όλα έχουν απόλυτη πληρότητα. Το 100% δεν θα βρει εισιτήριο στα ΚΤΕΛ ή θα είναι πολύ τυχερός και ανάλογα την περίπτωση, ανάλογα το που πρέπει να υπάρξουν δρομολογήσεις για να μπορέσει να θεωρήσει ότι μπορεί να βρει κάποιο πούλμαν, κάποιο λεωφορείο. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και εκεί έκταξη δρομολογήσεις λεωφορείων για να εξυπηρετηθούν όσοι πρόκειται να φύγουν. Αυτή τη στιγμή στα ΚΤΕΛ γίνεται κυριολεκτικά το αδιαχώρητο, είναι στο κόκκινο και τα ΚΤΕΛ του Κηφισού. Όπως είπα, είτε σε υπηρετική χώρα, mm-hmm. είτε σε νησιωτική χώρα, δηλαδή να φύγει κάποιος με ΚΤΕΛ να πάει στην Κεφαλονιά.
0: Ναι.
1: Που χρησιμοποιεί και ακτοπλοεία και οδική μετάβαση, γίνεται ο κακός χαμός. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος τα εισιτήριο. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια εδώ και μέρες για πολλές από τις γραμμές των ΚΤΕΛ. Παρ' όλα αυτά, mm-hmm. οι εταιρείες μπορούν να δρομολογήσουν κάποια έκτακτα δρομολόγια και ανάλογα με τον κόσμο που μπορεί να υπάρχει στα ΚΤΕΛ του Κηφισού.
0: Ανάλογα με τη ζήτηση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, Νεκτάριε, τι εικόνα περιμένουμε τις επόμενες μέρες? Θα συνεχιστεί τώρα η μεγάλη έξοδος ή αυτή είναι η τελευταία μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού?
1: Όχι, θα συνεχιστεί μέχρι τουλάχιστον το επόμενο Σαββατοκύριακο, που είναι το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Από εκεί και έπειτα θα έχουμε περισσότερες αφήξεις, περισσότερες επιστροφές παρά αναχωρήσεις. Όχι πως θα πέσει η κίνηση τις επόμενες μέρες μετά το 15 Αύγουστο και δεν θα υπάρχει κάτι στον Πειραιά ή στη Ραφίνα ή στο Λαύριο ή στα εθνικά οδικά δίκτυα. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια κίνηση μειωμένη σχετικά με αυτές τις μέρες που διάγουμε, που περνάμε τώρα. Αλλά οι περισσότερες θα είναι πλέον οι επιστροφές όταν το πρώτο κύμα που έχει φύγει από αρχές Αυγούστου, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, θα αρχίσει σιγά-σιγά να επιστρέφει.
0: Νεκτάριε, υπάρχουν έτσι κάποια στοιχεία που μπορεί να έχουμε συγκριτικά με πέρυσι για το αν η έξοδος των εκδρομέων είναι μεγαλύτερη? Δεν αναφέρομαι μόνο στα λιμάνια, ενώ συνολικά, δηλαδή επέλεξε ο κόσμος να φύγει και φέτος όπως έγινε και πέρυσι, ή είχαμε κάποια μείωση ή ενδεχομένως κάποια άνοδο?
1: Στοιχεία δεν υπάρχουν ακόμη, γιατί δεν έχει γίνει
0: ακόμη. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Ναι.
1: Υπάρχουν εκτιμήσεις.
0: Εκτιμήσεις.
1: Οι εκτιμήσεις λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με την περσινή χρονιά. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Υπολογίζουν ότι μπορεί να είναι γύρω στο 5% οι αρμόδιοι του τουριστικού τομέα. Και από πλευράς διοδίων και από πλευράς ΚΤΕΛ και από πλευράς λιμανιών φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πάντως τα επίσημα στοιχεία οπωσδήποτε θα εξαχθούν όταν συγκεντρωθούν μετά την ολοκλήρωση αυτής της μαζικής εξόδου.
0: Ωραία, θα τα δούμε λοιπόν, Νεκτάρη, όταν ολοκληρωθούν.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Εδώ θα είμαστε. Θα τα παρακολουθήσουμε. Εσύ τα παρακολουθείς ούτως ή άλλως. Θα το συζητήσουμε ξανά.
1: Και εσύ Μαριλένα, είσαι πολύ καλά μέσα στο στούντιο. Φαντάσου τώρα κάποιος όπως εγώ
0: καλά,
1: να βλέπω τα κλία να λύουν κάβους και να φεύγουν με βαλίτσες και τα λοιπά και εγώ να περιμένω να σκουρώνω το μαντήλι από τον τόκο.
0: Κοίταξε, Νεκτάρη, μιας που μπήκαμε σε αυτή την συζήτηση, να σου πω ότι ναι, είμαι καλά γιατί έχουμε έτσι ένα ιδανικό έτσι περιβάλλον εδώ με ωραία δροσιά. Αλλά μην νομίζεις όμως που κι εμείς δεν έχουμε πάει καθόλου διακοπές ότι είναι και το πιο ιδανικό σκηνικό ένα στούντιο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Βέβαια. Βέβαια, να είμαστε ευγνώμονες για όλα. Να είμαστε ευγνώμονες για όλα. Έχουμε, ναι.
1: Πάντα.
0: Έχουμε κλιματισμό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να συστήσουμε σε όσους ταξιδεύουν σήμερα. Λίγη υπομονή, καλή οργάνωση. Και κυρίως να μην αφήνουμε την αναχώρηση για την τελευταία στιγμή.
1: Και κυρίως καλή διάθεση. Όσο έχουμε καλή διάθεση, τα προβλήματα δεν μας φαίνονται τόσο μεγάλα.
0: Πολύ βασικό. Εσύ την έχεις πάντα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

Τρία διαφορετικά θέματα λοιπόν σήμερα, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή. Καλό καλοκαίρι σημαίνει και ασφαλές καλοκαίρι, μην το ξεχνάμε. Προστατευόμαστε από τα κουνούπια, προσέχουμε τα παιδιά μας, οργανώνουμε σωστά το ταξιδιωτικό μας φαρμακείο και όταν φεύγουμε για διακοπές φροντίζουμε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω για το ταξίδι μας. Γιατί το ζητούμενο είναι και παραμένει ένα, να φτάσουμε στον προορισμό μας ήρεμοι, ασφαλείς και έτοιμοι να απολαύσουμε τις διακοπές μας. Μείνετε μαζί μας, θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων. Όμως να σας χαιρετήσουμε εμείς εδώ σε αυτό το σημείο, να ευχηθούμε καλή συνέχεια σε όλους, καλή διακοπές σε όσους ετοιμάζονται να φύγουν και φυσικά καλό ταξίδι σε όλους και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αθήνα 984.

0: 4 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Παραμένει πολύ αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου σήμερα αναχωρεί το δεύτερο μεγάλο κύμα διούχων του Αυγούστου. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφίσου. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Μέχρι νεοτέρας κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη «Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μια λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια συμφωνία. Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και από όσο γνωρίζω το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα Beach Bar στην Πάρο. Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργείται από τις τοπικές αρχές, ενώ κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος που είχε δηλωθεί και ως ναυαγωσός της. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Μεταφορών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Περισσότερες από 1.300 πτήσεις ακυρώθηκαν στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της Σανγκάης, καθώς η Κίνα προετοιμάζεται για το πέρασμα του τυφώνα Ντόλφιν, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις στη βόρεια Ταϊβάν. Παράλληλα, οι κινέζικες αρχές έχουν προχωρήσει σε μαζικές απομακρύνσεις κατοίκων από περιοχές που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, με την κίνηση να κορυφώνεται σήμερα. Σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Στην κατάσταση κινητοποίησης εκτός της Αττικής εντάσσονται και οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται επίσης η περιφέρεια Κρήτης και οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας. Στο Βόρειο Αιγαίο, Red Code ισχύει για τις περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, ενώ στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι Κυκλάδες. Από σήμερα ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο Ίδρα Άργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, όπου χθες ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του 4χρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφού του η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια συμφωνία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Ακολουθεί εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά.
2: Αθήνα 984. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είμαι ο Τάσος Ακελαρόπουλος.
1: Είμαι ο Φίβος Δελυβοδιάς. Είστε ιστορικός.
2: Και εσείς είστε πολλά, είστε καλλιτέχνης, είστε τραγουδοποιός, είστε συνθέτης, είσαι άνθρωπος του θεάτρου και του θεάματος, αλλά και τώρα πια το καλοκαίρι μπαίνετε και σε μια φάση...
1: Σε μια αριστοφανική περιπέτεια.
2: Ναι.
1: Μαζί με τον Νίκο Καραθάνο θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο. Αλλά νομίζω ότι εσείς έχετε μπει εδώ και καιρό σε μια πολύ μεγαλύτερη και γόνιμη περιπέτεια. Είστε υπεύθυνος των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, του οποίου ο άνθρωπος που ο μεγάλος του αναμορφωτής, ο Άγγελος Δελυβοδιάς, υπήρξε θείος μου και πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο και είναι και η αφορμή για την οποία βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κοβέντα να μας πείτε πώς τον γνωρίσατε και πότε τον γνωρίσατε.
2: Εγώ είχα την τύχη να τον έχω διευθυντή, όχι μόνο εγώ βέβαια, αλλά 150-200 άνθρωποι και λίγο δάσκαλο. Και τον γνώρισα περίπου το 2000 και μπήκα στο Μουσείο Μπενάκη το 2006 και μέχρι που πέθανε το 2018 κατάλαβα και σε έναν άνθρωπο που είχε την έννοια του οράματος, την έννοια της πραγματοποίησης, μια εξαιρετική καλλιέργεια και μια αιμονή στην ποιότητα και στην ανάδειξη μιας ελληνικής τέχνης. Αντιπαθούσε βαθύτατα τον όρο λαογραφία, αντιπαθούσε τον όρο τεκμήρια, δηλαδή είχε μια μεγάλη αγάπη λαϊκή τέχνη και ήταν όλο αυτό το στοιχείο της πολύ πλούσιες δεκαετίες του 60, όπου με έναν τρόπο η λαϊκή τέχνη έρχεται και λίγο εφαρμόζεται, θα λέγαμε, και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Έχει γίνει νωρίτερα βέβαια, αλλά τα χρόνια εκείνα έρχεται και απλώνεται, θα λέγαμε, η λαϊκή τέχνη.
1: Ναι, η δεκαετία του 60 βέβαια. Εγώ επειδή είμαι παιδί νέων ανθρώπων της δεκαετίας του 60, αλλά και επειδή μπαινόβγαινα στο σπίτι του Άγγελου ή του Ανδρέα του Δελυβοδιά, του αδελφού του, θυμάμαι ότι όλη αυτή η γενιά είχε πάντα τα βιβλία της για την Αγγελική Χατζημιχάλη, είχε βιβλία με δημοτικά τραγούδια, υπήρχαν ακροκέραμα, υπήρχαν πράγματα. Πράγματι η λαϊκή τέχνη και η συνείδησή της από την αρχαία λαϊκή τέχνη μέχρι την Αιγαιοπελαγίτικη, μέχρι τον Θεόφιλο, μέχρι όλα αυτά τα πράγματα, η γενιά του Άγγελου, οι άνθρωποι που ήταν νέοι τη δεκαετία του 60 και που το έργο τους άνθησε εκεί, ήταν αυτοί που την ανέδειξαν περισσότερο και ίσως αυτό έρχεται και από την... από το θαυμασμό τους και τη βαθιά τους, ας πούμε, επιρροή από μια μειονότητα πνευματική, την μετέπειτα διάσημη γενιά του 30. Ο Άγγελος δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έφτιαξε και το μουσείο της γενιάς του 30 μεταξύ των λεγόμενων λαογραφικών ασχολιών του.
2: Ο Άγγελος είχε την τύχη και αντιστοίχως είχε την τύχη για το Μουσείο Μπενάκη να υπάρχει αυτό το πάντρεμα. Δηλαδή, ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το Μουσείο Μπενάκη ιδρύεται από τον Αντώνη Μπενάκη το 1930. Ο Αντώνης Μπενάκης το ιδρύει επί της ουσίας ως μια δική του βερσιόν για το τέλος της μεγάλης ιδέας. Δηλαδή είναι ένα είδος γενιάς του 30 που τη συγκροτεί ο ίδιος ο Αντώνης Μπενάκης. Δηλαδή τι κάνει επί της ουσίας μετά την μικρασιατική καταστροφή και την εδαφική πια ανεδοργάνωση του ελληνισμού στην Χερσόνησο, στο σημερινό περίπου κράτος που ξέρουμε πλην των Δωδεκανήσων, ο Αντώνης Μπενάκης αποφασίζει να φτιάξει ένα μουσείο, μια κυβωτό πολιτισμού, νεότερου πολιτισμού, που μέσα εντάσσει στοιχεία της αρχαιότητας, στοιχεία βυζαντινά και στοιχεία και λίγο νωρίτερα ελληνιστικά, επί της ουσίας όμως συγκροτεί αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό των νεότερων χρόνων. Δηλαδή από το 1700, 1650, 1700 και μετά αναπτύσσει επί της ουσίας με κέντρο την Ελληνική Επανάσταση μία αφήγηση επί της οποίας πια ο κάθε Έλληνας μπορεί να αισθανθεί ότι λειτουργεί ως μια νέα αφετηρία μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας. Αυτό λοιπόν αναπτύσσεται στο Μουσείο Μπενάκη, συνεργάζεται ο Αντώνης Μπενάκης με τον τότε Χατζηδάκη, τον διευθυντή, και κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης αποσύρεται Ο Μπενάκης έχει πεθάνει και η κόρη του Αντώνη Μπενάκη, η Ειρήνη Καλλιγά, να σας πω και εγώ στοιχεία πραγματολογικά.
1: Ναι, ναι, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
2: Αναζητά μία λύση για το μουσείο και απευθύνεται στον αδερφό του συζύγου, που δεν ζει πια, τον Μαρίνο Καλλιγά, ο σύζυγος ήταν ο Παύλος Καλλιγάς. Τον αδερφό του συζύγου, Μαρίνο Καλλιγά, που είχε υπάρξει και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν υπάρχει μία σχέση με την οικογένεια Δελιβοριά του Μαρίνου Καλλιγά. Υπάρχει και στο παρελθόν μία πολιτική λειτουργία, δηλαδή και ο Μαρίνος Καλλιγάς και το ζεύγος Καρούζου που ήταν δάσκαλοι του Δελιβοριά.
1: Σέμινη Καρούζου και ο,
2: και ο Νίκος Καρούζου. Νίκος. Και ο Μαρίνος Καλλιγάς ήταν με έναν τρόπο στο ΕΑΜ καλλιτεχνών στην κατοχή.
1: Ναι, ναι.
2: Και σε αυτό το χώρο πολιτικά είναι και ο πατέρας Δελιβοριάς.
1: Ναι, ναι.
2: Και από εκεί προτείνεται με αλφαγιώτα στον Άγγελο να έρθει από την Γερμανία και να λάβει το 1973 το Μουσείο Μπενάκη. Και έτσι μπαίνει στο Μουσείο Μπενάκη με σούς της δικτατορίας. Και θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να κάνει την πρώτη αναδιαμόρφωση. Άρα θέλω να πω, αν ο Μπενάκης, ο Αντώνης, το χτίζει το 30 και το συγκροτεί το 30 σε μια πρόταση παιδαγωγική για τη λειτουργία του νεότερου ελληνισμού, ο Άγγελος Δελιβοριάς το παραλαμβάνει, ας πούμε, 40 χρόνια μετά. Και προσπαθεί και μέσα στη δικτατορία να το αναδιοργανώσει και είναι η πρώτη αναδιοργάνωση του Μουσείου Μπενάκη που γίνεται σε χρονολογική εξέλιξη. Ο Αντώνης Μπενάκης το είχε συγκροτήσει με τρόπο που συνυπήρχαν στο ιστορικό του μουσείου η ελληνική επανάσταση, η ελληνική αρχαιότητα, η βυζαντίνη τέχνη, αλλά και οι φάσματα από την Ανατολή, οι φάσματα ας πούμε οθωμανικά ή περσικά, με την έννοια ότι υπάρχουν και οι άλλοι εισαγωγικά δίπλα μας. Και δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ο Άγγελος λοιπόν το παίρνει αυτό σαν σκυτάλι, τον αδιοργανώνει με την ιστορική του πια συνέχεια και ο Άγγελος ανανεώνει κάτι που ήταν πραγματικά μοναδικό, την εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο σημαίνει και μια μεγάλη ροή δωρεών προς το μουσείο πια, οι οποίες εκτίθεται και με έναν τρόπο αναδιοργανώσαν και το μουσείο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλη αυτή την περιπέτεια είτε την έχω διαβάσει είτε την έχω ακούσει από διηγήσεις, ας πούμε. Η μητέρα μου ήταν και καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας, οπότε είχαν συνεχείς συνομιλίες με τον Άγγελο για διάφορα ζητήματα, οπότε τα μάθαινα κι εγώ. Αυτό όμως που έχω εγώ πάρα πολύ ζωντανό μέσα μου είναι η εικόνα του ανθρώπου Άγγελου, του θείου Άγγελου, και θα ήθελα να μιλήσω λίγο και γι' αυτό.
3: Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω, τρέχω μες στα δωμάτια μ' όλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπουνου. Απ' το μουσείο,

κουτσό κουτσό. Θέλω, θέλω, θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρώπουνους μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μες στο μουσείο, μη με τραβάτε.

0: Πάμε λοιπόν στον θείο Άγγελο Δελιγοριά. Ο Άγγελος ήταν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος, πολύ όμορφος άνδρας. Είχε κάτι το πάρα πολύ αρχοντικό, το πολύ γοητευτικό και το πολύ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ερωτικό στη συμπεριφορά του. Δηλαδή, τους έπιανε όλους αγκαλιά, τους μίλουσε στα αυτή, σε έβαζε σε μια συνθήκη ωραίας δημιουργικής συνενοχής, ότι μοιράζεστε το ίδιο μυστικό, είτε πρόκειτο για την ιστορία, είτε για κάτι απολύτως καθημερινό. Κάτι που δεν ξέρει πολλοί κόσμος ήταν ότι είχε μια παιδική αγάπη για τις περιπέτειες στο κινηματογράφο. Δηλαδή, έβγαινε ένας Ινδιάνα Τζόνς, με έπαιρνε τηλέφωνο, ανιψιέ, Αττικών, 10 η ώρα, ξέρω εγώ, την Παρασκευή. Βγήκε ο νέος Σβαρτσενέγκερ. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτές τις ταινίες. Πάρα πολύ. Δηλαδή, τις χαιρόταν σαν παιδί και έπαιρνε συνήθως τα νύψια του, ας πούμε. Έπαιρνε ή κάποιο νέο παιδί από το μουσείο, ας πούμε, και πήγαινε. Του άρεσε πάρα πολύ η μουσική, του άρεσε πάρα πολύ και το σινεμά το ψαγμένο. Θυμάμαι να μου μιλάει πολύ για την ταινία πέρσι, το Marienband του Αλέν Ρενέ, που την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη και όταν του είχα πάει την κασέτα μου εγώ να με ακούσει, ας πούμε, ο Χατζηδάκης, ο Άγγελος τον πήρε αμέσως τηλέφωνο να του πει δύο λόγια κτλ. Και θυμάμαι ότι ερχόντουσαν μαζί με τη Μαρία, τη σύζυγό του, και τη Μαρίνα και τον Αλέξη στην Νέα Μάκρη που παραθερίζαμε εμείς. Και ήταν και από τους πρώτους ακροατές, ας πούμε, των τραγουδιών και που ψιλοέγραφα τότε και με ενθάρρυνε με έναν πάλι όμως αυτόν τον υπέροχα συνένοχο τρόπο. Περίμενε να πούν όλοι τα δικά τους και σε έπαιρνε παράμερα, αγκαλιά και σου έλεγε πράγματα με έναν μαγικό, θαυμάσιο τρόπο. Έχω επίσης, και θα σας δώσω πάσα, να μου πείτε, έχω επίσης την εικόνα των χρόνων της κρίσης στο Μουσείο Μπενάκη. Δηλαδή, εκεί που είχε πραγματικά γιγαντωθεί και είχε κάνει μια εκπληκτική δουλειά για να το κάνει ένα τεράστιο οργανισμό με ευρωπαϊκό πια τρόπο, οργανόγραμμα και τρόπο λειτουργίας κτλ. Πόσο τα χρόνια της κρίσης του δημιούργησαν μια τεράστια αγωνία. Μια τεράστια αγωνία να βρει χρήματα, να δει ανθρώπους, να δει κάτι το οποίο τον κούραζε αφάνταστα. Ήταν όμως και μέρος της συνθήκης, της ευθύνης που αισθανότανε. Θα θέλω πολύ να μου πείτε για όλα αυτά που τα έχετε ζήσει από μέσα.
1: Να σας πω πρώτα για τον άνθρωπο ο οποίος μετά την Ειρήνη Καλλιγά ή και παράλληλα με την Ειρήνη Καλλιγά συνδέθηκε φιλικά και συναδελφικά, θα λέγαμε, τέλος πάντων, επαγγελματικά αλλά κυρίως φιλικά με την οικογένεια Γερουλάνου. Mm-hmm. Δηλαδή με τον Μαρίνο, την Εμιλία, mm-hmm. τη Δέσποινα βέβαια, την Ειρήνη, mm-hmm. και τη Μαρίνα και τον Παύλο, αλλά κατεξοχήν τους δύο γονείς. Ναι. Εκεί ήταν μια σχέση εμπιστοσύνης, αγάπης, παρέας. Πολύ συχνά ήταν και με τη Μαρία μαζί, mm-hmm. τη σύζυγό του, όπως είπατε. Και υπήρχε μια εξαιρετική αίσθηση ενός σχεδιασμού, ενός μεγάλου οργανισμού. Ο Δελιβοριάς προ-κρίσης είχε αυτή την ελπίδα του αποκεντρωμένου μουσείου, έκανε, δηλαδή αίσθησε τα ιστορικά αρχεία στην Κηφισιά, το εργαστήριο του Γιάννη Παπά, το Μουσείο Παιχνιδιών στο Φάληρο, το Ισλαμικό Μουσείο στο Κεραμικό, το μόνο στην Ευρώπη, mm-hmm. το Κεντρικό βέβαια Μουσείο και μετά βεβαίως με την πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια της Ειρήνης Γερουλάνου, το κτίριο της Οδού Πειραιός. Mm-hmm. Υπήρξε μια περίοδος εξαιρετικά γόνιμη, όπου το Μουσείο Μπενάκη με ένα ρόλο πρωταγωνιστικό υιοθέτησε και πάλι, και μιλάω τώρα για τα χρόνια περίπου του Σιμίτη, και βεβαίως με πάρα πολύ κοντινή σχέση με τη Μιλένα Μερκούρη, υιοθέτησε πάλι ένα ρόλο για το οποίο το είχε ορίσει ο Βενιζέλος ήδη από το 1930. Ο Βενιζέλος ορίζει το Μουσείο Μπενάκη να αυτοδιοικείται από μια δική του διοικητική επιτροπή που θα ανανεώνεται, έχοντας μέσα την παρουσία ενός προσώπου του κράτους. Mm-hmm. Θεωρητικώς θα χρηματοδοτείται από κράτος, δεν έγινε ποτέ αυτό επί της ουσίας, αλλά μπόρεσε και περπάτησε ακριβώς γιατί είχε μια αίσθηση αυτάρκειας και στη διοίκησή του. Αυτό λοιπόν με έναν τρόπο από τη δεκαετία του 80 περίπου, 85 και μετά, ξαναμπαίνει μπροστά, δηλαδή ο Δελιβοριάς στείνει με για λογαριασμό της Μελένης Μερκούρη και του ελληνικού κράτους μια εξαιρετική έκθεση στον Πειραιά του Ελλάς και Θάλασσα. Mm-hmm. Είναι νομίζω τα χρόνια που η Ελλάδα προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο και ουσιαστικό. Είχε ένα πάθος με τη θάλασσα ο Δελιβοριάς. Επέρετο μάλιστα ότι δεν είχε κάνει ποτέ μπάνιο σε πισίνα. Είχε διάφορες τέτοιες αιμονές. Mm-hmm. Όπως δεν είχε πει ποτέ κοκακόλα, δεν του άρεσε το πράσινο χρώμα. Είχε διάφορα τέτοια, mm-hmm. έτσι. Αιμονικά λίγα. Mm-hmm. Πολύ τρυφερά βέβαια. Αλλά θα έλεγα ότι ήταν ένας οργανισμός στο Μουσείο Μπενάκη, η οικογένεια Γερουλάνου και ατμομηχανή ο Άγγελος, όπου μπορέσαν και ακουμπούσαν απάνω τους οι κυβερνήσεις, γιατί τα χρόνια εκείνα, 40 χρόνια πριν, στην Ελλάδα το να συγκροτηθεί μια πολιτιστική ή μια πολιτισμική πρόταση δεν ήταν ούτε απλό ούτε δεδομένο. Mm-hmm. Μια πολιτισμική πρόταση ελληνική διάρκειας mm-hmm. και αντοχής για να μπορέσει να έρθουν ξένοι ηγέτες, να έρθει ο ξένος κόσμος, να μπορέσει η Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε παλιά πολλές φορές ήταν προσβλητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέγαμε και νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ άντεχε mm-hmm. να μην εκτεθούμε. Mm-hmm. Οτιδήποτε λοιπόν αναλάβει ο Άγγελος ήταν απολύτως ασφαλές ότι δεν θα εκτεθούμε. Mm-hmm. Και αυτό ήταν κάτι που τα χρόνια εκείνα μέτρησε πάρα πάρα πολύ. Να πω λίγο για αυτό το ερωτικό κομμάτι που λέτε. Πιστεύω ότι είχε μια εξαιρετική ικανότητα να είναι ερωτικός χωρίς να φλερτάρει, όσο και να ακούγεται αυτό αντιφατικό.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Ποτέ δηλαδή δεν έμπαινε στην προσωπική ερωτική διάσταση του άλλου. Ποτέ δηλαδή δεν έδινε την αίσθηση, την ψευδαίσθηση ότι θέλει σε εισαγωγικά να τον ρίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να θέλει να τον ρίξει για να πάρει ένα αντικείμενο τέχνης. Mm-hmm. Αυτό ήταν άλλο. Στην Πατριάρχο Ιακήμη σταματάει μια κυρία, πες μην πούμε πια, και της λέει το μόραλι που έχεις τον θέλω. Και του λέει Άγγελ, έχω δύο κόρες. Έλα μωρέ τώρα που έχεις δύο κόρες, θα έρχονται να το βλέπουν στο μουσείο.
0: Τέλειο. Τέλειο, τέλειο. Τον Άγγελο τον αγαπούσαν πάρα πολύ και καλλιτέχνες και μουσική. Δηλαδή θυμάμαι πράγματι ο Χατζηδάκης του είχε τρομερή αδυναμία. Θυμάμαι η Αρλέτα μου έλεγε ότι θα έπρεπε να είναι ισόβιος υπουργός πολιτισμού. Μου έλεγε, θυμάμαι διάφορες ατάκες από κόσμο που τους καλούσε στις εκθέσεις του τις μεγάλες. Του άρεσε πολύ να ξεναγεί, ιδιαίτερα στο Μουσείο της Γενιάς του 30, που το θεωρούσε το αγαπημένο του παιδί τα τελευταία χρόνια. Του άρεσε πάρα πολύ να σε πηγαίνει και να σου τα δείχνει όλα εκεί πέρα με αυτή την αίσθηση της συνενοχής και της περιπέτειας.
1: Επίσης, η γλωσσομάθειά ήταν εντυπωσιακή. Είχε σπουδές και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Εξαιρετικές και τα αγγλικά του ήταν άψογα. Και αυτό που δεν πολύ ξέρει ο κόσμος, δηλαδή τον γνωρίζουμε λιγάκι σαν τον άνθρωπο που έστησε το νέο Μουσείο Μπενάκη, αλλά αυτό που δεν μπορούμε λίγο πολύ να τον ταυτίσουμε ήταν σε εξαιρετικός αρχαιολόγος. Θυμάμαι ένα πρωί βρεθήκαμε στο Ηράκλειο της Κρήτης, έκανε έρευνα για ένα άγαλμα και είχε συνονιθεί και φτάσαμε πάρα πολύ νωρίς, φτάσαμε σε 6 και κάτι το πρωί και βρεθήκαμε στο μουσείο στις αποθήκες στα υπόγεια, τον περίμενε το γλυπτό που θα μελετούσε και θυμάμαι έτσι με πολύ συγκίνηση, ήταν αμίλητος, είχε ακόμα σκοτάδι έξω και έπιανε το γλυπτό με τα χέρια του για να καταλάβει ακριβώς την κάθε πτυχή του μαρμάρου σαν να ήταν τυφλός. Δηλαδή το ακουμπούσε και ήταν σαν να θέλει να πάρει ακόμα και θερμοκρασία. Ήταν μια μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ερευνητική αγωνία να τραβήξει κάθε στοιχείο που υπήρχε σε αυτό. Ενώ παράλληλα ήταν ένας άνθρωπος που τα πειράγματα τον εκνευρίζανε, πείραζε κι αυτός πολλές φορές. Ήταν ένα είδος ένας Έλληνα Ευρωπαίου που νομίζω ότι δεν αναπαράγεται πια δυστυχώς αυτό το είδος. Δηλαδή εκεί στην κρίση που αναφέρατε πριν, όταν λέγαν διάφορα εναντίον της Ευρώπης για τα μνημόνια και δεν ξέρω όλο αυτό το δύσκολο πλαίσιο και εξασκούσε κάποιος κριτική στην Ευρώπη, τους έλεγε μην τα παραλέτε, γιατί αν κάτι στραβώσω εδώ και θα ξαναπάμε.

0: Συνεχίζουμε. Έχω απέναντί μου τον ιστορικό και υπεύθυνο του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσο Σακελαρόπουλο. Και είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς, ο τραγουδοποιός και ανιψιός του Άγγελου Δελιβοριά, για τον οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια συνομιλία. Στο τελευταίο σκέλος της κουβέντας μας, μιλήστηκε για τον αρχαιολόγο Άγγελο Δελιβοριά. Είχα την πολύ μεγάλη χαρά το καλοκαίρι να βρεθώ στο Αμικλαίο, στο τελευταίο του έργο, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Χρειάζεται κιόλας, από όσο ξέρω, κάποια χορηγία από έχοντες της περιοχής, ξέρω εγώ, ή κάποια στήριξη παραπάνω από το Υπουργείο, οπότε το αναφέρω και αυτό, γιατί έτυχε να γνωρίσω και τους αρχαιολόγους που είναι μια φοβερή ομάδα, είναι ο Σταύρος Λίζος και μια άλλη παρέα. Μας ξανάγησαν υπέροχα στο έργο μαζί με τη Μαρίνα Δελιβοριά, την κόρη του και τις εγγονές του. Και το βράδυ κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλιούλα επαιτειακή για την επέτειο που πρωτοεπισκέφθηκε ο Άγγελος και ξεκίνησε το έργο του, την ανασκαφή του Αμικλαίου, στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης. Λοιπόν, εκεί οι ιστορίες που άκουσα μου έδειξαν και αυτή την πλευρά που αγνοούσα. Την πλευρά του αληθινού Ινδιάνα Τζόνς, δηλαδή του αληθινού Έλληνα κοσμοπολίτη αρχαιολόγου, ας πούμε, για την οποία μας μιλήσετε τόσο ωραία πριν. Είχα διαβάσει σε κάποιο κείμενό σας, σε κάποιο άρθρο, σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι τι, που λέγατε ότι ο εξυγχρονισμός στην Ελλάδα είναι πάντα κατά κάποιο τρόπο ένας αντίπαλος, όχι τόσο του Έλληνα του ίδιου ακριβώς, όσο το ότι όπως παντού είναι αυτό για το οποίο απαιτείται η μεγαλύτερη προσπάθεια, απαιτείται μια προσπάθεια θεσμική. Και λέγατε μάλιστα πως ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά το έργο του Ελευθερίου Βενιζέλου στο μεγάλωμα της Ελλάδας, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε το πόσο επέμεινε για να γίνει συνείδησή μας το να έχουμε βιβλιοθήκες, το να έχουμε σχολεία, το να έχουμε σχολές, το να έχουμε νοσοκομεία, ότι ο εξυγχρονισμός είναι αυτού του τύπου η ωραία συνενοχή. Και τώρα που μου περιγράφεται τον Άγγελο, σκεφτόμουν ότι ήταν ένα έξοχο παράδειγμα αυτής της αντίληψης.
1: Απολύτως, και ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Ναι, είναι το Μουσείο Μπενάκη αυτό. Το Μουσείο Μπενάκη, δηλαδή, φτιάχνεται ακριβώς σε μια προσπάθεια εκ μέρους του Αντώνη Μπενάκη και βέβαια με την υποστήριξη του Βενιζέλου, ή τέλος πάντων το αγκαλιάζει και ο Βενιζέλος, του Μπενάκη την πρόταση, αλλά σε μια φάση της Ελλάδας της τελευταίας τετραετίας του Βενιζέλου 1928-1932, όπου ο Μπενάκης επιλέγει ακριβώς να φτιάξει το μουσείο, όπως είπαμε νωρίτερα, και ίσως ο Βενιζέλος ελπίζει ότι και άλλοι συλλέκτες ή τέλος πάντων εύποροι Έλληνες θα μπουν σε μια τέτοια λογική. Δεν μπαίνει κανείς άλλος, δυστυχώς. Να πούμε επίσης μια μικρή παρένθεση: ο Μπενάκης, εκτός από το τι βάζει στο δικό του μουσείο, αγοράζει ένα περίγραπτο αριθμό αντικειμένων και έργων τέχνης που τα χαρίζει είτε στο ιστορικό εθνολογικό, είτε στην Εθνική Πινακοθήκη, είτε στο αρχαιολογικό. Θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο το οποίο μοιράζει, το λέω πολύ τρυφερά, σκορπάει τα πράγματά του, τα οποία τα έχει αγοράσει με δικά του χρήματα, ακριβώς για να μπορέσει να συγκροτήσει ένα ευρύτερο δίκτυο υψηλής ποιότητας πολιτισμού. Αυτό λοιπόν είναι το Μουσείο Μπενάκη από τη γέννησή του. Και ακριβώς ο Βενιζέλος, μια και θίξα το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην τελευταία τετραετία 1928-1932, η Ελλάδα αποκτά όσα σχολεία είχαν φτιαχτεί μέχρι το 1928. Από το 1830, δηλαδή, φανταστείτε, 100 χρόνια χρηστήκαν όσα σχολεία από τον Βενιζέλο συγκροτήθηκαν τα 4 χρόνια της τελευταίας του Πρωθυπουργίας. Τα λέω αυτά γιατί ο Άγγελος μπόρεσε και σε συνεργασία με την οικογένεια Γερουλάνου και με την αγάπη που είχαν, παρέλαβαν αυτό το ίδρυμα, αυτό το φορέα, και μπορέσαν και το αναδείξαν πραγματικά σε κάτι το μοναδικό, το οποίο μέχρι την κρίση του 12, που βεβαίως χτυπήθηκε όλη η Ελλάδα το 12, μεσουρανούσε αλλά και στον χώρο της νεότερης τέχνης και στον χώρο της αρχιτεκτονικής και στον χώρο της ιστορίας και στον χώρο της φωτογραφίας. Πραγματικά μία δημιουργικότητα περίγραπτη με τον Άγγελο και την οικογένεια Γερουλάν, που μπορέσανε και αρθρώσανε στα χρόνια εκείνα μία αίσθηση πόσο Μπενάκης το 1930 έφτιαξε ένα μουσείο που ο κάθε Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι τον αφορούσε ένα κομμάτι της ιστορίας. Αντιστοίχως, στην εποχή του Άγγελου φτιάχτηκε ένα Μουσείο Μπενάκη που ο κάθε ανήσυχος Έλληνας μπορούσε να αισθανθεί εκεί ότι συναντά κάτι τι το προοδευτικό, κάτι τι το εξυγχρονιστικό, όπως ξεκινήσατε να λέτε.
0: Θυμάμαι τώρα πολύ σκόρπια πράγματα από την παιδική ηλικία. Θυμάμαι Με περιτριγυρίζουν οι διηγήσεις για τον Τρελ Αντώνη, τον Αντώνη Μπενάκη και της Πενελόπης Δέλτα που τον διάβαζα εγώ στην κατασκήνωση και μαγευόμουν. Και αυτός ο Αντώνης Μπενάκης είχε και μια σχέση με τον Θεό, τον Άγγελο, και ταυτόχρονα το λεύκομα, Ελλάς και θάλασσα και όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρεται. Ήταν κάπως σαν να αισθάνομαι ότι αυτός ο Θεός ζούσε κοντά σε μύθους, ζούσε κοντά σε αυτό το τρελό παιδί, ζούσε κοντά στο μύθο της ελληνικής θάλασσας. Μας πήγαινε ημερήσεις εκδρομές στο Μουσείο Μπενάκη για να δούμε τις φορεσιές, να πάμε από όροφο σε όροφο. Να αισθανόμουν λοιπόν ότι πραγματικά ήταν ο πρώτος άνθρωπος του οποίου αισθανόμουν ότι το έργο του μαζί με όλα και ο μύθος στον οποίο έταξε τη ζωή του τον περικυκλώνει. Εξέπεμπε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, είναι ταγμένος στο να εξυπηρετεί ένα μύθο. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
1: Στο μουσείο ήταν 7 μέρες την εβδομάδα, από τις 6 το πρωί, μπορεί και 6 και παρά. Έφευγε περίπου τη 1.30-2 παρά, πήγαινε, έτρωγε, κοιμόταν και γύριζε στις 5. Και μετά συνήθως υπήρχε δουλειά, μετά κατά τις 8 υπήρχαν εγγένεια, είτε στην Πυραιώση στο κεντρικό. Και μετά κατά τις 11 η Ειρήνη Γερουλάνου τον έλεγε στα χτωπούτα, γιατί έπρεπε να φύγει ασπευσμένα να πάει να κοιμηθεί. Όπως λέτε για το μύθο, πάντα όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και ήταν και δάσκαλό σου, έχεις πάντα μια ανησυχία πως είσαι. Αλλά μπάστο, νομίζω ότι η υποκειμενικότητα έχει και μέσα τη στοιχεία γοητείας, αλλιώς δεν δημιουργείται κιόλας. Και ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει ψηφιοποιηθεί και υπάρχει στο διαδίκτυο, στο site του Μουσείου Μπενάκη, είναι η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη. Mm-hmm. Ένα βιβλίο που έφτιαξε με τον Διονύση Φωτόπουλο, το σκηνογράφο, που είχαν μια πάρα πολύ κοντινή σχέση. Mm-hmm. Και εκεί προσπαθούσε να πάει και να πάρει ό,τι μπορούσε από το σπίτι του Φωτόπουλου. Βέβαια. Ένα σπίτι εξαιρετικό. Μεταφερόταν
0: μάλιστα
1: κατά κύριο.
0: Τώρα εγώ πηγαίνω και πολύ συχνά εκεί, γιατί δουλεύουμε με τον Νίκο Καραθάνο, ο οποίος είναι ακριβώς δίπλα. Ναι.
1: Και μεταφερόταν λοιπόν ο Άγγελος με διάφορα παπάκια που υπήρχαν στο Μουσείο Μοτοσυκλέτες. Και μεταξύ των άλλων ένα παπάκι με έναν συνάδελφο τον ανέβασε στο σπίτι του Διονύση Φωτόπουλου και έφυγε παίρνοντας μαζί του ένα μικρό γλυπτό. Και του λέει ο συνάδελφος: μα πού θα του κουβαλήσουμε, κύριε Διευθυντά? Μη σε νοιάζει, θα το βάλουμε στη σέλα και εγώ θα πηγαίνω με τα πόδια δίπλα.
0: Πολύ ωραίο. Σαν από western είναι αυτή η σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία, τι ωραίες ιστορίες. Μια άλλη ανάμνηση ενδιαφέρουσα πολύ ήταν ότι είχα πάει Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη και είπαμε να κάνουμε Ανάσταση στο Πατριαρχείο με τους φίλους που είχαμε πάει ταξίδι εκεί και πετυχαίνουμε τον Άγγελο εκεί πέρα και μου φάνηκε τόσο ταιριαστό, τόσο ωραία εικόνα, δηλαδή να είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ήταν ότι ήταν θρήσκος ή οτιδήποτε, αλλά το τελετουργικό και το να βρισκόμαστε εκεί μόνοι, κάποιοι μοναχικοί Έλληνες τη βραδιά εκείνη και μαζί με την παρικία την Κωνσταντινούπολη εκεί, μου φάνηκε τόσο ταιριαστό. Μου φάνηκε σαν μια ιστορία, σαν να ήταν πάντα εκεί ο Άγγελος, σαν να ήταν ένας φύλακας της περιοχής, σαν αυτό, το έργο του να έχει και τέτοιες προεκτάσεις. Πείτε μου και εσείς μια κύρια ανάμνησή σας, κάτι ωραίο που σας έρχεται τώρα από τη φιλία, τη γνωριμία.
1: Κοιτάξτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη, οι αναμνήσεις είναι πολύ συχνά εκρηκτικές για τον τρόπο που αντιδρούσε, γιατί πέρα από τον στρωτό επιστήμονα, τον γλωσσομαθή, τον Ευρωπαίο, τον κοσμοπολίτη, είχε και πάρα πολλές φορές εκρήξεις που δημιουργούσαν γέλιο, τρομάζανε κιόλας βέβαια, διότι ήταν πολλές φορές δεν θύμων, δεν κρατούσε ο θυμός, αλλά τη στιγμή που θύμων ήταν τα πράγματα ήταν δύσκολα, δεν ήταν τόσο εύκολα, παρότι δεν έδινε ποτέ την εντύπωση αυτή προς τα έξω. Και κάποια στιγμή κατέβαινα από το σπίτι του στη Δεξαμενή, κατέβαινα στρατιωτικού συνδέσμου, κατέβαινε στο μουσείο πρωί-πρωί και φέρασα από ένα περίπτερο στην πλατεία Κολονικίου και ήταν τότε της μόδας αυτό που λέγανε οι καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Ότι αγόρασε ένα κουτάκι καραμέλες και ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε σε κάποιους και με φωλή σκοπούς. Τον είχε πιάσει λοιπόν τον Άγγελο ότι ήθελε να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και όπως ήταν και πριν ξημερώσει καλά-καλά, λέει του μαζί με τα τσιγάρα που κάπνιζε συνεχώς, λέει του περιπτερά: δώσ' μου και τις καραμέλες για τον πόνο του άλλου. Και του λέει ο περιπτεράς πολύ αυθόρμητα: α, το άλλο που τον παίρνει από σένα και το δίνει στον άλλο. Το τι άκουσα περιπτερά. Όπως και μην πω τώρα τι είπε. Μετά πήγα να πάρω τσιγάρα. Μετά από καμιά δύο ώρες πήγα εγώ στο μουσείο και μου λέει: ο δικός σου το πρωί μας τάσουρε πάλι.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ήταν και πάρα πολύ υποστηρικτικός σε αυτά που κάναμε, προσπαθώντας πάντα να τα βάλει σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, παιδί μου, θυμάμαι ότι είχε φέρει μια παρέα από το μουσείο, κορίτσια που δούλευαν εκεί, νέα παιδιά που κάναν συντήρηση έργων τέχνης, ας πούμε, υπαλλήλους του. Είχε φέρει σε ένα κέντρο που εμφανιζόμουν όταν ήμουν 25 χρονών, ξέρω εγώ, το 98, στις γραμμές της Κωνσταντινούπολης, είχε κάνει ένα τραπέζι και είχε έρθει να με δει, ερχόταν καμιά φορά, και μετά είχε φέρει όλη την παρέα και μιλάγαμε. Και προσπαθούσε, ρε παιδί μου, πώς να το πω, με έναν τρόπο που με έκανε να κοκκινίζω φυσικά, να τοποθετήσει αυτό που έκανα εγώ με τον απλό μου τρόπο, ας πούμε, στο ευρύτερο κάδρο, το ποιητικό και το μουσικό, στο οποίο αισθανόταν ότι, όχι ότι, πώς να το πω, ότι ανήκα, ότι έπρεπε να ανήκω, έπρεπε να έχω τη συνείδηση. Έπρεπε να έχει τη συνείδηση ένας νέος άνθρωπος πράγματος που προηγήθηκε, του μεγάλου, της μεγάλης εικόνας στην οποία χωράει και το δικό του καδράκι. Φανταζόταν ήδη αυτά τα πράγματα που έβλεπε, τους νέους ζωγράφους, τους νέους μουσικούς κτλ., ως μικρά καδράκια σε ένα μελλοντικό μουσείο, και σου έλεγε, έχει αυτή τη συνείδηση. Να αισθάνεσαι πάντα αυτή την αίσθηση, ότι ανήκεις στη δικογραφία μιας εποχής συγκεκριμένης και την εκφράζεις όσο ακριβέστερα γίνεται, ας πούμε.
1: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αισθανόταν ότι τους οικείους του έπρεπε να τους φροντίσει και να τους προστατεύσει. Και ήταν πολύ ευγενικός αυτό, και είχε και μια τρυφερότητα, πολλές φορές δεν την έδειχνε δημόσια, και μια φροντίδα να μάθουν όσο γίνεται περισσότερο οι συνάδελφοι πράγματα, να χρησιμοποιήσουν πράγματα από το μουσείο, να αναδείξουν πράγματα από το μουσείο σε δημοσιεύσεις, επιστημονικές εννοώ, και επίσης είχε ένα σεβασμό στην λειτουργία του συνόλου του μουσείου. Όταν έγινε, δημιουργήθηκε το νέο μουσείο Μπενάκη, ενώ το κεντρικό κτίριο από το 2000 δηλαδή και μετά, στα εγγένεια φορούσε πάντοτε τη γραβάτα που φορούσαν οι φύλακες. Mm. Αυτή τη γραβάτα που ήταν με λοξές γραμμές μπλε και μπορντό. Πολλές φορές φορούσαν με το Μαρίνο και τον Ορλάνο ίδια γραβάτα, και έτσι ήταν πολύ κοντά. Και πάντα είχε την αίσθηση του ανθρώπου που προείσταται, φροντίζει, διευθύνει, αλλά και με έναν τρόπο εκπροσωπεί. Δηλαδή ήταν τόσο λαμπερός σε αυτές τις μεγάλες βραδιές. Είχε πάντα έξυπνα πράγματα να πει και στα εγγένεια, και να θίξει ακριβώς το σημείο που πρέπει. Και επίσης όταν σε έστελνε κάπου για να πάρεις σε εισαγωγικά κάτι, ήθελε να μάθει πρώτος στο τηλέφωνο, αμέσως μόλις τέλειωνε, ας πούμε, σε εισαγωγικά η λέξη αποστολή, να του πεις τι έγινε. Και αν λοιπόν δεν είχε πάει τόσο καλά και δεν είχε πει ο άνθρωπος που θα έδινε αυτό που θα έδινε, δεν είχε πει ότι θα το δώσει οτιδήποτε άλλο, του έλεγα, κοίταξε, του λέω, προσπάθησα αλλά δεν το έλεγε. Και μου λέει, μα έπρεπε να το πάρει μέσα από το στόμα. Όχι να περιμένεις να το πει μόνος του. Είχε λοιπόν αυτή τη μεγάλη αγωνία, γιατί θεωρούσε, εντάξει, πια τα πράγματα έχουν αλλάξει με τις κρατικές υπηρεσίες. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι έχουν αλλάξει. Τουλάχιστον στο αρχαιακό πλαίσιο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ευτυχώς. Αλλά τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα, και είχε την αγωνία και να συγκεντρωθούν στο Μουσείο Μπενάκη όσο γίνεται καλύτερα και ωραιότερα και εγωιτευτικότερα τεκμήρια του ελληνικού παρελθόντος, αλλά και να μην χαθούν επίσης. Mm. Αυτό λοιπόν το είχε πολύ μεγάλη αγωνία. Και το άλλο το συγκινητικό ήταν ότι ήξερε μάλλον στο σύνολο του μουσείου τι υπάρχει. Mm. Αυτό θα πει διευθυντής. Δηλαδή έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε το τάδε σημείο στο τάδε αρχείο που υπάρχει, του Κασομούλη, το χειρόγραφο του Κολοκοτρών, ή οτιδήποτε άλλο. Ήξερε το λόγο του τάδε, ή μια μαρτυρία του τάδε, ή ένα χαρακτικό. Ήξερε τι μπήκε στο μουσείο, γιατί τα περισσότερα μπήκαν και όταν είχε αναλάβει εκείνο πια, αλλά και παρατήρησε και σκάλισε ό,τι υπήρχε πριν. Άρα μπορούσε να συνθέσει αυτό που λέγατε πριν για την τοιχογραφία. Μπορούσε να συνθέσει την τοιχογραφία του Μουσείου Μπενάκη, mm, και ανά πάσα στιγμή να οργανώσει είτε μια έκθεση στο μυαλό του, είτε μια πρόταση. Mm. Και εκεί που είχε μια μεγάλη αγάπη ήταν οι κασέλες, οι ξύλινες κασέλες, mm, οι σκαλιστές κασέλες, mm, και οι ζωγραφιστές κασέλες. Mm. Εκεί είχε μια αγάπη τρομερή, διότι φαίνεται ήταν και μια αίσθηση οικίας, το σπίτι δηλαδή, η έννοια της κασέλας, το τι υπάρχουν μέσα στην κασέλα, τα ασπρόρουχα, που όμως παράλληλα ήταν και έργα τέχνη. Και ήταν ένας άνθρωπος που μέσα του, που δεν ήταν καταναλωτικός ο ίδιος καθόλου, και είχε ένα σεβασμό ακριβώς στην προκοπή, θα λέγαμε, των άλλων, και είχε ένα πολύ μεγάλο σεβασμό και γοητεία στην έμφυτη και αυθόρμητη τέχνη που ερχόταν από παλιά. Mm. Και βέβαια έλεγε κάτι που πρέπει να το πούμε. Κάποιος, αφού το ρώτησε κάποιος, ποιο είναι το μεγαλύτερο μουσείο στην Ελλάδα, και λίγο πειράζοντάς τον, και λέει βέβαια στο αρχαιολογικό. Και λέει, μα δεν έχει μάλι.
0: Καταπληκτικό. Ήθελα απλά να ρωτήσω, για να την πάμε και λίγο αλλού την εκπομπή και τη συζήτηση. Αυτή η αγάπη και αυτή η μόδα που είπαμε ότι στη δεκαετία του 60 υπήρξε μια μεγάλη στροφή της ελληνικής νεολαίας προς το ελληνικό παρελθόν, προς τη λογογραφία, προς την τέχνη, προς όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή και τα αρκετά, θα έλεγα, τελευταία χρόνια, κάπως δεν αισθάνεστε ότι όλο αυτό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα? Σαν, δηλαδή, ο νέος άνθρωπος να μην νοηματοδοτείται και να μην ταυτίζεται ιδιαίτερα με αυτό το λαμπερό χωράφι, ας πούμε, που είναι το ελληνικό παρελθόν. Το βλέπετε εσείς αυτό ως ιστορικός ή ως άνθρωπος που ασχολείστε με το ιστορικό αρχείο?
1: Το βλέπω, και παρότι είναι πολλαπλάσια πια τα αιτήματα για να ερευνήσουν επιστημονικά τα ιστορικά τεκμήρια οι συνάδελφοι και οι συναδέλφοι, συγγνώμη για τη λέξη, αυτό που λέτε στον ευρύ κόσμο είναι πάρα πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι, θα έλεγα, στα όρια του καταστροφικού. Όχι γιατί πρέπει να υπάρχει μια λαγνία με το παρελθόν, διότι όσο, αν πούμε ότι κάθε πια κοινωνία και χώρα διασπάται με τους διπλανούς και έχει καταρριχθεί η έννοια των συνόλων, το να χάσουμε και το προσωπικό μας οικείο ελληνικό παρελθόν, μένουμε μόνοι μας και ο ένας από τον άλλο. Και αυτό νομίζω είναι καταστροφικό, διότι πλέον έχει περάσει ο καιρός της μελέτης των μεγάλων πολιτικών και οικονομικών συστημάτων, και αν κάτι χρειάζεται να μελετήσουν είναι ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Mm. Και θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το λέω για να σας κάνω κομπλιμέντο. Έχετε πάντοτε στις δουλειές σας, όσες έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον, τις καλλιτεχνικές, με την έννοια του τραγουδιού δηλαδή που χειρίζεστε τόσο ωραία, βγάζετε πάντοτε μία νοσταλγία χωρίς ίχνος κακομοιριάς, και ο τρόπος που χειρίζεστε ακριβώς το καλλιτεχνικό ελληνικό παρελθόν, το τραγούδι δηλαδή που έχουμε ζήσει και μεγαλώσει όλοι, του δίνεται μια αίσθηση ότι πραγματικά χρειάζεται. Όχι ότι απλώς είναι πολύ καλό, ότι χρειάζεται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που εγώ γι' αυτό παρακολουθώ τις εκδηλώσεις και τα θέματα που οργανώνεται, γιατί αυτό δεν σπανίζει πια και δεν είναι η εύκολη προσέγγιση. Δεν είναι η καλή εκτέλεση. Είναι αυτό που το ντύνεται. Αυτό που φτιάχνεται. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο.
0: Με τιμάει, είναι πάρα πολύ τα λόγια σας. Και νομίζω ότι τώρα που το συζητάμε και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σίγουρα μια κληρονομιά της αίσθησης της ματιάς του Άγγελου που υπήρχε στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην σχέση του με τη μητέρα μου, που και αυτή μοιραζόταν τις ίδιες ανησυχίες και όλα αυτά. Είναι κάτι που προφανώς πέρασε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, ας πούμε, και στη δική μου τη ζωή, στις δικές μου τις ασχολίες.
1: Μα αν κάτι έχει αφήσει ο Άγγελος, πιστεύω, σε όσους τον ζήσαν, προφανώς πολλοί από μένα τον ζήσαν πολύ περισσότερο, αλίμονο, αν έχει αφήσει κάτι, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά τουλάχιστον σε μένα έχει μπει, δεν είναι η ευαισθησία του για την πολιτική, η ευαισθησία του για την τέχνη ή οι εκρήξεις του. Είναι αυτή η μεγάλη ικανότητα που είχε να χειρίζεται το χρόνο. Δηλαδή, μια στιγμή μιας κρίσης ήταν σαν να σταματάει το χρόνο και να μπορέσει να δει ακριβώς τις διεξόδους που υπάρχουν. Και αυτό είναι μεγάλο προσόν σε έναν ηγέτη. Γιατί, κακά τα ψέματα, υπήρξε πνευματικός ηγέτης ο Άγγελος σε ένα πλαίσιο του Μουσείου Μπερνάκη δηλαδή. Αλλά οργάνωνε και καθησύχαζε και έδινε όραμα. Και νομίζω ότι αυτό καθησύχασε πάρα πολύ, θετικά το λέω, και την οικογένεια Γερουλάνου, που του είχαν δώσει στα χέρια του στην ουσία ότι πολυτιμότερο είχαν. Δηλαδή, το Μουσείο Μπερνάκη, την κληρονομιά του Αντώνη Μπερνάκη. Και το τίμησε ο Άγγελος πάρα πολύ. Το τίμησε με αγάπη πάνω απ' όλα δηλαδή, και κυρίως με μια απολύτως καθημερινή αφοσίωση.
0: Να κάνουμε μια αναποφώνηση. Ακούσατε τον κύριο Τάσο Σακελαρόπουλο, τον ιστορικό και διευθυντή του ιστορικού αρχείου του Μουσείου Μπερνάκη. Ακούσατε και τον Φίβο Δελιγοριά εδώ σε αυτό το μικρόφωνο, τον τραγουδοποιό, να μιλούν για τον Άγγελο Δελιγοριά, για την εμβληματική αυτή φυσιογνωμία. Ήθελα απλώς, τελειώνοντας, να μας πείτε τι ετοιμάζει το μουσείο τώρα, τι ετοιμάζετε εσείς, τι ετοιμάζει το αρχείο. Αν υπάρχει κάτι που είναι ανακοινώσιμο και ωραίο να ξέρει ο κόσμος.
1: Ακόμα ανακοινώσουμε δεν είναι αυτά που ετοιμάζουμε. Και ευτυχώς και δυστυχώς, γιατί δυστυχώς γιατί θα πρέπει να τα βρούμε, να βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε. Απλώς να πω για το ιστορικό αρχείο, τα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενέκη, ότι εδώ και 2 χρόνια σχεδόν είναι από την Κηφισιά στο κτίριο της Οδού Πειραιώς. Και αυτό έχει αυξήσει κατά πάρα πολύ τους αναγνώστες. Και βέβαια σε αυτόν τον κοινό χώρο έχουμε μια φωτογραφία του Αντώνη Μπενέκη χαμογελαστού και του Άγγελου χαμογελαστού. Mm. Αν λοιπόν τα δικά μας δεν είναι ανακοινώσιμα, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί χρηματοδοτήσεις, τα δικά σας του καλοκαιριού?
0: Τα δικά μας είναι...
1: Τα ράτσα έχει φέτος?
0: Τα ράτσα δεν έχει, γιατί ακριβώς μας έδωσε ο Νίκος ο Καραθάνης την ευκαιρία να την πάμε να διερευνήσουμε την πηγή της ταράτσας, που είναι ο Αριστοφάνης. Θα κάνουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη παρέα με τον Νίκο τον Καραθάνο, ο οποίος μου κάνει την τεράστια τιμή και την αγωνιώδη πρόσκληση και πρόκληση να διασκευάσω όπως τη φαντάζομαι την Ειρήνη του Αριστοφάνη σε μια χρονιά που θα είχε πολλά να πει, που παγκοσμίως αυτό που συμβαίνει με τον Τραμπ και με τον Πούτιν και με όλα αυτά τα πρόσωπα είναι πολύ εμβληματικό. Ωστόσο δεν θα κάνουμε κάτι επιθεωρησιακό, κάτι στενό. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι το πνεύμα αυτού του μεγάλου ποιητή, αυτού του μεγάλου πειραχτηριού, αυτού του μεγάλου ειρηνιστή. Και να το βρούμε μέσα από την ποίηση και μέσα από την τρέλα. Να απαντήσουμε στην τρέλα με την τρέλα. Οπότε ο μικρόκοσμος, ας πούμε, της ταράτσας, αυτού του κωμικού μουσικού βαριετέ, θα υπηρετήσει έναν μακρινό και καθοριστικό του πρόγονο, όπως όλων μας.
1: Καλή επιτυχία.
0: Επίσης, ό,τι κάνετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και ευχαριστούμε το σταθμό για τη φιλοξενία. Και την Έλενα Χατζιωάννου μας κάλεσε.
1: Και την κυρία Χατζιωάννου, βέβαια.
0: Στον ήχο ήταν η Σμαράγδα στα Μουλακάτου.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Πολύ αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου από το ύψος του Βοτανικού Κήπου στο Χαϊδάρι. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Σε κόκκινο συναγερμό από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών, με τον κίνδυνο πρόβλεψης να είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, στο σύνολο σχεδόν της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου, καθώς και στην Κρήτη. Σε πλήρη κινητοποίηση ο κρατικός μηχανισμός, σε επιφυλακή και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Κλειστός ο λόφος Φινόπουλου λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντα στην Πάρο, που χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα του μπαρ. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσός της στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας, στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθη δήλωσε ότι κατάφεραν να στοχοθετήσουν το δηληστήριο της Αράμκο, του Σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού στην Τζιζάν, με ένα ντρόουν με πλήγμα ακριβίας. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι μια πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στην εγκατάσταση, χωρίς όμως να διευκρινίσουν τα αιτία της. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Ακολουθεί εκπομπή το τετράδιο.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθα να ματάγραφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Αγγελική.
1: Καλησπέρα, είμαι η Μαρία.
2: Καλησπέρα, είμαι ο Μανώλης.
3: Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης και είμαστε όλοι μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού.
0: Και είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στον εκπομπή τετράδιο του σταθμού Αθήνα 984. Πριν από 2 χρόνια που ήρθαμε εδώ πέρα, μιλήσαμε για τα σώματα στα κοινωνικά δίκτυα και πέρσι μιλήσαμε και μαθήναμε για το θέμα της ελευθερίας. Φέτος ήρθαμε εδώ πέρα με αφορμή το διαγωνισμό Μια πόλη που τα χωράει όλα, του Φορέα με άλλα μάτια, όπου θα συζητήσουμε και θα εμβαθύνουμε για το δημόσιο χώρο. Ωστόσο, για να μιλήσουμε για το δημόσιο χώρο, πρέπει να ορίσουμε τι είναι δημόσιος χώρος για εμάς.
2: Θα ήθελα να προσθέσω πως ο διαγωνισμός αυτός αφορά την συμπερίληψη και την προσβασιμότητα σε δράσεις που θα γίνουν, καθώς το σχολείο μας, όπως και τα προηγούμενα χρόνια έχει αποδειχθεί, έχει μια ευαισθησία, δείχνει μια ευαισθησία σε τέτοια θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Αλλά επειδή δεν σε άφησα να ολοκληρώσεις και ο Βασίλης το ξέρει καλύτερα, τι ορίζουμε ως δημόσιο χώρο?
3: Αρχικά πρέπει να αναφερθεί πως δημόσιος ή αστικός χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος τους χωράει όλους, όλες, όλα. Δεν έχει περιορισμούς. Εκεί πέρα μπορούν να συνυπάρχουν όλοι. Είμαστε όλοι ελεύθεροι να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο χώρο. Εκτός όμως από το τι ορίζεται δημόσιος και αστικός χώρος, καλό θα ήταν να αναφερθεί για το τι βλέπουμε σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
1: Είναι χώροι που έχουμε πρόσβαση δωρεάν, όπως για παράδειγμα οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σχολεία και πολλοί άλλοι χώροι που μας προσφέρουν μια διασκέδαση μέσω της ελευθερίας. Αγγελική, θεωρείς ότι υπάρχει ασφάλεια στο δημόσιο και αστικό χώρο για τους πολίτες?
0: Πιστεύω πως δεν υπάρχει ασφάλεια στις μέρες μας, καθώς βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα στις μέρες μας, στη σύγχρονη εποχή. Επίσης, βλέπουμε ότι σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει φωτισμός και έτσι, ειδικά για εμάς τις κοπέλες, φοβόμαστε λίγο περισσότερο για τη σωματική μας ακεραιότητα σε αυτούς τους δρόμους.
3: Όπως είπες, είναι πολύ επικίνδυνα. Η έξαρση της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας είναι πολύ μεγάλη στη σύγχρονη εποχή. Όμως, σε αυτό που διαφωνώ μαζί σου είναι στο ότι δεν αισθάνονται μόνο οι γυναίκες τον φόβο. Υπάρχουν και πολλοί άντρες που εξαιτίας του χαμηλού φωτισμού φοβούνται να κυκλοφορήσουν. Επειδή, όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που κάθονται σε πλατείες το βράδυ και τίνουν στην παραβατικότητα, έχουν παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης, για κάποιο λόγο είναι σε μεγάλη έξαρση το μίσος και το μένος που έχουν οι άνθρωποι για κάποια πράγματα και είναι δύσκολο να περπατήσεις ελεύθερα χωρίς να μην έχεις καθόλου τον φόβο που να σε κυριεύει.
2: Εγώ θα ήθελα να πω πως το μίσος αυτό, η θλίψη, η στεναχώρια, ο θυμός, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα πηγάζουν από τους κακούς συντηρημένους χώρους, την κακή αισθητική, την παραμέληση που υπάρχει τόσο στα πεζοδρόμια όσο και των δημοσίων κτηρίων, το ελάχιστο πράσινο, η ρύπανση. Οι άνθρωποι που δεν νιώθουν πως δεν χωράνε στην πόλη έχουν πολλά προβλήματα. Με αποτέλεσμα να ξεκινάει η μέρα τους βρίζοντας, να ξεκινάει με κακοκεφιά, με θλίψη.
3: Γενικά βλέπω περιστατικά στον δρόμο με έντονους καυγάδες, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Επίσης, δεν τηρείται σε πολλές καταστάσεις και οδηγική συμπεριφορά, διότι βλέπουμε πολλά μηχανάκια προκειμένου να αποφύγουν την κίνηση να περνάνε απάνω από πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να βάζουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους που περνάνε από εκεί.
1: Εγώ θεωρώ ότι ένας λόγος που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα στην καθημερινότητά μας είναι το γεγονός ότι είμαστε σε αυτή την πόλη πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Κάτι το οποίο προφανώς δυσχεραίνει την καθημερινότητά μας και το πώς κινούμαστε μέσα στην πόλη. Αυτός είναι και ένας λόγος, θεωρώ, που ο κόσμος έχει τόσα νεύρα και λανθασμένα για μένα ξεσπάει στους γύρω του, καθώς πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο να διοχετεύει τις αρνητικές του σκέψεις και συμπεριφορές.
0: Κυρίως οι οδηγοί πρέπει να αλλάξουν ένα τρόπο σκέψης, καθώς βλέπουμε πολλά περιστατικά ότι προχωράς στον δρόμο και βλέπεις ότι δεν σε προσέχουν. Υποχωράνε το δρόμο χωρίς να σκεφτούν ότι είσαι πεζός και ότι έχεις προτεραιότητα στο να περάσεις το δρόμο.
1: Συχνά βλέπουμε και μία αγένεια και μία άσχημη συμπεριφορά. Όχι μόνο προς τους υπόλοιπους οδηγούς στους δρόμους, αλλά ακόμη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση, καθώς όλοι βιάζονται να πάνε στη δουλειά τους. Δεν εκτιμάται πολλές φορές και η δουλειά η οποία κάνουν, ας πούμε, οδηγοί των λεωφορείων. Επειδή δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή μαζί τους, πολλές φορές μπορεί να υποτιμάμε τη δουλειά τους, ενώ είναι πολύ σημαντική. Και πολλοί ξεσπάνε και τα νεύρα τους σε ανθρώπους που συναντάνε στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να βάζουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο σάκι. Εννοείται, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, για τον δημόσιο και αστικό χώρο. Συχνά βλέπουμε εθελοντικές ομάδες οι οποίες μαζεύουν τα σκουπίδια από το δρόμο. Ξέρουμε ομάδες οι οποίες ασχολούνται με τη συντήρηση των κτηρίων, βάφουν. Εθελοντικές ομάδες όπως οι Ατενίστας, οι οποίοι ασχολούνται με τη συντήρηση των δημόσιων χώρων και των παλαιών κτηρίων. Έχουμε δει πολλά βιντεάκια δημόσια στα οποία βάφουν και ομορφαίνουν τα τοπία και γενικά άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
2: Εκτός από τον οδηγό του λεωφορείου, πολλές φορές έχει τύχει άνθρωποι να ξεσπούν τα νεύρα τους και στον σκουπιδιάρη, ο οποίος τη δουλειά του κάνει, μαζεύει σκουπίδια και λογικό είναι να σταματήσει κάποια στιγμή και να εμποδίσει λίγο την κυκλοφορία. Εκεί πέρα δεν πρέπει να νευριάσεις, να χορνάρεις, να ανοίξεις το παράθυρο, να βρίσεις ενδεχομένως. Εκεί πέρα πρέπει να είσαι υπομονετικός, γιατί ο άνθρωπος αυτός κάνει τη δουλειά του και όπως όλοι μας έχουμε άλλα χίλια δύο προβλήματα. Τώρα αν έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πιο ανυπόμονοι, πιο βιαστικοί να μας ενοχλούν, εκεί πέρα σίγουρα η καθημερινότητά σου επιβαρύνεται αδίκως.
1: Επίσης λέμε τα αρνητικά, αλλά είναι καλό να αναφέρουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά τους. Γιατί όταν πηγαίνεις για παράδειγμα στην τράπεζα να βγάλεις χρήματα για να μπορέσεις να βγάλεις την ημέρα σου ή να κάνεις τις δουλειές σου και πρέπει να περιμένεις μία ώρα και παραπάνω πολλές φορές στην ουρά, όταν πηγαίνεις να πάρεις καφέ και καθυστερείς και ενδεχομένως μετά αυτό σε καθυστερεί και στη δουλειά σου, οπότε έχεις προβλήματα, είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές και να υπάρχει θυμός μέσα στην ημέρα μας.
2: Λογικό δεν είναι, όπως είπες Μάρια, αλλά είναι συνηθισμένο στην καθημερινότητά μας, όπως και πολλά άλλα πράγματα, όπως οι βανδαλισμοί.
0: Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σεβασμός πλέον, καθώς στα πάρκα που υπάρχουν μικρά παιδιά και παιδιά της ηλικίας μας πηγαίνουν εκεί πέρα και αράζουν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν απορρίμματα, γκράφιτι που με κάποιο τρόπο αυτά σχημαίνουν το χώρο και ρίχνεται ψυχολογία σου με όλο αυτό. Επίσης βλέπουμε σκουπίδια από σγόπες, από τσιγάρα, τα οποία ορισμένα παιδιά θα αναρωτιούνται, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό. Και μετά ο γονιός πρέπει να εξηγήσει στο παιδί τι είναι όλο αυτό και τι δεν πρέπει να το κάνει.
3: Έχουμε παρατηρήσει και το θεωρώ αδιανόητο, δηλαδή να υπάρχει κάδος δίπλα σου ακριβώς και να πετάς τα απορρίμματά σου κάτω στο πάτωμα. Δηλαδή δεν υπάρχει σεβασμός. Ο δημόσιος χώρος είναι ένας χώρος όπου συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους. Και από τη στιγμή που δεν σέβεσαι τον δημόσιο χώρο, δεν σέβεσαι και τον συνάνθρωπό σου.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό με τα σκουπίδια, αλλά όσον αφορά τα γκράφιτι, συμφωνώ εν μέρη. Γιατί υπάρχουν πολλά γκράφιτι τα οποία έχουν στόχο να ομορφύνουν την πόλη μας, να μας προσφέρουν χαρά και πολλές φορές να περάσουν και κάποιο κοινωνικό μήνυμα. Θεωρώ ότι πρέπει να κατακρίνουμε τα γκράφιτι που έχουν στόχο να βανδαλίσουν, αλλά να επιβραβεύουμε τους ανθρώπους που προσφέρουν ένα κοινωνικό έργο στην πόλη μας.
0: Βλέπουμε σκουπίδια, βανδαλισμούς σε ιστορικά μνημεία. Μήπως όμως και εμείς δεν σεβόμαστε το δημόσιο χώρο, ο οποίος υποτίθεται είναι ένα δεύτερο σπίτι μας. Μήπως δεν αγαπάμε τόσο πολύ την πόλη μας, γιατί στο σπίτι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουμε. Έχουμε την απέτηση να είναι καθαρό ο χώρος μας, ενώ στο δημόσιο χώρο το καταρρύπτουμε αυτό, το βρωμίζουμε με λίγα λόγια.
2: Εγώ, Αγγελική, θα ήθελα να πω πως ο άνθρωπος, όλοι μας από τη φύση μας, είμαστε, να το πω εντός εισαγωγικών, αχάριστοι, γιατί μόνιμα θέλουμε, κοιτάζουμε να έχουμε όλο και περισσότερα αγαθά, όλο και περισσότερες παροχές, ανέσεις και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να μην μας αρκούν αυτά που έχουμε. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να ομορφύνουμε την πόλη μας ή να εκφραστούμε ή να κάνουμε ενδεχομένως την καθημερινότητά μας πιο γρήγορη, με το να μην πάμε 10 μέτρα παρακάτω να πετάξουμε τα σκουπίδια μας ή με το να έχουμε κάποια πίεση και να θέλουμε να εκφραστούμε, με το να ζωγραφίσουμε κάτι σε κάποιον χώρο. Ο άνθρωπος πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεσκάσει, χωρίς να δικαιολογεί στο 100% βέβαια η κίνηση αυτή.
1: Εγώ θεωρώ ότι με συζητήσεις που έχω κάνει με μεγαλύτερες ηλικίες ανθρώπους, οι περισσότεροι μου λένε ότι αυτό το φαινόμενο με τα σκουπίδια και τη ρύπανση είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια. Καθώς παλιότερα δεν ήταν τόσο σύνηθες φαινόμενο το να πηγαίνεις στην παιδική χαρά και να βλέπεις μια μπανανόφλουδα πάνω στο παγκάκι και άλλα σκουπίδια, ενώ ο κάδος είναι λίγα μέτρα μακριά. Και αμέτρητα παραδείγματα είναι και τα γεγονότα που βλέπουμε καθημερινά από οδηγούς που μπορεί απλά να ανοίγουν το παράθυρο είτε να πετάνε τα τσιγάρα τους απ' έξω.
3: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του δημόσιου χώρου.
2: Στην Ελλάδα πάντως, σε σχέση με το εξωτερικό, γιατί εγώ παλιότερα είχα πάει στην Ιταλία, εκεί πέρα οι νόμοι και η καθημερινότητα των ανθρώπων στηρίζεται πάνω στην οικολογία, στην καθαριότητα και στην τήρηση των νόμων. Στην Ελλάδα όμως δεν το βλέπουμε να τηρείται τόσο συχνά, όπως και στην οδηγική συμπεριφορά. χώρα και σε άλλα θέματα.
0: Εμείς φέτος που πήγαμε σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ελβετία, είχαμε εκπλαγεί με την κοινωνική συμπεριφορά. Καθώς στους δρόμους ήταν πεντακάθαροι δρόμοι, δεν υπήρχαν σκουπίδια, αδέσποτα σκυλιά, σου έβγαζε αυτή η πόλη μια ασφάλεια που δεν το νιώθεις εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και είναι πολύ θλιβερό.

0: Γεια σας και πάλι. Συνεχίζετε να ακούτε την πρώτη ομάδα του 5ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού. Το θέμα μας είναι ο αστικός δημόσιος χώρος. Συζητούσαμε για τις διαφορές της Αθήνας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ο δημόσιος χώρος υποτίθεται μας χωράει όλους και όλα, όπως αναφέρει και ο διαγωνισμός. Ωστόσο, βλέπουμε ότι κάποιοι είναι αποκλεισμένοι από το δημόσιο χώρο, καθώς υποφέρουν και η πρόσβασή τους δεν είναι τόσο εύκολη.
2: Σίγουρα, αποκλεισμένες είναι πολλές ομάδες ανθρώπων. Όπως είναι για παράδειγμα μια γυναίκα η οποία είναι με το καροτσάκι και έχει το μωρό της και συνήθως άνθρωποι παρκάρουν με αποτέλεσμα να μην της κάνουν εύκολη την πρόσβαση και οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τα πεζοδρόμια, ακόμη και τα μέσα συγκοινωνίας.
3: Βλέπουμε διπλοπαρκαρίσματα, βλέπουμε να πατάνε πάνω σε πεζοδρόμια τα αυτοκίνητα, διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας με τους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι εμποδίζουν την διέλευση πολλών ανθρώπων και κυρίως εκείνων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
0: Επίσης, δεν υπάρχει πάντοτε μέρημνα του Δήμου για τα πεζοδρόμια, καθώς λόγω της καταπάτησης της φύσης μπορούμε να πούμε. Πάρα πολλά δέντρα μεγαλώνοντας έχουν καταφέρει να σηκώσουν τις πλάκες των πεζοδρομίων και έτσι δεν είναι εύκολη πρόσβαση των πεζών.
1: Και κάποιες υποδομές, καθώς το πεζοδρόμιο είναι στενό, δεν χωράει ένα πυρικό καροτσάκι να προχωρήσει.
0: Επίσης, να αναφέρουμε και το γεγονός ότι τα μικρά παιδιά δεν υπάρχουν χώροι που μπορούν να πάνε να κινηθούν ελεύθερα, χωρίς φόβο, χωρίς να έχουν απαραίτητα την επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα, με τη φοβία ότι μπορεί να τους συμβεί κάτι άσχημο, να φύγει μια μπάλα στο δρόμο και να τρέξουν να την προλάβουν. Όλες οι πλατείες πλέον βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που περιτριγυρίζονται από δρόμους, είτε κεντρικούς είτε πιο μικρούς δρόμους, κάτι το οποίο δεν αφήνει στα παιδιά την ελευθερία να χαρούν τη φύση και την ηλικία τους.
2: Και μια που λες, Μαρία, για τη φύση, υπάρχει φύση μες στην πόλη? Αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα το οποίο πρέπει να θίξουμε.
3: Βλέπουμε πράσινο, διότι προκειμένου να φτιαχτούν πολυκατοικίες, κέντρα διασκέδασης, συνεχώς καταστρέφουν την φύση, την καταπατούν. Δεν υπάρχουν χώροι οι οποίοι έχουν πράσινο στην πόλη μας. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.
1: Αλλά πέρα από αυτό, βλέπουμε ότι η αισθητική του χώρου στους δρόμους της Αθήνας έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Παλιά κτίρια τα οποία είναι αξιοθαύμαστα δεν συντηρούνται ούτως ώστε να ομορφύνουν την πόλη μας. Πολλές φορές παρατηρούμε πολλά εγκαταλελειμμένα κτίρια.
3: Πέρα όμως από το ότι δεν ομορφαίνουν τον δημόσιο χώρο, αποτελούν και μεγάλο πρόβλημα για τους περαστικούς, διότι πολλές φορές είναι επικίνδυνα λόγω της κακής συντήρησής τους. Μπορούν να δημιουργήσουν ακόμα και ατυχήματα.
2: Εγώ ήθελα να πω, ακούγοντας όλα αυτά τα προβλήματα για τις υποδομές, για το δημόσιο χώρο, για την έλλειψη πρασίνου, άμα μας δίνανε εμάς το δικαίωμα να αλλάξουμε κάτι στην πόλη μας, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα αλλάζαμε?
1: Εγώ θα έλεγα να μην υπάρχουν τόσα πολλά αυτοκίνητα.
3: Πώς μπορεί να αλλάξει ένα τέτοιο γεγονός, αφού στην πόλη ζουν 4 εκατομμύρια πολίτες? Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Μπορεί να αλλάξει εύκολα με το να υπάρχουν καλύτερα μέσα συγκοινωνίας, τα οποία να εξυπηρετούν τους ανθρώπους και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις τους. Να αυξηθούν τα δρομολόγια και να είναι η πρόσβαση στους σταθμούς πιο εύκολη για όλους.
3: Εγώ πιστεύω πως αυτό που πρέπει να αλλάξει και όλοι θα πρέπει να μεριμνήσουμε σε αυτό είναι πως εμείς οι ίδιοι οι πολίτες πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο. Και μόνο όταν εμείς κατανοήσουμε την αξία του δημόσιου αστικού χώρου, τότε θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
2: Η ευαισθητοποίηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επιληθεί αυτό το φαινόμενο. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, η κοινωνία θα έχει απαλλαχθεί από μια πληθώρα προβλημάτων που την ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.
0: Θεωρώ ότι μέσω της ενσυναίσθησης και περισσότερης ανθρωπιάς, αλλά κυρίως της ομόνοιας μεταξύ μας, θα καταφέρουμε να κάνουμε πολλές αλλαγές προς το καλύτερο στο μέλλον. Αλλά εσείς, ανακροατές, τι θα θέλατε να αλλάξετε?
3: Μήπως τελικά όλα αυτά οφείλονται στο ότι πλέον μαζεύονται όλοι στην Αθήνα λόγω καλύτερων συνθήκων εργασίας και ερημώνουν οι επαρχίες? Πιστεύω είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε.
2: Οι θέσεις εργασίας στην Αθήνα και σε πόλεις γενικότερα είναι αυξημένες σε σχέση με την επαρχία, γιατί και πολλοί άνθρωποι θα έρθουν από την επαρχία προκειμένου να βρουν δουλειά στην Αθήνα, να χτίσουν τη ζωή τους, να ξεκινήσουν μια καριέρα ενδεχομένως. Και εμείς σαν νέοι, που σε λίγο τελειώνουμε το λύκειο και κάποιοι θα περάσουν σε πανεπιστήμιο, κάποιοι θα ακολουθήσουν διάφορες καριέρες, σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας και προτιμάμε την Αθήνα ως πρώτη επιλογή. και τα πανεπιστήμια που βρίσκονται σε πόλεις. Διότι στην επαρχία είναι απομονωμένοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν τόσα κέντρα ψυχαγωγίας. Γενικά δεν είναι αναπτυγμένος τόσο ο δημόσιος χώρος και οι παροχές του. Και συνήθως προτιμούν την Αθήνα για όσες ανέσεις προσφέρει.
0: Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και το γεγονός ότι λόγω αυτής της αστικοποίησης μένουν κενές πάρα πολλές δουλειές στην επαρχία, οι οποίες αφορούν την καλλιέργεια. Για παράδειγμα, η Ελλάδα προσφέρει τόσο καλά υλικά αγαθά, τα οποία στέλνονται ακόμη και στο εξωτερικό και τα επιλέγουν σε πάρα πολλές χώρες, και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε για την αναπαραγωγή τους και τη συντήρησή τους. Βέβαια, δεν είναι αδικό και τους αγρότες, γιατί και οι ίδιοι πολλές φορές φεύγουν από τις επαρχίες για να έρθουν στην Αθήνα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής από άποψη διασκέδασης και αναψυχής, ή ακόμα και για θέματα υγείας, καθώς οι παροχές που έχουν τα νοσοκομεία και γενικά οι γιατροί δεν συγκρίνονται σε καμία περίπτωση με τις παροχές που προσφέρονται στην επαρχία σε σύγκριση με την πρωτεύουσα.
1: Εγώ πιστεύω ότι για όλα αυτά πρέπει να μεριμνήσει λίγο η κυβέρνηση, να προσφέρει κάποιες θέσεις εργασίας και σε επαρχίες, ώστε και ο νέος να έχει ένα κίνητρο να πάει να εγκατασταθεί στην επαρχία. Και έτσι θα βελτιωθεί και ο δημόσιος χώρος.
3: Αφού αναφέραμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα και λόγω του υπερπληθυσμού της, σχολιάσαμε και κάποιες εικόνες που βλέπουμε καθημερινά στην πόλη. Πού θα θεωρούσατε πως θα μπορούσατε να ζήσετε καλύτερα, στην επαρχία ή στην πρωτεύουσα?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, προτιμάω την επαρχία. Δηλαδή, εγώ θέλω να μην εγκαταλείψω την Αθήνα και να υιοθετήσω έναν πιο υγιή τρόπο ζωής. Εδώ πέρα, μέσα στο καυσαέριο, μέσα στην ηχορύπανση, πιστεύω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να ζήσει ένας άνθρωπος. Και επίσης, πιστεύω ότι και από τη φύση του ανθρώπου είναι να βρίσκεται κοντά στο πράσινο και στην ηρεμία.
2: Αγγελική, συμφωνώ σε αυτά που λες, γιατί και εγώ είμαι από την Κρήτη, που είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Και θα μ' άρεσε να ζω στην επαρχία. Αλλά όπως είπαμε πριν, η επαρχία έχει και τα πλεονεκτήματά της και τα μειονεκτήματά της. Ο δημόσιος χώρος από τη μία είναι λιγότερο αναπτυγμένος και η ποιότητα ζωής μπορεί να είναι καλύτερη από άποψη έχεις περισσότερο πράσινο, έχεις περισσότερους τρόπους να βγεις, να ξεσκάσεις, για να έρθεις κοντά με τη φύση. Αλλά ο άνθρωπος, εκτός από την ανάγκη του να έρθει κοντά με τη φύση, έχει και την ανάγκη να συναναστραφεί με άλλους ανθρώπους, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα. Και κάτι τέτοιο μπορείς να το βρεις μόνο στο δημόσιο χώρο της πόλης. Οπότε είναι μια δύσκολη επιλογή.
0: Συμφωνώ, αν και εγώ εδώ σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι θα μου άρεσε να ζω στην επαρχία. Θεωρώ ότι αν εγκατασταθώ μόνιμα στην επαρχία, όσο υγιή τρόπο ζωής και αν μου προσφέρει, πιστεύω ότι θα μου λείπει όλη αυτή η κοινωνικότητα, η συναναστροφή με τον κόσμο, τα κέντρα αναψυχής, τα θέατρα, τα σινεμά, όλες οι παροχές που σου προσφέρει μια τόσο μεγάλη πόλη.
3: Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου πέρα από την πρωτεύουσα. Πέρα από την ψυχαγωγία και όσα αναφέραμε πριν, ένας σημαντικός παράγοντας είναι το ότι οι θέσεις εργασίας στην πόλη της Αθήνας είναι πολλές περισσότερες από ό,τι στην επαρχία. Και η αποκατάσταση είναι ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται σε πολλούς ανθρώπους. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα το οποίο τίθεται στους περισσότερους ανθρώπους και ειδικότερα σε άτομα στην ηλικία μας, οι οποίοι τώρα ψάχνουμε για το τι θα ακολουθήσουμε στο μέλλον.
1: Άρα, με λίγα λόγια, παρόλο που υπάρχει μια δυσκολία στο δημόσιο χώρο, επικρατούν τόσα προβλήματα και ζητήματα, κάποιοι διαλέγουμε ακόμα να μείνουμε εδώ πέρα και να βελτιώσουμε το δημόσιο χώρο με όσες δυνατότητες μας δίνονται.
0: Θεωρώ πράγματι ότι όπου και αν βρισκόμαστε, η αλλαγή ξεκινάει από εμάς και πρέπει να ξεκινάει από εμάς, κυρίως τη νέα γενιά, γιατί εμείς είμαστε το μέλλον αυτού του κόσμου.
2: Και μια που πες για αλλαγή, ήρθε η ώρα να περάσουμε και στη δεύτερη ομάδα.
3: Από τον Βασίλη.
2: Από τον Μανώλη.
0: Τη Μαρία.
1: Την Αγγελική.
3: Καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στα μικρόφωνα τώρα βρίσκεται η δεύτερη ομάδα του 5ου Γενικού Λυκείου Κορυδαλλού. Είμαι η Νικόλ.
2: Είμαι η Μελίνα.
3: Είμαι ο Σωτήρης.
4: Είμαι η Σόνια και είμαι η μοναδική μαθήτρια της δεύτερης Λυκείου.
1: Για όσους συνδεθήκατε τώρα στην εκπομπή τετράδιο του σταθμού Αθήνα 984, η πρώτη ομάδα μίλησε για τον αστικό δημόσιο χώρο και αναφέρθηκε κυρίως στα κακώς κείμενά του και για μια πόλη που είναι δύσκολα βιώσιμη. Εμείς τώρα θα αναλύσουμε ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό, αλλά θα αναφερθούμε και στην αξία του δημόσιου χώρου.
3: Ευθύνες πρώτα απ' όλα έχουμε εμείς οι ίδιοι, οι πολίτες αυτής της πυκνοκατοικημένης πόλης, οι οποίοι δεν έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία να έχουμε ενσυναίσθηση και ευαισθησία ως προς τον δημόσιο και αστικό χώρο και ως προς τους συμπολίτες μας.
2: Σίγουρα υπάρχουν ευθύνες και στο κράτος και στους δήμους. Θα ήθελα όμως να μείνω λίγο στη δική μας ευθύνη και στην εκπαίδευση που μας παρέχεται από την νηπιακή ήδη ηλικία. Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχει μία έλλειψη όσον αφορά την εκπαίδευση στην κοινωνική συμπεριφορά, το πώς θα πρέπει να φερόμαστε ως πολίτες της κοινωνίας. Εγώ ήδη δηλαδή από την παιδική μου ηλικία δεν θυμάμαι ιδιαίτερα να μου εξηγούν πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι σε έναν δημόσιο χώρο. Δεν μπορώ να πω, μαθαίναμε ας πούμε κυκλοφοριακή αγωγή και τέτοια πράγματα, αλλά υπάρχει μια έλλειψη.
4: Αρχικά να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες. Όλα πιστεύω ότι ξεκινάνε από την παιδική ηλικία. Εκεί μπαίνουν και οι πολύ σημαντικές βάσεις. Εγώ θέλω να εστιάσω στις ευθύνες που έχει το κράτος και οι Δήμοι. Δεν δίνεται αρκετά χρήματα στους Δήμους έτσι ώστε να συντηρηθούν οι υποδομές. Οι υπηρεσίες είναι ελλιπείς, όπως ας πούμε δεν υπάρχουν αρκετά απορματοφόρα ίσως. Και αυτό συμβάλλει στο να είναι όλο αυτό πιο δύσκολο. Συνεπώς λοιπόν, άμα υπάρχει μόνο ένα απορματοφόρο, καθυστερεί και την κυκλοφορία και έτσι δημιουργούνται και νεύρα και στους υπόλοιπους.
1: Κατά την άποψή μου, πέρα από όλα αυτά που είπε Σόνια, θεωρώ ότι οι Δήμοι έχουν μια δυσκολία λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού. Παράδειγμα, πέρα από το κομμάτι των υποδομών και των υλικών, σημαντική είναι και η ανθρώπινη βοήθεια που δημιουργεί επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θεωρώ επίσης ότι ακόμα ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη πολλών ελεύθερων χώρων, γιατί πλέον οι περισσότεροι χώροι έχουν γίνει ιδιωτικοί και οι ορισμένοι ελεύθεροι που υπάρχουν είναι πολύ δύσκολο να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, πολλές καφετέρειες με τις καρέκλες τους έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια, όπως εμείς προσωπικά στον Κορυδαλλό, αν βγούμε στην Πλατεία Ελευθερίας, είναι γεμάτη καφετέρειες. Δεν μπορείς να περάσεις από πολλά πεζοδρόμια. Που παρόλο που πληρώνουν τους φόρους και είναι όλα νόμιμα, δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στην κυκλοφορία των πεζών.
2: Πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν πρόβλημα από αυτό και ειδικά άνθρωποι που έχουν μια περισσότερη ανάγκη από εμάς. Για παράδειγμα, οι μαμάδες με τα καρότσια τους που έχουν μικρά παιδιά, οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Η Νικόλα ανέφερε την ιδιωτικοποίηση.
3: Την έχω παρατηρήσει σε πολλές περιοχές της Αθήνας, όχι μόνο στη δικιά μας, η οποία είναι ο Κορυδαλλός. Αυτό γίνεται λόγω της προσωπικής και οικονομικής ανάπτυξης του επιχειρηματία, ο οποίος κοιτάει μόνο το δικό του συμφέρον, χωρίς να ενδιαφέρεται για το συμπολίτη του και για τους ανθρώπους, όχι μόνο εκείνους που έχουν κινητικά προβλήματα, αλλά για όλους οι οποίοι μπορεί να ενοχληθούν από μία πράξη δικιά του, η οποία επιφέρει μόνο σε αυτόν προνόμια.
1: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι γενικότερα στο κομμάτι της αξιοποίησης διάφορων ελεύθερων χώρων είναι κάτι πολύ δύσκολο λόγω μεγάλης γραφειοκρατίας. Είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία για κάθε Δήμο, πέρα από την ελλειπή χρηματοδότηση που έχει, γιατί αντικειμενικά οι Δήμοι δεν παίρνουν όσα χρήματα χρειάζονται. Έχουν να αντιμετωπίσουν και πολλούς ιδιώτες και ιδιοκτήτες απέναντί τους, στους οποίους ανήκουν οι χώροι.
3: Όταν όμως αυτά τα προβλήματα προσπερνούνται, η γραφειοκρατία και η χρηματική επιδότηση, πολλά έργα γίνονται λανθασμένα.
1: Τόση ώρα αναφερόμαστε στα κακώς κείμενα και γενικότερα στα προβλήματα που δημιουργούνται στο δημόσιο χώρο, αλλά εγώ θεωρώ ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα και αυτό φαίνεται μέσω πολλών εθελοντικών οργανώσεων που υπάρχουν.
2: Καλά τα λες, Νικόλ. Υπάρχουν πάρα πολλές εθελοντικές οργανώσεις που κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν τον δημόσιο χώρο και τη ζωή μας σε αυτόν. Ένα παράδειγμα το οποίο νομίζω το ανέφερε πριν και η προηγούμενη ομάδα είναι η ομάδα των Ατενίστας, οι οποίοι ομορφαίνουν την πόλη μέσα από διάφορες δράσεις. Για παράδειγμα, βάφουν κτίρια, δημιουργούν πάρκα τσέπης και γενικότερα φτιάχνουν μια όμορφη εικόνα για την πόλη μας.
4: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και είναι και πολύ ελπιδοφόρο το ότι γίνεται αυτή η δράση. Το ότι περιποιούνται τις πλατείες, τις καθαρίζουν, τα μνημεία, τα πάρκα τσέπης που ανέφερες, που μπορεί να είναι είτε με όργανα γυμναστικής, είτε με δέντρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ναι.
1: Επίσης, μια ακόμη εθελοντική οργάνωση είναι η Μονιουμέντα, η οποία φροντίζει και καταγράφει όλα τα παλιά κτίρια μεγάλης αξίας, ορισμένα νεοκλασικά, τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι νομίζουμε ότι υπάρχουν μόνο σε περιοχές πιο διατηρητές, όπως η Πλάκα και το Μοναστηράκι. Όμως στην πραγματικότητα πάρα πολλές περιοχές διαθέτουν τέτοια κτίρια, τα οποία πολλές φορές με έξοδο της οργάνωσης καταγράφονται και συντηρούνται.
2: Το γεγονός όμως ότι υπάρχει ο εθελοντισμός δεν πρέπει να μας καθησυχάζει και να μένουμε αδρανείς εμείς οι ίδιοι. Θα ήθελα τώρα λοιπόν να αναφερθώ λίγο σε αυτό που συζητήσαμε με τη Σόνια νωρίτερα, την εκπαίδευση στην νεαρή ηλικία και το πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η οικογένεια και το σχολείο σε αυτό. Στην διάπλαση δηλαδή του ήθους, του ανθρώπου, τη συμπεριφορά του στην πόλη και στη διαμόρφωση μιας πιο οικολογικής κουλτούρας.
3: Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι στις σκανδιναβικές χώρες τα παιδιά από νηπιακή ηλικία μαθαίνουν τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπό τους, πώς να συμπεριφέρονται σωστά προς τον συνάνθρωπό τους.
4: Εκτός από το σχολείο, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η οικογένεια. Καθώς είναι ο πρώτος κοινωνικός φορέας στη ζωή ενός ανθρώπου, εκεί μπαίνουν πάρα πολύ σημαντικές βάσεις. Οι γονείς του παιδιού είναι υπεύθυνοι έτσι ώστε να το μάθουν πώς να συμπεριφέρονται σωστά στην κοινωνία από την προσχολική κιόλας ηλικία.
1: Σόνια, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες και στο κομμάτι της οικογένειας θεωρώ ότι είναι ο πρώτος φορέας που δίνει τις βάσεις για τη συμπεριφορά και κυρίως για την κοινωνική συμπεριφορά. Πόσες φορές εμείς οι ίδιοι έχουμε παρατηρήσει παραδείγματα γονέων που δεν δίνουν το σωστό αντίστοιχα παράδειγμα στα παιδιά τους. Για παράδειγμα, βλέπουμε πολλές φορές παραδείγματα γονέων και παιδιών στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία συχνά κάνουν φασαρία, μπορεί να ενοχλούν κόσμο. Και δεν μιλάω τώρα για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, εκεί στην ηλικία του δημοτικού, και οι γονείς τους τα αγνώνουν πλήρως και δεν τους λένε τίποτα.
2: Εγώ αυτό το φαινόμενο που λες, Νικόλ, το έχω παρατηρήσει πάρα πολύ και προσωπικά με ενοχλεί αφάνταστα, γιατί το παιδί σου είναι η ευθύνη σου και είναι καθήκον σου ως γονέας να του διδάξεις πώς να συμπεριφέρεται στον δημόσιο χώρο, πώς να σέβεται τους συνανθρώπους του. Και πέρα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό το έχω παρατηρήσει και σε άλλους δημόσιους χώρους, σε παραλίες, σε πλατείες, τα παιδιά να ενοχλούν τους συμπολίτες τους, χωρίς τα ίδια να το καταλαβαίνουν. Οι γονείς όμως έχουν την ευθύνη να του δώσουν το σωστό παράδειγμα και να του επισημάνουν πώς πρέπει να συμπεριφερθεί.
4: Εκτός από το κομμάτι της φασαρίας που είπες και με τα σκουπίδια. Πολλοί γονείς δίνουν κακό παράδειγμα πετώντας σκουπίδια, είτε στην πλατεία όταν παίζουν με τα παιδιά τους, αντί να τα πετάξουν στον κάδο, τα παρατάνε εκεί. Οπότε, συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μπουν κάποια όρια από τους γονείς από πάρα πολύ μικρή ηλικία, έτσι ώστε μετά να βγαίνει η καλή συμπεριφορά αβίαστα.
3: Επιπροσθέτως, παιδιά τα οποία βρίσκονται μαζί με τους γονείς στο αυτοκίνητο παρατηρούν πολύ βίαιες συμπεριφορές λόγω της πίεσης που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων και της συνεχούς κόντρας, θα λέγαμε, καθώς πολλά σκηνικά συμβαίνουν στο δρόμο και η συμπεριφορά του γονιού και το πώς θα αντιδράσει ο γονιός είναι ένα παράδειγμα για το παιδί του.
4: Σε αυτό το σημείο θέλω να διευκρινίσω για να μην παρεξηγηθούμε ότι δεν μιλάμε επικριτικά, δεν δαχτυλοδεικτούμε κανέναν. Απλώς είναι καλό, ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά στη μέση, να προσέχουμε λίγο τη συμπεριφορά μας.
1: Πολλές φορές τέτοιες βίαιες συμπεριφορές συνεπάγονται και στην μη τήρηση των νόμων, το οποίο θεωρώ ότι έχει κανονικοποιηθεί πάρα πολύ στις μέρες μας. Και δεν μιλάω μόνο στο δρόμο για παραβάσεις που γίνονται στο δρόμο. Γενικότερα παρατηρούμε πολλές παραβατικές συμπεριφορές και από γονείς, οι οποίες άμεσα περνάνε στα παιδιά. Ακόμα και στα μαζικής μεταφοράς, παραβατική συμπεριφορά θεωρείται να μπει κάποιος χωρίς εισιτήριο. Κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι για να γλιτώσουν το 1-20 το κάνουν καθημερινά και θεωρώ ότι όλοι το έχουμε κάνει έστω και μία φορά. Θα ήθελα να συμπληρώσω και σε αυτό το κομμάτι το παράδειγμα που ανέφερε η προηγούμενη ομάδα για τα διπλοπαρκαρίσματα, παρκαρίσματα πάνω σε πεζοδρόμια. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζει να γίνεται λόγω έλλειψης κυρώσεων. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι δεν θα έχουν κάποια κύρωση γιατί υπάρχει αμέλεια από το κράτος. Δεν υπάρχουν πρόστιμα, επομένως θεωρείται okay να παραβιάζουν τους νόμους. Αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα όμως μόνο από γονείς σε παιδιά, είναι ένα παράδειγμα γενικότερα μεταξύ των συμπολιτών. Γιατί αν βλέπεις το διπλανό σου να κάνει μία μικρή παράβαση, θα θεωρήσεις ότι okay, δεν πειράζει, το κάνω κι εγώ, αφού αυτός δεν έχει κάποια κύρωση.
3: Συνεπώς η παραβατικότητα έχει γίνει μία συνήθεια. Άρα, μήπως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι αυτό που κάνουν οι άλλοι είναι λάθος και εμείς δεν χρειάζεται να παρανομούμε.
4: Και να μην ξεχνάμε ότι έτσι η παραβατικότητα στο δημόσιο χώρο πολλαπλασιάζεται αυτή η συμπεριφορά. Και είναι λοιπόν ατομική σου ευθύνη το πώς θα επιλέξεις να συμπεριφερθείς.
1: Με όλα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, θεωρώ ότι στους πολίτες δημιουργείται η αντίληψη ότι το κράτος δεν τον θεωρεί πολίτη. Του δημιουργείται η αίσθηση ότι κανένας δεν νοιάζεται για εκείνον και ότι όλοι είναι εναντίον του. Επομένως απογοητεύεται και παραμένει αδρανής. Ακόμα και αν είχε όλη την καλή διάθεση να αλλάξει κάτι και να παλέψει γι' αυτό. Πάντως το κράτος έχει δώσει πολλά δικαιώματα και αφορμές στους πολίτες να έχουν αυτή την αντίληψη. Αυτό το παρατηρούμε καθώς έργα γίνονται μόνο 4-5 μήνες πριν τις εκλογές με σκοπό οι πολιτικοί να μαζέψουν ψήφους. Άρα το κράτος προσπαθεί να φτιάξει τον αστικό ιστό μόνο και μόνο για να πάρει τις ψήφους μας.
4: Συνεπώς βλέπουμε ότι είναι μια αλυσίδα. Όταν δεν σου δίνει το κράτος, δεν δίνεις κι εσύ. Και είναι ένας φαύλος κύκλος μετά δημιουργείται. Είναι πολύ στενάχωρο το ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και πολύ λίγα σημεία τα οποία σου δημιουργούν μια ευχαρίστηση. Θέλεις να περπατήσεις, να βάλεις τα ακουστικά σου, να πας μια βόλτα και σε κάνουν χαρούμενο να τα βλέπεις, να το πω έτσι. Είναι πολύ λίγα σημεία μέσα στην Αθήνα και ακόμα λιγότερα σε γειτονιές.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Σόνια, και όταν στερόμαστε τη χαρά να περπατάμε έξω στο δρόμο και να απολαμβάνουμε τον δημόσιο χώρο, μας δημιουργείται κακή διάθεση, έχουμε θλίψη, μελαγχολία, ακεφιά και κατά συνέπεια μας βγαίνει και θυμός. Συμπεριφερόμαστε νευρικά και με αγένεια, χωρίς να λογαριάζουμε το ότι και ο άλλος μπορεί να έχει τα δικά του προβλήματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά που είπες, Μελίνα, μας αποξενώνουν από τον διπλανό μας, τον γείτονά μας, και αντί να μας φέρνουν πιο κοντά, μας απομακρύνουν πλήρως. Yeah.

0: κερασμένα. Πουμ!
1: Μπαίνοντας σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και στον επίλογό μας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, καθώς θέλουμε να αναδείξουμε και τα θετικά τα οποία προσφέρει στον καθένα από εμάς ξεχωριστά ο δημόσιος χώρος.
2: Εγώ θεωρώ ότι η αξία του δημόσιου χώρου φανερώνεται κυρίως ότι ο ίδιος λειτουργεί ως χώρος αναψυχής, αλλά και ως χώρος κοινωνικοποίησης και αλληλεπίδρασης με άλλους. Εγώ αναφέρθηκα πριν στο πώς πολλές φορές ορισμένες συμπεριφορές μας απομακρύνουν από τους συμπολίτες μας, αλλά θεωρώ ότι αντίστοιχα άλλες, και μπορεί μερικές φορές και να υπερισχύουν, είναι αυτές που μας ενώνουν. Όταν βγαίνεις σε ένα δημόσιο χώρο, πας για παράδειγμα σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο, μπορείς να συναντήσεις ανθρώπους, να μιλήσεις, να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, ακόμα και σε χώρους όπως κάποιες δημόσιες συναυλίες που μπορεί να γίνονται. Συναντάς ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, κοινά γούστα.
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Νικόλ. Η κοινωνικοποίηση είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου. Όπως έχει πει και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι φύση κοινωνικών. Αυτό πολλές φορές δυστυχώς το ξεχνάμε και τελικά καταφεύγουμε στο να κλεινόμαστε ο καθένας στον εαυτό του και έτσι μπαίνουμε σε μια κατάσταση μοναχικότητας και μοναξιάς, θα έλεγα περισσότερο, εσωστρέφειας και ατομικισμού. Πολλές φορές έχω παρατηρήσει στον δημόσιο χώρο ανθρώπους οι οποίοι κάθονται μόνοι τους, άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν έχουν συντροφιά, αλλά και μικρότερης ηλικίας άνθρωποι που σίγουρα θα περίμεναν από το δημόσιο χώρο να έχουν μία επαφή και μία αλληλεπίδραση με έναν συμπολίτη τους, να αισθανθούν ότι και αυτοί ανήκουν σε μία ομάδα και ότι δεν είναι αποξενωμένοι.
4: Και σίγουρα και σαν εικόνα είναι πολύ πιο όμορφο να βλέπεις μια πλατεία γεμάτη ζωή, παιδάκια που τρέχουν, που γελάνε, κόσμο που αλληλεπιδράει.
2: Γιατί σίγουρα νοσταλγούμε πολλές παλιές φωτογραφίες και από όταν ήμασταν εμείς μικροί, θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα προλάβαμε, που μια γειτονιά ήταν σαν μια οικογένεια, ο γείτονάς σου δεν ήταν απλά γείτονάς σου, σε στήριζε, του είχες απόλυτη εμπιστοσύνη, δεν υπήρχε παλαιότερα αυτός ο φόβος προς τον ξένο. Εγώ, ας πούμε, παρατηρώ και τη γιαγιά μου που το διατηρούν ακόμα αυτό, γιατί στην περιοχή που μένουμε όλοι γνωρίζονται με όλους και πολλές φορές κάθονται έξω στη γειτονιά και πίνουν όλοι μαζί καφέ.
4: Είπες ότι δεν φοβόντουσαν τους ξένους, κάπως έτσι το είπες, γιατί δεν ήταν ξένοι και να μην γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Και με το ξένος δεν εννοώ από άλλη χώρα, εννοώ ξένος όσον αφορά το κομμάτι της προσωπικής επαφής. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, παραδείγματα από τους γονείς μου που τα παιδιά παίζανε μέχρι αργά στις πλατείες, όλα μαζί. Δεν υπήρχε αυτό το είμαι μόνος μου. Πλέον, ας πούμε, δεν υπάρχει και η ασφάλεια που υπήρχε κάποτε στις πλατείες.
1: Ο δημόσιος χώρος μπορεί να φιλοξενήσει και αρκετές πολιτικές δράσεις όπως καλέσματα κομμάτων, διαδηλώσεις και πολλές συζητήσεις οι οποίες μπορούν να μαζέψουν πάρα πολύ κόσμο οι οποίοι πρεσβεύουν τις ίδιες αρχές, ιδέες και αντιλήψεις και όπως αναφέραμε πριν μέσω αυτού του τρόπου και μέσω αυτών των πολύ συγκεκριμένων δράσεων να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους και να μην υπάρχει πλέον αυτή η αποξένωση.
2: Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω πως θεωρώ ότι ο δημόσιος χώρος αντικατοπτρίζει και την ίδια την ιστορία μας. Πολλά μνημεία είναι σε δημόσιους χώρους, ακόμα και στις πλατείες που μπορεί να πηγαίνουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα ιστορικών προσώπων. Θεωρώ ότι μέσα από αυτούς τους χώρους έρχεσαι σε επαφή με την ίδια την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας μας. Δεν θεωρείται κιόλας ότι θα ήταν πολύ ωραίο, όπως και εμείς ζηλεύουμε και θαυμάζουμε αντίστοιχα κέντρα άλλων είτε ευρωπαϊκών πόλεων είτε άλλων, αντίστοιχα και οι ίδιες οι πόλεις αυτές να ζηλεύουν και να θαυμάζουν εμάς, όταν οι πολίτες τους έρχονται εδώ για τουρισμό.
1: Θα συμφωνήσω κι εγώ μαζί σας, κορίτσια. Έχοντας βρεθεί σε αρκετές χώρες εκτός Ελλάδας και στην Ευρώπη αλλά και στην Ασία, όταν γύρισα από τα ταξίδια μου, συνειδητοποίησα το πόσο σωστά προσεγμένοι ήταν όλοι αυτοί οι δημόσιοι χώροι και πόσο εντύπωση μου έκανε το πόσο προσέχουν τα μνημεία τους και την πολιτιστική τους κληρονομιά οι χώρες αυτές σε σχέση με την Ελλάδα.
3: Μιας και μιλάμε για πολιτιστική κληρονομιά, είμαστε μια χώρα που θεωρώ έχουμε άπειρη και δεν την εκμεταλλευόμαστε σωστά. Την υποβαθμίζουμε περισσότερο παρά την αναδεικνύουμε, που είναι κρίμα γιατί πραγματικά όσον αφορά τον πολιτισμό και την κουλτούρα είμαστε ένας πολύ πλούσιος λαός που έχουμε τη δυνατότητα να αποτελέσουμε παράδειγμα για όλη την Ευρώπη αλλά και για όλο τον κόσμο.
2: Και για να ρίξω λίγο περισσότερο φως, επειδή έχουμε μαυρίσει αρκετά πράγματα και έχουμε κατακρίνει, θεωρώ ότι η αξία του δημόσιου χώρου δεν φανερώνεται μόνο από το παρελθόν αλλά και από το ίδιο το παρόν και το μέλλον. Γύρω μας παρατηρούμε ζωή. Από την άποψη ότι υπάρχουν, γίνονται πολλά φεστιβάλ, είτε μουσικά είτε διάφορα. Παρατηρούμε στο κέντρο κυρίως μουσικούς του δρόμου. Σε κάθε γωνιά υπάρχει και από ένα διαφορετικό είδος. Πολλές δράσεις που γίνονται ανά καιρούς, είτε εθελοντικές, είτε φεστιβάλ που σχετίζονται με τους πολιτισμούς και άλλων λαών, είτε φεστιβάλ φαγητού. Όπως για παράδειγμα, στη δική μας περιοχή στον Κορυδαλό, κάθε Χριστούγεννα δημιουργείται ένα παζάρι με διάφορα πράγματα. Βάζουν πάρα πολλά παιχνίδια στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου μαζεύεται πολλοί κόσμος, κάνουν διάφορες συναυλίες, διάφορες εκδηλώσεις. Και εκεί πέρα είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να κοινωνικοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους.
4: Και μιας και αναφέρεις και τα παζάρια. Καταρχάς, δεν γίνεται μόνο στον Κορυδαλό, γίνεται και σε πάρα πολλές περιοχές της Αθήνας, αλλά και η Λαϊκή που έχει ξεκινήσει από το παρελθόν πλέον είναι ένα σημείο συνάντησης και κοινωνικοποίησης. Τόσο από το να αγοράσουμε φρούτα, λαχανικά και κυρίως για μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είναι τόσο εύκολο να κοινωνικοποιηθούν.
3: Με αφορμή αυτό που ανέφερε, Σόνια, θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη αναδρομή στο παρελθόν, στην αρχαία Ελλάδα, όπου η αγορά ήταν ένας δημόσιος χώρος που αποτελούσε κέντρο συνάντησης και συζήτησης μεγάλων λογίων της εποχής, εκφράζονταν απόψεις πολιτικές και κοινωνικές, ένας χώρος συνάντησης απλών πολιτών όπου όλοι μπορούσαν να εκφέρουν την άποψή τους. Εκεί στην αρχαία Ελλάδα γεννήθηκε και η δημοκρατία, η οποία εκπροσωπείται από τον δημόσιο χώρο.
1: Η εκπομπή που ακούσατε από τους μαθητές του 5ου Γενικού Λυκείου Κορδαλού ήταν αφιερωμένη στην αξία του δημόσιου χώρου. Όσο για το ποιοι βρέθηκαν στα μικρόφωνα, ήμουν ο Σωτήρης.
3: Ήμουν η Μελίνα.
2: Ήμουν η Νικόλ.
4: Και ήμουν η Σόνια. Και πριν από εμάς ήταν ο Βασίλης, ο Μανώλης, η Μαρία.
1: Ήμουν ο Σωτήρης.
3: Ήμουν η Μελίνα.
2: Ήμουν η Νικόλ.
4: Και ήμουν η Σόνια. Και πριν από εμάς ήταν ο Βασίλης, ο Μανώλης, η Μαρία.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έπειτα από εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου και παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ισχυροί άνεμοι, με την Κρήτη να καταγράφει ρηπές που φτάνουν ακόμη και τα 110 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής. Για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως σημείωσε, συνεχίζονται οι επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου κατά διαστήματα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά σταδιά της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντα στην Πάρο, όπου χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Τζιβελέκη.
2: Αθήνα 984.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τζιβελέκης, στον ήχο ο Γιώργος Βαρδαξής, στη μουσική επιμέλεια ο Χρήστος Κόκκινος. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις πρωτόγνωρες σε έκθεση και ένταση. Πόλεμοι, ενεργειακές κρίσεις, οικονομικές αναταράξεις, τεχνολογικές εξελίξεις και πάνω απ' όλα η σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται η κλιματική αλλαγή, ένα ζήτημα που δεν απασχολεί πλέον μόνο τους επιστήμονες, αλλά τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και φυσικά κάθε πολίτη. Σχεδόν καθημερινά πλέον γινόμαστε μάρτυρες ειδήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα, παρατεταμένους καύσονες, καταστροφικές πυρκαγιές, πλημμύρες, λειψιδρία και μεταβολές που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή, την οικονομία και την καθημερινότητά μας. Για τη μεγάλη πλειονότητα της επιστημονικής κοινότητας, τα φαινόμενα αυτά εντάσσονται σε μια ευρύτερη εικόνα μεταβολής του παγκόσμιου κλίματος, στην οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα και ιδιαίτερα εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. Ωστόσο, η δημόσια συζήτηση δεν είναι μονοδιάστατη. Υπάρχει και μια άλλη σχόλη σκέψης, η οποία υποστηρίζει ότι οι κλιματικές μεταβολές αποτελούν κυρίως φυσικές διαδικασίες που συνοδεύουν την ιστορία της Γης εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης θεωρούν ότι η επίδραση του ανθρώπου υπερεκτιμάται ή ότι οι προβλέψεις για το μέλλον βασίζονται σε μοντέλα που περιέχουν σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας. Άλλοι πάλι εκφράζουν την άποψη ότι γύρω από την κλιματική αλλαγή έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό αφήγημα, το οποίο επηρεάζει τις δημόσιες πολιτικές και τις διεθνείς αποφάσεις. Έτσι διαμορφώνονται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η κυρίαρχη επιστημονική θέση, η οποία υποστηρίζεται από τους περισσότερους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς και θεωρεί ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και απαιτεί άμεση δράση. Από την άλλη, υπάρχουν φωνές που αμφισβητούν είτε την έκταση της ανθρώπινης επίδρασης, είτε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δεδομένα και αξιοποιούνται στη δημόσια συζήτηση. Πού βρίσκεται η επιστημονική αλήθεια? Ποια στοιχεία θεωρούνται αδιαφυσβήτητα και ποια εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας? Πόσο επηρεάζει η πολιτική την επιστήμη και αντίστροφα, πόσο επηρεάζει η επιστήμη τις πολιτικές αποφάσεις? Υπάρχουν περιθώρια για έναν νυφάλιο διάλογο ή το ζήτημα έχει μετατραπεί σε ένα ακόμη πεδίο έντονης ιδεολογικής και πολιτικής αντιπαράθεσης? Στη σημερινή εκπομπή, στόχος μας είναι να δούμε και τις δύο απόψεις. Να εξετάσουμε τα επιστημονικά δεδομένα, να κατανοήσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις και να σας δώσουμε τα εφόδια για να διαμορφώσετε τη δική σας άποψη. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή, ένας από τους πιο έγκλητους επιστήμονες στον τομέα της υδρολογίας και της διαχείρισης υδατικών πόρων, το καθηγητής κύριος Χρήστος Καραβίτης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τέος κοσμήτερος Σχολής Περιβάλλοντος και Μηχανικής. Κύριε Καραβίτη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζιβελέκη. Ομολογουμένως παρακολούθησα, άκουσα, να είμαι πιο σαφής, μια εξαιρετική εισαγωγή. Είναι χαρά μου που βρισκόμαστε πάλι μαζί και επίσης είναι ιδιαίτερα ακόμα μεγαλύτερη χαρά μου που μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα και να μας ακούσουν οι ακροατές σας σε οποιαδήποτε μήκη, πλάτη, ύψη κύματος, για να πούμε και τα ύψη της κλιματικής αλλαγής.
1: Και να το δοστούμε κιόλας παράλληλα.
2: Δεν το συζητώ, έτσι. Να περνάμε και πάνω απ' όλα να περάσουμε, φαντάζομαι, μια όμορφη και πολύ καλή ώρα για όλους μας.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όπως κάνουμε πάντα και μετά μπαίνουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94 στο μικρόφωνο Δημήτρη Τιβελέκη. Σήμερα μας καθελεσμένος ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής του Παραγειοπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τέος κοσμήτρας σχολής περιβάλλοντος και μηχανικής. Είναι μεγάλο ο τίτλο και γι' αυτό καθυστέρησα να το πω.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώ δεν το είπα εγώ. Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Καραβίτη. Κλιματική αλλαγή είναι το θέμα μας. Ακούμε συνεχώς τον όρο κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει πραγματικά? Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο ή για μια αλλαγή που προκαλείται κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα?
1: Ξεκινώντας λοιπόν, να διασαφηνίσουμε κάτι. Τα τελευταία 100-120 χρόνια για τα οποία έχουμε μετρήσεις, έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει περίπου 1 με 1,1 βαθμούς Κελσίου αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί και φυσικά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Scripta manent, verba volent, που λέγανε οι Λατίνοι. Τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν. Αυτό λοιπόν που ισχύει πρέπει τώρα να το εξηγήσουμε. Εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πότε ξεκίνησε όλη αυτή η θεωρία, τη φιλολογία, η σχέση, η πράξη, η ανάλυση για την κλιματική αλλαγή. Ο πρώτος που ανέφερε τη λέξη κλιματική αλλαγή είναι ένας από τους πιο σημαντικότερους ανθρώπους του 20ου αιώνα, τον οποίο προσωπικά θαυμάζω για την ευφυΐα του, ο Χένρι Κίσιγκερ.
0: Ο Κίσιγκερ με την πολιτική ασχολήθηκε με αυτό.
1: Η εφαρμογή των αποφάσεων της επιστήμης στην κοινωνία είναι δουλειά των πολιτικών.
0: Σωστό.
1: Ο πρώτος λοιπόν που ανέφερε αυτό ήταν ο κύριος Κίσιγκερ το 68-69, εκείνη περίπου. Μείναμε όλοι ξέροι, εντάξει, προφανώς όχι εμείς γιατί είμαστε παιδιά τότε, αλλά η παγκόσμια επιστημονική και πολιτική κοινότητα, αν μπορούσα να πω την κοινή έκφραση, όπα τι είπε ο μεγάλος. Κάπως έτσι. Από τότε λοιπόν αρχίσαμε να σκεφτόμαστε για την κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο θερμοκηπίου, και εξελίχθηκε. Μάλιστα η αναφορά του ήταν ότι πρέπει να προσέξουμε το φαινόμενο θερμοκηπίου και να αποφύγουμε τα υγρά και στερεά καύσιμα. Αυτό φυσικά σηματοδοτεί ότι πρέπει να φύγουμε λιγάκι από την πιο απλοϊκή, θα έλεγα, πιο απλή χρήση των οδικτών καυσίμων, δηλαδή την καύση τους, και να προχωρήσουμε σε άλλους τύπους ενέργειας και παραγωγής ενέργειας. Και εδώ ξεκινούν τα προβλήματα. Ό,τι και να κάνουμε, καθημερινά ακούμε για ηλεκτροκίνηση, όλα να πάμε στον ηλεκτρισμό, φυσικά ό,τι καλύτερο. Έτσι, και εγώ θέλω ένα Τέσλα, έτσι, ανεξάρτητα, αν δεν μπορώ να το πάρω. αλλά στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε τον ηλεκτρισμό. Αντί να έχουμε ένα αυτοκίνητο να καίμε τη βενζινούλα, το πετρέλαιό μας, και να κινείται το αυτοκίνητό μας παράγοντας διοξίδια του άνθρακα, του θείου, τα ξέρουμε έτσι, μην τα επαναλαμβανόμαστε. Τι κάνουμε? Καταναλύσουμε ηλεκτρική ενέργεια. Την ηλεκτρική ενέργεια ποιος την παράγει? Κάποιο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Σωστά.
1: Το οποίο τι καίει? Οδικτά καύσιμα.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Δηλαδή, στην ουσία έχουμε βελτιώσει το συντελεστή απόδοσης. Ο θερμικός κινητήρας ενός αυτοκινήτου έχει γύρω στο 50%, μην ζαλίζουμε με λεπτομέρειες. Η παραγωγή ενέργειας σε ένα κεντρικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής είναι γύρω στο 80 με 85% συντελεστή απόδοσης. Και βέβαια, αν έχουμε υδροελεκτρικά, ό,τι καλύτερο, οι ανεμογεννήτριες. Με τη διαφορά ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν πάντα την απαραγωγή ενέργειας με αυτά τα μέσα. Συνεπώς, ακόμα βασιζόμαστε στην καύση των καυσίμων και ακόμα βλέπουμε σε οποιαδήποτε ημερήσια αναφορά του τύπου, της πολιτικής, πόσο σημαντικό είναι το Ιράν. Παρεπτόντως, το Ιράν, η Περσία δηλαδή, έχει αυτή τη στιγμή τα δεύτερα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο φυσικού αερίου και είναι η τέταρτη χώρα σε αποθέματα πετρελαίου. Και μετά να πούμε για ποιο λόγο αντιτιθέμεθα στην πολιτική ή για ποιο λόγο θέλουμε να ελέγξουμε το Ιράν. Δεν είμαι πολιτικός, σταματώ εδώ. Εγώ οφείλω να αναφεύω τα γεγονότα.
0: Βλέπω όμως σήμερα το Τραμπ πάντου που παρέρχεται πάλι στα ανοιχτά καύσιμα, έτσι, στο πετρέλαιο και σε αυτά. Η Ευρώπη είχε δώσει μια τάση για ανεμογεννήτριες κλπ. Ξαναγυρνάμε πάλι εκεί.
1: Η βιομηχανία βασίζεται κατά κύριο λόγο, και η παραγωγή ενέργειας, για να είμαι ακόμα πιο ευρύς, βασίζεται σε αυτά. Όταν λοιπόν έχουμε τη χώρα η οποία είναι τέταρτη στον κόσμο σε αποθέματα, είναι γεγονός ότι θέλουμε να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν θέλω να. Και δεν είναι τα αρμοδιότητά μου να πούμε άλλα πράγματα. Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στα δικά μας θέματα. Η κλιματική λοιπόν αλλαγή ξεκίνησε τότε και φούντωσε με τις επόμενες δεκαετίες. Και φυσικά έχουμε φτάσει τώρα στο άλλο άκρο, οτιδήποτε συμβαίνει να λέμε «Α, η κλιματική αλλαγή».
0: Ναι, καθημερινό είναι αυτό.
1: Ναι. Και να λέμε «Δεν φταίμε εμείς, αντί να λέμε φταίει ο γείτονας, φταίει η κλιματική αλλαγή». Σίγουρα έχει παίξει κάποιο ρόλο η διαφοροποίηση του κλίματος και οι μεταλλαγές που γίνονται στο κλίμα, αλλά αυτά είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε και τα οποία συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Είναι νομίζω υπερβολικά υπερφύαλο για τους ανθρώπους, δηλαδή πολύ εγωκεντρικό, να θεωρούμε ότι μπορούμε να επέμβουμε τόσο πολύ στο κλίμα του πλανήτη μας τη στιγμή που υπάρχουν και φυσικοί μηχανισμοί έλεγχοι από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά η τεχνολογία μας, αν και μπορούμε να καταστρέψουμε κάθε μορφή ζωής στον πλανήτη με τα πυρηνικά μας
0: όπλα. Είμαστε κανεί ένα.
1: Ναι, αν προφανέστατα, αν βρεθεί κάποιος παλαβός, οτιδήποτε, χαρακτηρίστε τον εσείς είστε πιο δόκιμος από μένα. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι σίγουρα ένα τμήμα της αύξησης της θερμοκρασίας οφείλεται και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αλλά αυτά είναι γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν της Γης και τα οποία φυσικά τα γνωρίζουμε όλοι. Δεν είναι απλά το λέξη τα γνωρίζουμε όλοι, τα γνωρίζουμε όλοι που ασχολούμαστε με τον τομέα, ανεξάρτητα αν προβάλλονται ή δεν προβάλλονται. Για να σας δώσω ένα δείγμα, η Γη είναι ένας πολύ όμορφος πλανήτης, η οποία πάντα βρισκόταν στη ζώνη, όπως λέμε, της δημιουργίας ζωής. Δηλαδή, είναι μια σε κάθε άστρο, όπως ο ήλιος μας, υπάρχει μια ζώνη η οποία είναι ευνοϊκή για τη δημιουργία της ζωής, ναι, όπως το ξέρουμε. Δηλαδή, το νερό, όλοι οι οργανισμοί βασίζονται στο νερό, από 98% και το καρπουζάκι μας, έτσι που τρώμε το καλοκαίρι, ναι, έως εμείς που είμαστε γύρω στο 75% και λέω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Βρίσκεται λοιπόν η Γη στη ζώνη όπου το νερό μπορεί να βρίσκεται και στις τρεις καταστάσεις, και στερεό και υγρό και αέριο. Εφόσον βρίσκεται σε υγρή μορφή, ευνοεί ιδιαίτερα τη δημιουργία ζωής όπως την ξέρουμε. Δεν ξέρω τώρα αν η εξοβιολογία, οι ασχολούμενοι με το διάστημα βρούνε και ζωή με βάση την αμμονία.
0: Κάτι άλλο, ναι, αλλά αυτό το δούμε στο μέλλον αυτό.
1: Δεν μας απασχολεί.
0: Αρκεί να ζούμε,
1: η
0: να το
1: γη
0: δούμε.
1: Μας λοιπόν βρίσκεται εκεί. Η Γη πέρασε πάρα πολλές περιόδους. Να αναφέρω χαρακτηριστικά ότι γύρω στα 230 εκατομμύρια χρόνια πριν εξαφανίστηκε το 95% των ειδών του πλανήτη μας και δημιουργήθηκαν οι δεινόσαυροι. Ο Spielberg έκανε περιουσία από αυτούς και το Jurassic Park. Λέγεται Jurassic Park γιατί η Ουρασική περίοδος, το μέσο της εποχής που υπήρξαν οι δεινόσαυροι, είναι το κεντρικό τμήμα του Μεσοζωικού αιώνα, του μεσαίου αιώνα της ζωής. Παλαιοζωικός, Μεσοζωικός, Καινοζωικός. Από το Καινή Διαθήκη, καινούργιος, δηλαδή ο νεότερος αιώνας. Η Γη μας λοιπόν την εποχή των δεινοσαύρων ήταν όλη ένας τροπικός παράδεισος. Δεν μπορούμε, και δεν υπήρχαν άνθρωποι, έτσι. Ναι. Συνεπώς δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι παρήξαμε τόσο διοξείδιο του άνθρακα και ανεβάσαμε τη θερμοκρασία. Εντάξει, αστειεύομαι βεβαίως, αλλά το κλίμα στον πλανήτη τότε ήταν τέτοιο που ευνοούσε τις ψηλές θερμοκρασίες και την παρουσία του οξυγόνου, γιατί και οι δεινόσαυροι πρέπει να αναπνέουν. Και τώρα πριν 66 εκατομμύρια χρόνια, όπως έχει αποδείξει η έρευνα, έπεσε ένας κομήτης, και είμαι σαφής αυτό γιατί και αυτό είναι αποδεδειγμένο, μην κουδάζω τους ακροατές μας, ναι, με περαιτέρω λεπτομέρειες, και καταστράφηκε αυτή τη φορά λιγότερο από το 95% των έμβιων όντων, των ζώντων οργανισμών δηλαδή. Αυτή τη φορά καταστράφηκε το 85%. Στο 85% ήταν και φίλοι μας οι δεινόσαυροι. Η μόνη απόγονη των δεινοσαύρων, τους ξέρετε, που έχει επιβιώσει
0: ως σαύρες, οι χελώνες.
1: Όχι, αυτά είναι ερπετά, δεν απόγονη των δεινοσαύρων. Είναι άλλη κατηγορία. Τα πουλιά.
0: Τα πουλιά.
1: Όλα τα πουλιά είναι από τα ορνηθίσια, για να γίνω επιστημονικός, δηλαδή τον αρχαιοπτέρυγα και άλλα τέτοια ωραία ζωάκια, τα οποία βλέπουμε στις ταινίες και πάλι. Και η οποία είναι, όλα τα πουλιά είναι απόγονη των δεινοσαύρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο υπήρχαν τα πουλιά είναι γρήγορα, ταχύτατα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να τα πιάσουμε, μια κότα κυνηγάμε.
0: Ναι.
1: Να πιάσει τα αυγό, έλεγε η γιαγιά μου, και γινόταν χαμός, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι σκεφτείτε πόσο πιο γρήγορη ήταν η κανονική δεινόσαυρη που βλέπουμε στις ταινίες, όντως, στην πραγματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αναπτυχθεί σαν όν. Αναπτυχθήκαμε μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, Και όλες αυτές. Και ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής? Το κλίμα συνέχιζε να αλλάζει. Από τροπικό παράδεισο ξαφνικά αρχίζει και αρχίζουν και πέφτουν οι θερμοκρασίες. Υπάρχουν πολλές θεωρίες, να μην τις. Η πιο εφικτή είναι ότι μειώθηκε η σχέση της. Η γη γυρίζει όχι μόνο γύρω από τον ήλιο, αλλά μαζί με τον ήλιο γυρίζει και γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Ναι. Και θέλει 230 εκατομμύρια χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιστροφή ο ήλιος μας γύρω από το κέντρο του γαλαξία. Αυτό σημαίνει ότι περνάει από πολλές περιοχές.
0: Προφανώς απομακρύνθηκε η γη του, για να πέσει.
1: Ναι. Γιατί και η γη μας ακολουθεί τον ήλιο. Και αν θελήσουμε να είμαστε πλήρως επιστήμονες, να μας λένε wow, ποιος είναι αυτός που μιλάει, αν σας ρωτήσω τι τροχιά κάνει η γη γύρω από τον ήλιο.
0: Ελλειπτική, από ό,τι είχα δει τελευταία.
1: Αν τη θεωρήσουμε σε ένα επίπεδο, πολύ σωστά είναι αυτά που
0: βλέπετε. Άρα κάποια σημεία είναι πιο
1: κοντά. Αλλά
0: επειδή
1: κινείται
0: μέρη...
1: και με τον ήλιο, η γη στην ουσία κίνησή της είναι όπως του τριμπουσόν. Πώς βγάζουμε το καπάκι, το καπάκι, το φελό από το μπουκάλι, για να πούμε το ωραίο παγωμένο κρασί μας, καλή ώρα, έτσι. Που το τριμπουσόν που τραβάμε το φελό δείχνει ακριβώς τι κάνει η γη. Δηλαδή μαζί με τον ήλιο κινείται μεν ελλειπτικά, αλλά μαζί με τον ήλιο, επειδή κινείται γύρω από το γαλαξία μας, δημιουργείται αυτό το φαινόμενο.
0: Θέλω να πω ότι η εποχή των παγιατών και λοιπά πρέπει να έγινε σε περίοδο που ήταν πιο μακρισμένη από τον ήλιο η γη, προφανώς.
1: Η βασική ιδέα είναι αυτή. Αλλά η πιο βασικότερο, και για να τονίσω και αυτό που μόλις μου είπατε, είναι ότι έως πριν από 2,5 με 3 εκατομμύρια χρόνια δεν υπήρχαν παγετώνες στον πλανήτη μας.
0: Ναι.
1: Ο πλανήτης μας δεν είχε παγετωνικό κάλυμα. Και αυτό το βρίσκουμε εύκολα μετρώντας την ηλικία του πάγου. Έτσι, να μην μπω σε λεπτομέρειες, με τα ισότοπα του οξυγόνου. Έτσι, το οξυγόνο 16 και το οξυγόνο 17. Το αφήνω για να μ' ακούνε και συνάδελφοι, με αντιλαμβάνονται. Και φυσικά αυτό που θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας είναι ότι είναι μετρήσιμη η ηλικία του πάγου. Τελεία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν και 2,5 εκατομμύρια χρόνια η γη έχει περνάει σε μια κατάσταση η οποία είναι, τι να σας πω, κινηματογραφικό έργο. Εκατομμύρια θα ξανάγανε ο Σπίλμπερκ αν άρχιζε και μας τα ξαναέλεγε. Δηλαδή περνάμε διαδοχικές φάσεις μείωσης της θερμοκρασίας, αύξησης θερμοκρασίας, αύξηση των πάγων και όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας. Για να καταλήξω, πριν 850.000 χρόνια δεν υπήρχε πάγος στην Ανταρκτική.
0: Πριν από
1: 850.000 χρόνια. Η Ανταρκτική ήταν μια ωραία περιοχή που πήγαινες να κυνηγήσεις ζωάκια πάνω σε πολύ ωραία βλάστηση. Στο ίδιο σημείο ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν είχε αλλάξει η κλίση του άξονα της γης. Μη σκεφτεί κάποιος ότι κουνήθηκε η γη και έφυγε η Ανταρκτική. Ναι. Ήταν ακριβώς στο νότιο πόλο και ο βόρειος πόλος επάνω. Και πριν 850.000 λιώσαν όλοι οι πάγοι. Φυσικά κάποιος θα μπορούσε να πει, τι έγινε ρε παιδιά, ο άνθρωπος ποιος ήταν τότε, ούτε καν.
0: Δεν πρέπει να έχει εμφανιστεί ακόμα.
1: Όχι, υπήρχαμε σαν είδη. Αν δεν απατώμε, υπήρξε ο Αφρικανένσης, η Λούση, η περίφημη Λούση, που είχαν πει οι ανθρωπολόγοι. Και ο Homo sapiens, το είδος μας δηλαδή, Homo sapiens sapiens, εμφανίστηκε πριν 60.000 χρόνια. Υπήρχαν οι άλλες κατηγορίες ανθρωποειδών, που φυσικά και ο φωτιά να βάζανε σε όλα τα δάση της γης, δεν θα παρήγαγαν τόσο διοξίδιο για να κάψουν. Τέλος πάντων,
0: για να λιώσουν υπάγει.
1: Προφανέστατα. Άρα είναι φυσικό το φαινόμενο. Και εκείνο που παρατηρήσαμε είναι με περίοδο περίπου 110.000 χρόνια, και έχει καταγραφεί επίσης και από την NASA και όλα, και παίρνοντας, δηλαδή στην ουσία το βρήκαμε παίρνοντας cores, δηλαδή τμήματα πυρήνα από τους πάγους της Ανταρκτικής. Κάναμε μια γεώτρηση, δηλαδή 3 χιλιόμετρα βάθος, όσο πάγος έχει το πάγο, και παίρναμε, πώς βγάζουμε το φελό, παίρναμε κομματάκια πάγου,
0: τμήματα αναλόγως,
1: τα οποία εξετάζαμε και βλέπαμε και την ηλικία τους, αλλά ο πάγος έχει και κάτι άλλο το οποίο είναι φοβερό για μας και το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί. Χιονίζει, βγαίνουμε όλοι έξω, πάμε φωτογραφίες, θα παίξουμε χιονοπόλεμο. Με το που πιάνουμε μια μπάλα και την πετάμε, τι κάνουμε, το συμπιέζουμε.
0: Ναι.
1: Συμπιέζοντας το χιόνι, εγκλωβίζουμε και αέρα ανάμεσα στις νυφάδες του χιονιού που συμπιέζουμε. Η μηχανική κίνηση που κάνουμε εμείς με τα χέρια μας, σκεφτείτε, χιονίζει, δεν προλαβαίνει να λιώσει το χιόνι το καλοκαίρι.
0: Πέφτει άλλο,
1: το πιέζει, και συνεπώς πιέζοντας τον πάγο, πιέζεται, μειώνεται ο όγκος του. Ο αέρας, ως γνωστόν, είναι συμπιεστό. Συμπιεστό αέριο, προφανώς είναι αέρα, είναι αέριο. Έτσι, συμπιέζεται, αλλά εγκλωβίζονται θύλακες αέρα μέσα στον πάγο. Συνεπώς, όταν λιώσω τον πάγο, εάν πάρω αυτόν τον αέρα που έχει εγκλωβιστεί μέσα και τον αναλύσω, τι θα δω? Τη σύσταση της ατμόσφαιρας την εποχή που είχε εγκλωβιστεί ο αέρας μέσα στον πάγο. Τι βρήκα τη σύσταση? Οξυγόνο, υδρογόνα, τα πάντα όλα, άζωτα και αυτά. Θέλω την ηλικία. Πώς βρίσκω την ηλικία? Το είπαμε πριν. Από τα ισότοπα του οξυγόνου. Το νεράκι είναι υδρογόνο 2, οξυγόνο. Τα ισότοπα είναι το 16 και το 17. Θυμόμαστε πάντα τα νούμερα αυτά. Ναι. Άρα η αναλογία τους μας δείχνει, είναι λίγο πιο περίπλοκο από όσο απλά το αναφέρω, μας δείχνει και την ηλικία του πάγου.
0: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, πιούμε λιγάκι νερό, γιατί έχουμε διψάσει.
1: Πέροχα, μια και μιλάμε για νερά. Μια και μιλάμε για νερά και πάγους, τι καλύτερο σήμερα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Κυρίε και κύριοι, ακούτε Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Δημήτρη Βελέχη. Μαζί μας σήμερα ο καθηγητής κύριος Χρήστος Καραβίτης από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εταίρος κοσμήτρας Σχολής Περιβάλλοντος και Μηχανικής. Καλά όλα αυτά που είμαστε εδώ για την Ανταρκτική και λοιπά, για τους πάγους. Κάντε μου, θέλω να ρωτήσω εξής πράγμα. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή και μιλάμε αν λιώσουν οι πάγοι, θα ανεβεί η στάθμη της θάλασσας. Όπως λέγεται.
2: Όπως λέμε, καταπληκτική ερώτηση που χωρίστε στην επόμενη. Δεν εννοώ αυτό. Προς Θεού, όντως μου αρέσει πολύ η ερώτησή σας. Όταν λιώσουν οι θαλάσσιοι πάγοι, το νερό είναι το μοναδικό υλικό σώμα στον πλανήτη μας που όταν λιώνει, μειώνεται ο όγκος του. Στα άλλα, όλα τα άλλα σώματα, σίδηρος και τα λοιπά, όταν είναι σε υγρή μορφή, έχουν συνήθως μεγαλύτερο όγκο από ό,τι έχουν σε στερεά. Το νερό λοιπόν έχει μεγαλύτερο όγκο όταν είναι σε στερεά. Ναι. Και για την ακρίβεια σχέση όγκου είναι 9:10. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα παγάκι που έχουμε στο ποτήρι μας και πίνουμε τις, θέλω να πω, όχι προς Θεού, πίνουμε τη σόδα μας, να μην
1: τη σόδα ή την πορτοκαλάδα μας.
2: Αν παρατηρήσετε, το 1/10 του παγακίου είναι πάνω από την επιφάνεια και τα 9/10 κάτω. Μόλις λιώσει ο πάγος, θα καταλάβει όγκο 9/10, δηλαδή θα καταλάβει τον όγκο που είχε το βυθισμένο του κομμάτι.
1: Αχα.
2: Οπότε δεν πρόκειται να ξεχυλήσει σταγόνα. Κάντε ένα μικρό πείραμα.
1: Αυτό αφορά τους πάγους που είναι στη θάλασσα. Για τους πάγους που είναι εκτός θαλάσσης.
2: Εκεί είναι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Άρα, αυτά που
2: άμα λιώσουν οι πάγοι όπως έλειωσαν πριν 850.000 χρόνια, θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας περίπου 95 με 97 μέτρα. 7 μέτρα αν λιώσουν όλοι οι πάγοι της Αρκτικής, του Βόρειου Παγωμένου ωκεανού. Δηλαδή του Αγίου Βασίλη που έρχεται από τον Βορρά, έτσι.
1: Ναι.
2: Και αν λιώσουν οι πάγοι της Ανταρκτικής, πιγκουίνοι και όλα τα ωραία ζώα εκεί, θα ανέβει 90 μέτρα. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πάγοι δεν έχουν λιώσει εδώ και 850.000 χρόνια. Ναι. Όλες οι ενδείξεις από τις παρατηρήσεις που μπορούμε εύκολα να δούμε από το site της NASA, που καταγράφονται από το 1993-94, τέλος πάντων είναι εύκολα ανεβασμένα, είναι ανεβασμένα όλα τα δεδομένα, δεν έχει παρατηρηθεί μεταβολή ουσιαστική στους πάγους της Ανταρκτικής, αλλά έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερες μεταβολές στους πάγους της Αρκτικής. Mm-hmm. Που ο πάγος είναι θαλάσσιος και μην ξεχνάμε, το πάχος του πάγου του θαλάσσιου είναι πολύ μικρότερο από το πάχος του πάγου που βρίσκεται στην ξηρά.
1: Ναι.
2: Όλοι έχουμε δει το James Bond, τις καταπληκτικές ταινίες που εκεί πολεμάει, τους βγαίνουν οι καΐνες στο Βόρειο Πόλο εκεί με τις κουκούλες, η πανέμορφη σύντροφός του δίπλα, έτσι έχουμε περάσει εξαιρετικές καλοκαιρινές νύχτες. Τα έχουμε δει όλα. Ακριβώς. Και ξαφνικά εκεί βγαίνει, περνάει ένα υποβρύχιο των κακών, τρυπάει τον πάγο.
1: Ναι.
2: Γιατί τον τρυπάει? Πολύ ωραία μας το λέει το Hollywood. Το πάγος έχει πολύ μικρό πάχος ο θαλάσσιος. 4 με 5 μέτρα το καλοκαίρι. Ένα ισχυρό υποβρύχιο μπορεί να το περάσει. Έτσι.
1: Άρα και είναι μελετημένο, δεν είναι?
2: Προφανέστατα έχουν καλούς επιστημονικούς συμβούλους. Κατά συνέπεια, αν λιώσουν όλοι οι πάγοι που επιπλέουν, δεν πρόκειται να αυξηθεί 1-2 χιλιοστά. Τονίζω τη λέξη χιλιοστά. Κάνουμε όλοι το πείραμα.
1: Πάγοι της θάλασσας.
2: Οι πάγοι της θάλασσας. Οι πάγοι της ξηράς.
1: Είναι το πρόβλημα.
2: Είναι το πρόβλημα. Το τελευταίο λοιπόν 1 εκατομμύριο χρόνια, για να επανέλθουμε, η Γη κάθε περίπου 110.000 χρόνια περνάει από διαδεχικές περιόδους με υψηλότατες θερμοκρασίες και μετά πάμε κατευθείαν κόλαση, δηλαδή πάμε στις εποχές των παγετώνων.
1: Κάθε 110 χρόνια.
2: Κάθε 110.000 χρόνια.
1: Ποια ήταν η τελευταία φορά?
2: Η τελευταία παγετωνική περίοδος έληξε, τέλειωσε πριν 18.000 χρόνια, το 16.000 π.Χ.
1: Ναι.
2: Και αυτό φυσικά είχε φοβερά αποτελέσματα, γιατί στην ουσία ο πολιτισμός μας αναπτύχθηκε τα τελευταία 16.000 χρόνια.
1: Ναι.
2: Αν σκεφτείτε τα πιο παλιά που έχουμε στην Ελλάδα, στην Ασσυρία, στην Περσία, στην Αίγυπτο, αναπτύχθηκαν εδώ και 7.000 χρόνια. Πριν 8.000 χρόνια, που δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί η τήξη των πάγων λόγω της κλιματικής μεταβολής που συνετελέστη, μπορούσαμε να πάμε στις Κυκλάδες περπατώντας. Η στάθμη ανέβηκε 120 μέτρα, τα τελευταία 18.000 χρόνια με τη λήξη της τελευταίας παγετωνικής περίοδου. Η προηγούμενη στάθμη ήταν πριν 120.000 χρόνια π.Χ. Δεν υπήρχε Homo sapiens, υπήρχε μόνο ο Homo neanderthalensis του Neanderthal. Και εδώ ανοίγω για την παρένθεση, εμείς δεν είμαστε απόγονοι του Neanderthal, είμαστε συγγενές είδος. Ζούσανε μαζί οι πρόγονοί μας και με τους Νεατευντάλιους και μαζί κυνηγάγανε και μαζί πολεμούσαν. Απλούστατα επιβίωσε, μάλλον επεμβλήθη, να πω τη λέξη, γιατί βρισκόντουσαν σε ακαταμάχητη, θα έλεγα, αντίδραση, η λέξη είναι πολύ απλή, ανταγωνισμό είναι πιο σωστό, τα δύο είδη. Επευλήθη ο Homo sapiens και ο λόγος που επευλήθη, λένε οι ανθρωπολόγοι, είμαστε κατά μέσο όρο 10 πόντους ψηλότεροι. Άρα το χέρι με το ρόπαλο σε έφτανε πρώτο. End of argument που λέμε. Ο Νεατευντάλιος, και το κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεσούλα, είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της παγετωνικής περίοδου. Δυνατός με μυς, αλλά με μικρό όγκο σε σχέση με το Homo sapiens. Πιο γεροδεμένος και πιο στιβαρός και πιο compact. Έτσι, εμείς είμαστε τα παιδιά της τέπας. Τρέχουμε, χέρια μεγάλα, πόδια μεγάλα, που όπως σας είπα πριν, το ρόπαλο σε φτάνει πρώτο, παρότι ο Νεατερντάλιος είχε δυνητικά, ήταν πιο ευφύης. Ο εγκέφαλός του είχε μεγαλύτερη επιφάνεια αφλίου του εγκεφάλου από εμάς. Φυσικά τα δύο είδη βρέθηκαν και σε ανάμιξη, έτσι. Είδα μια ωραία Νεατερντάλια. Λέω που θα περάσω το βράδυ μου. Εντάξει, ας το αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, και υπάρχουν πληθυσμοί στον πλανήτη που έχουν και πολύ λίγο Νεατερντάλιο DNA. Όπως βρήκαμε βεβαίως, αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε τυχαία. Οι αναλύσεις DNA των οστών των ανθρώπων του Νεάτερνταλ που εξαφανίστηκαν πριν 30.000 χρόνια έχουν βρεθεί τα γονίδια τους και σε ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, κυρίως της Ευρώπης και της Ασίας. Οι Αφρικάνοι δεν είχαν επαφή με τους Νεατερντάλιους. Όπως είπαμε, οι Νεατερντάλοι είναι άτομα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν σε ψυχρούς, σε ψυχρές περιοχές, δηλαδή την εποχή των παγετών.
1: Ένα κατακλείδι, μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει σήμερα επιστημονική συνένεση για την ύπαρξη κλιματικής αλλαγής ή εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μέσα στην επιστημονική κοινότητα?
2: Υπάρχουν αρκετές διαφωνίες. Όπως είπα και στην αρχή, το να αμφισβητήσουμε την αύξηση κατά ένα βαθμό αποτελεί όχι απλώς ουτοπία, εθελοτυφλισμό.
1: Ναι.
2: Όντως η θερμοκρασία έχει ανέβει. Αλλά αυτό που θέλουμε να αποδείξουμε, εάν είναι η αύξηση αυτής της θερμοκρασίας ανθρωπογενής ή φυσική.
1: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικά εγωκεντρικό να υποθέσουμε ότι είναι ανθρωπογενής με την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Όπως είπαμε και όπως δείξουν τις συμμετρήσεις, δεν είναι που το λέμε εμείς, μόνο περίπου 8 με 10% της αύξησης θερμοκρασίας δικαιολογείται από το διοξίδιο του άνθρακα. Το χειρότερο αέριο του θερμοκηπίου είναι ο υδρατμός. Άντε να βγούμε τώρα σε εσάς, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, και να πούμε φταίει ο υδρατμός. Θα μας πούμε τι λένε, μεγάλε, πες μας και κάτι άλλο. Όντως, ο υδρατμός έχει τη μεγαλύτερη κατακράτηση στην μεγάλου μήκους ακτινοβολία, η οποία φεύγει και ακτινοβολεί εκεί προς το διάστημα. Σίγουρα, ο ανθρωπογενής παράγοντας έχει παίξει κάποιο ρόλο, αλλά δεν μπορεί να τα εξηγήσει όλα.
1: Ναι.
2: Εκεί φυσικά οι αποφάσεις είναι και ιδιαίτερα πολιτικές πολλές φορές. Δηλαδή υπάρχει κλιματική αλλαγή και να καταργήσουμε τα διοξίδια, πάμε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μια χαρά. Εγώ είμαι υπέρμαχος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αν μη τι άλλο, καταναλύσκουν λιγότερα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας από ό,τι καταναλύσει ο απαρχιωμένος κινητήρας εσωτερικής καύσης.
1: Είναι πολλοί που λένε ότι οι καύσονες σε μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια αποτελούν άμεση απόδειξη της αλλαγής. Είναι έτσι?
2: Πλημμύρες, καύσονες, λειψιδρίες.
1: Είναι αυτό που είπαμε προηγούμενος.
2: Όλα αυτά σχετίζονται και με φυσιολογικές και με μη φυσιολογικές μεταβολές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, το 1906, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες, αναφέρομαι στην Αγγλία, γιατί η Αγγλία, η Ηνωμένο Βασίλειο για να είμαι πιο σαφής, έχει και τα καλύτερα δεδομένα όσον αφορά τις καταγραφές. Και οι θερμοκρασίες ήταν περίπου ένα βαθμό υψηλότερες από τις πρόσφατες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν. Δηλαδή, αν μου λέγατε επιστημονικά τι έγινε, θα έλεγα ότι είναι το γεγονός της μεγάλης θερμοκρασίας με περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια. Ναι. 906-926 πάνω κάτω, δεν ξέρουμε. Και αυτό το λέω γιατί δεν έχουμε και σαφές δίκτυο πληροφόρησης για τις θερμοκρασίες. Αν σας ρωτήσω, πότε έχουμε την πρώτη καταγραφή επιστημονική αυτό για τη θερμοκρασία?
1: Αυτό πήγα να ρωτήσω τώρα.
2: Αλήθεια, πότε τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται.
1: Πότε είναι πρώτη καταγεγραμμένη μεγάλη θερμοκρασία?
2: Θα σας απαντήσω έμεσα. Για να καταγράψουμε τη θερμοκρασία, τι χρειαζόμαστε? Θερμόμετρο.
1: Θερμόμετρο.
2: Πότε εφευρέθηκε το πρώτο θερμόμετρο?
1: Δύσκολο μου πάει.
2: Δύσκολο.
1: Είναι καλοκαίρι.
2: Είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι ένας πασίγνωστος διάσημος επιστήμονας, τον οποίο οφείλουμε πάρα πολλά όλη η ανθρωπότητα και το οποίο το έργο του το έχει γράψει και στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά για την ακρίβεια, ο Ισαάκ Νιούτον. Έτσι. Το πρώτο θερμόμετρο το έφτιαξε ο Ισαάκ Νιούτον γύρω στο 1600, παραλαμβάνω, 1680 κάτι, 83-84 κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, και αυτό ξεκίνησε πώς? Ο άνθρωπος ήθελε να μετρήσει τη θερμοκρασία. Έχουμε. Θα ρωτήσω τη γιαγιά μου, γιαγιά θυμάσαι τι έκανε? Ο παιδάκι μου έκανε πολύ ζέστη.
1: Ο καθένας πώς αισθάνεται?
2: Ο καθένας, εντάξει, η γιαγιά μου δεν ασχολιόταν με τη ζέστη, είχε άλλα. Αλλά ως εκ τούτου λοιπόν, τι έκανε ο Νεύτωνας? Είπε πρέπει να μετρήσω τις θερμοκρασίες. Πάει λοιπόν στο βασιλιά τότε της Αγγλίας, Charles, Κάρολο, και του λέει, βασιλιά μου, θέλω να μου δώσεις ένα μέρος να πάω μετράω θερμοκρασίες. Οχ, λέει ο βασιλιάς, πάλι αυτός ο περίεργος. Όπου θέλεις, λέει, ό,τι θέλεις. Αν τον βλέπω, λέει, στον αυλικό, πάρ' τον από εδώ. Ποιο τι θέλεις, λέει, θέλω ένα λοφίσκο εδώ έξω, μακριά από το Λονδίνο, λέει. Βεβαίως, λέει, τρεις ώρες μετάλογο. Εκεί, δικό σου. Πώς το λένε το λόφο? Greenwich. Έδωσε λοιπόν τον Greenwich στον Νεύτωνα και ο Νεύτωνας έστειλε το τηλεσκόπιά του, τις μετρήσεις του και το πρώτο θερμόμετρο. Το πρώτο θερμόμετρο του Νεύτωνα, ο Νεύτωνας πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν Πυθαγόριος. Δηλαδή, Πυθαγόρας, ο μεγάλος Πυθαγόρας, μας πέδευε όλους στο γυμνάσιο, Πυθαγόριο Θεώρημα.
1: Και ακόμη τα παιδιά.
2: Και ακόμα, ναι. Ακολουθούσε την Αιγυπτιακή σχολή και είχε δώσει ιερές αντιστοιχίες στους αριθμούς, οι οποίοι σώζονται ως τώρα, μην ξεχνάμε, έτσι. Το 7 είναι ο ιερός αριθμός των Πυθαγορείων. Τα 7 θαύματα του κόσμου, οι αυτές αρετές, 7 πληγές του Φαραώ και πάει λέγοντας. Το 13 ο Χρυσούζικος, γιατί είναι άρρητος. Το 21 για τον Πυθαγόρα. Το 33 είναι ο αυτοκρατορικός, ο βασιλικός αριθμός. Όλοι οι βασιλιάδες στην αρχαία εποχή που κυκλοφορούσε ο Πυθαγόρας, φοβιότανε πολύ, να πούμε.
1: Ναι.
2: Πόσο πέθανε ο Μεγαλέξανδρος, αν σας ρωτήσω, 33 χρονών. Το ξέρετε, πήγατε στο ληξιαρχείο να δείτε ο Φίλιππος και η Ολυμπιάδα στο ληξιαρχείο Βεργίνας, ναι, του Αριανού, 300 χρόνια μετά το θάνατό του. Ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το Χριστός 33, το λέω αυτό γιατί πολλά, ανεξαρτήτως τι πιστεύει ο καθένας, μετεφέρθηκαν πολλά από τη φιλολογία της εποχής. Γιατί με τους Πυθαγόριους το 33 είναι ο βασιλικός αριθμός. Έτσι και ο Νεύτωνας έφτιαξε θερμοκρασία 0 με 33. Άντε τώρα να πούμε, η θερμοκρασία έχει 15,6 για 15,72. Τρελαθήκαν, έτσι. Άρα δεν ήταν χρηστική. Και 30 χρόνια μετά ο κύριος Κέλσιος, βαθμοί Κελσίου, έφτιαξε το θερμόμετρο Κελσίου. 2-3 χρόνια πριν ο κύριος Φαρενάιτ.
1: Αυτό θα
2: το θερμόμετρο Φαρενάιτ, επίσης Πυθαγόριος.
1: Γιατί διαφορά αυτών δύο?
2: Πολύ απλά. Και ο Φαρενάιτ ακολουθούσε το Πυθαγόριο. Ποιο είναι το 0 Κελσίου αντιστοιχεί με ποιο? Με το 32 Φαρενάιτ.
1: Δηλαδή
2: 0 και 32, πάλι ο αριθμός 33 των Πυθαγοριών. Τότε ήταν πολύ μοδός, φοβιότανε στην επιστημονική κοινότητα. Ναι, ο ένας θεώρησε το 33 ως το 212 ο Φαρενάιτ, ο Κέλσιος, και πολύ σωστά είπε ο άνθρωπος, τι λέμε τώρα Πυθαγόροι και αυτά, όλοι ωραίοι και καλοί, αλλά όποιος θέλει φιλοσοφία ας πάει τη διαβάσει. Έτσι. Άρα λοιπόν 0-100 αντιγιά και βαθμοί Κελσίου. Συνεπώς, μπορούμε να έχουμε μέτρο για τη θερμοκρασία από το 1720-25 και μετά.
1: Ναι.
2: Που μετράγαμε. Ή από το 1716 του Φαρενάιτ, αντίστοιχα. Ναι, ναι. Έχουμε και μετρήσεις από τον Νεύτωνα, αλλά είναι σποραδικές.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, πριν το 1700, στην ουσία, δεν ξέρουμε τι θερμοκρασία έχει. ό,τι έλεγε η γιαγιά και ο παππούς και ο θείος και η θεία.
1: Αφού αποκτήσαμε θερμόμετρο, πού καταγράφει η μεγαλύτερη θερμοκρασία?
2: Η μεγαλύτερη θερμοκρασία έχει καταγραφεί στη, το συζητάγαμε και ναι, φαίνεται σε μια άλλη
1: μαζί,
2: στη Λιβύη, η οποία είναι, θυμάστε,
1: 55?
2: Ναι, εκεί ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά.
1: Λιβύη ή Ατακάμα είναι.
2: Και η δεύτερη, με προλάβατε, ναι, είναι στην έρημο Ατακάμα της Σιλής, στην οποία έρημο Ατακάμα της Σιλής δεν έχει βρέξει εδώ και 40 χρόνια, 39 για την ακρίβεια, αλλά πες 40, είναι το ξηρότερο μέρος του πλανήτη μας. Η Ατακάμα είναι στο βορειοδυτικό κομμάτι της Σιλής. Είχα τη χαρά να πάω στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να βλογήσουμε και τα γέγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας έδωσε τη δυνατότητα να πάμε. Ήταν, αν μπορώ να μεταφέρω την εμπειρία, η λέξη πρωτόγνωρο, μοναδικό, ανεπανάληπτο, ανυπέρβλητο, χάνουμε τα επίθετα. Ναι. Αυτό μου θύμισε ιδιαίτερα τους στίχους του ποιητή. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο. Δεν άκουγες τίποτα. Δηλαδή, ούτε έντομο, ούτε. Δεν μιλάω για πουλιά πετού, ούτε έντομο, ναι, ούτε πολύ πετούμενο. Το μόνο που άκουγες ήταν το χτύπημα των κόκκων του εδάφους, όχι της άμμου, γιατί είναι πολύ εύφορη περιοχή. Ναι, ναι. Όπως στροβίλιζε ο αέρας. Απομακρυνθήκαμε από το λεωφορείο και στα 10 βήματα γυρίσαμε Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι που είμαστε μέσα, Βραζιλιάνοι, και κοιτάξαμε αν το λεωφορείο είναι στη θέση του.
1: Το αίσθημα
2: είναι φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Νερό δεν το συζητώ, έτσι δεν υπάρχει. Η Ατακάμα φυσικά είναι διάσημη, είπα από ένα έργο πάλι που γύρισε ο Αντώνιο Μπαντέρας με τους εργάτες των χαλκοδιχείων, των οδηχείων χαλκού που είχαν εγκλωβιστεί, αν θυμάστε καλά, ναι, και ναι, τους έσωσε και τα λοιπά. Ναι. Μάλιστα οι τυπικοί μας πήγανε και στο ξενοδοχείο που είχε μείνει ο Μπαντέρας, όλες οι κυρίες ήταν να βγάλουν φωτογραφίες στο δωμάτιο του Μπαντέρα. Μα λέγαμε κοιτάξτε την Ατακάμα, όχι λέγανε το δωμάτιο του Μπαντέρας. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι η έρημος Ατακάμα είναι το ξηρότερο σημείο του πλανήτη μας. Και ένα φυσικά που έχουν σημειωθεί και οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Και στη Σαχάρα και στην έρημο Γκόμπι της Κίνας.
1: Μπράβο, ναι,
2: έχουμε και εκεί υψηλές θερμοκρασίες. Συναγωνίζονται δηλαδή οι περιοχές. Αυτό όμως που θέλω να δούμε είναι ότι, και από εκεί ξεκινήσαμε νομίζω, ότι πρέπει να δούμε στα καταγεγραμμένα μας στοιχεία πότε έχουμε γεγονότα μεγάλης θερμοκρασίας, σαν τον καύσωνα που μιλάμε τώρα, ή όχι. Στην Αθήνα, για να έρθουμε στα δικά μας, οι μεγαλύτερες καταγεγραμμένες θερμοκρασίες είναι του καύσωνα του Ιουλίου του 87.
1: Μπράβο, ναι.
2: Ναι, που επί 8 ημέρες, το τονίζω, δεν είχε πέσει κάτω από 1200 τόσους.
1: Κάτι αντίστοιχο συνέβη στο Παρίσι φέτος.
2: Ναι, και αναγκαστήκαμε και αγοράσαμε όλοι air condition. Δηλαδή ξεπούλησαν τα μαγαζιά.
1: Ναι, δεν το έπαιρνε ο κόσμος μέχρι τώρα, δεν το είχε ανάγκη, δεν είχε τα λεφτά.
2: Στο πολεμικό μας ναυτικό και ήμουνα στα computers. Δεν κουνήσαμε, λέγαμε στον ναύαρχο να μείνουμε να παρακολουθούμε τα κομπιούτερ, να μάθουμε τίποτα.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος
2: προφανέστατα το έχει αντιληφθεί ότι θέλαμε να μείνουμε με στο κοντίσιον, έτσι.
1: Επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, να πούμε ποιες είναι σήμερα οι μεγαλύτερες αβεβαιότητες στην επιστημονική έρευνα για το κλίμα.
2: Καταρχάς είναι η έλλειψη ακριβών δεδομένων, δηλαδή δεδομένων με ακρίβεια. Πάρα πολλούς από τους σταθμούς μας, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί μέσα στις πόλεις, είναι τελείως διαφορετική η πόλη του. Όταν στην Αθήνα εγκαταστήσαμε τον πρώτο σταθμό στο λόμφο των Υφών, στο αστεροσκοπείο, το αστεροσκοπείο ήταν ένας ωραίος λόφος σε μια άχτιστη περιοχή. Τώρα, το αστεροσκοπείο.
1: Τότε ήταν.
2: Τότε, προφανέστατα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες αυξάνουν τοπικά τη θερμοκρασία. Η οδηγία λέει για να πάρουμε μετρήσεις θερμοκρασίας πρέπει σε ακτίνα 70 μέτρων, δηλαδή κύκλος 70 μέτρων, 140, να μην υπάρχει ούτε δέντρο. Σκεφτείτε πόσοι σταθμοί, οι οδηγίες του Διεθνούς Οργανισμού, του WMO, του World Meteorological Organization. Έτσι. Όχι μόνο αυτό, να μην υπάρχει, για να υπάρχει, να μην υπάρχει δέντρο, για να δούμε για τις ροές του ανέμου. Ναι. Αυτά. Όταν λοιπόν αρκετοί από τους σταθμούς μας είναι σε αστικά ή σε κέντρα δραστηριοτήτων, χρειάζονται τη λεγόμενη θερμοκρασιακή διόρθωση, την οποία την κάνουμε προφανώς, έτσι. Ναι. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, αν μας πει κάποιος ότι το αστεροσκοπείο σήμερα έγραψε 45 βαθμούς, θα πούμε εξαιρετικά. Κάνατε τη διόρθωση.
1: Ωραία.
2: Αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Άρα λοιπόν πρέπει να έχουμε καλά δεδομένα. Πρέπει να κοιτάμε τις χρονοσειρές των δεδομένων μας. Δηλαδή, δεν σας το κρύβω, πρωτού έρθω στην εκπομπή σας. Κοίταξα και λέω, ρε παιδιά, θα μιλήσουμε για τις θερμοκρασίες. Μήπως στο παρελθόν έχουμε καταγεγραμμένες τόσες? Και όντως, το 1906 στην Αγγλία έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Εκεί σε κάνει να σκέφτεσαι, μήπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που εμφανίζονται κάθε 100 χρόνια. Ή στη χειρότερη, στις μεσοπαγετώδεις περιόδους που διανύουμε, πότε τελειώνει η επόμενη? Αν εξετάσουμε την κίνηση, γι' αυτό λέω, σας ξεκινήσαμε την κίνηση του ηλίου και του ηλιακού μας συστήματος. Περίπου σε 1800 με 1900 χρόνια θα φύγουμε από το τοπικό σύννεφο, το local cloud, όπως λέει η NASA, που το σημείο που βρισκόμαστε τώρα έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σιδηρογόνου από ό,τι έχουν άλλα σημεία του γαλαξία μας που κινούμαστε. Όταν φύγουμε από εκεί, τι θα γίνει με τις θερμοκρασίες? Θέλω να πω ότι ξέρουμε τι θα γίνει, εικάζουμε ότι θα αυξηθούν πάλι.
1: Αλλά δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει γη μέχρι τότε.
2: Εντάξει, 1900 χρόνια να μην υπάρχει ανθρωπότητα είναι τελείως πεσημιστικό, απεσιόδοξο, πείτε το όπως θέλετε. Πιστεύω θα υπάρχουμε και θα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Και ελπίζω η καταγραφή σας στον 1984 να έχει μείνει για να λένε σκέψου τι λέγανε αυτοί τότε.
1: Τότε. Μπορεί τελικά η τεχνολογία να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πιστεύετε? Και το AI που είναι στην εποχή μας.
2: Μπορούμε να περιορίσουμε με βάση αυτή τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, έστω και αυτές είναι 8.
1: Και το AI που είναι στην εποχή μας.
2: Μπορούμε να περιορίσουμε με βάση αυτή τις ανθρωπογενείς επιδράσεις, έστω και αυτές είναι 8.

0: της λεγόμενης, όχι της ενέργειας σύνδεξης, όχι της χάσης, mm-hmm. που είναι βρώμικη, που κόβουμε έναν πυρήνα ουρανίου στην ουσία και παράγουμε ατομική ενέργεια. Mm-hmm. Η σύνδεξη είναι αυτό που γίνεται και στον ήλιο. Δύο πυρήνες υδρογόνου ενώνονται, παράγουν έναν πυρήνα ηλίου και πάρα πολύ ενέργεια. Αν καταφέρουμε και το ελέγξουμε αυτό, ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η National Science Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια σε ερευνητικά προγράμματα για να μπορέσουμε να πάρουμε την ενέργεια της σύνδεξης, τότε θα πούμε ότι έχουμε πάει σε άλλο ενεργειακό καθεστώς. Τώρα είμαστε ακόμα στο πρωτόγονο καθεστώς, που αυτό που είχε και ο άνθρωπος των σπηλαίων, αντί να καίμε ξυλάκια και με πετρέλαια και με φυσικά αέρια και στην ουσία λέμε τι ωραίο πολιτισμό που έχουμε. Ανθρωπολογικά είναι η ίδια διαδικασία.
1: Ναι, αλλά άμα δούμε πότε υπάρχει η γη, η ζωή ψυγή και λοιπά, και πόσο είναι ο άνθρωπος, είμαστε σε βρεφική ηλικία.
0: Αν η ζωή της γης ήταν ένας ουρανοξύστης σαν το Empire State, τότε η ιστορία του ανθρώπου θα είχε πάχος ένα γραμματόσημο στην κορφή του ουρανοξύστη. Και δεν υπερβάλλω.
1: Είμαστε έτσι, βρεφική ηλικία ακόμη, υποτίθεται.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δώσουμε όμως σημασία σε όλα αυτά και να μην ξεχνάμε κάτι που πολλές φορές συμβαίνει. Γιατί, κοιτάξτε, δεν αναφέρουμε στους δικούς μας, στους ξένους, οποιοσδήποτε πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν συγκεκριμένα θέματα και να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες. Και το αφήνουμε εκεί. Το κακό όμως είναι ότι οι επιστήμονες μπορούμε να δράσουμε μόνο μέσω των πολιτικών.
1: Ναι.
0: Και εκεί φυσικά το θέμα παίρνει και άλλα κριτήρια. Και κοινωνικά και οικονομικά και αυτά τα οποία δεν είναι ακριβώς τεχνικά όπως ορίζει η επιστήμη. Και το βασικότερο, να θυμίσω κλείνοντας αυτά που είπε ο Αϊνστάιν, το σύμπαν είναι πεπερασμένο, έχει τέλος. Η ανθρώπινη βλακεία όχι.
1: Και μια τελευταία ερώτηση, πραγματικά, γιατί έχουμε πέρασει τον χρόνο. Πόσο σημαντική είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση των νέων και στην Ελλάδα, ειδικά που νομίζω σε πολλά πράγματα είμαστε πίσω?
0: Μην το λέτε
1: πολύ
0: αυτό.
1: Σύντομα,
0: η εκπαίδευσή μας είναι αρκετά καλή και αυτό το δείχνει ο αριθμός των αποφύτων μας που πηγαίνουν στα ξένα πανεπιστήμια και συναγωνίζονται τους αποφύτους των άλλων πανεπιστήμιων. Είναι πολύ καλός. Πολύ καλό το ποσοστό τους και πολύ καλή η αντιμετώπιση του συναγωνισμού. Ναι, ναι. Αυτό σημαίνει ότι στέλνουμε καλούς επιστημονικά παιδιά έξω. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η γενική παιδεία είναι ικανοποιητική. Πρέπει όπως και το περιβαλλοντική παιδεία είναι κομμάτι της γενικής παιδείας. Όταν απευθύνομαι στους φοιτητές μου και τους ρωτάω, ξέρετε τον Κρέοντα και την Αντιγόνη, και με κοιτάνε, Αντιγόνη λένε τη γειτόνισσα, αντιλαμβάνεστε σε αυτό, και δεν το λέω, και είμαι των τεχνικών επιστημών, δηλαδή των εφηρμοσμένων, δεν είμαι τον λεγόμενο άνθρωπο κεντρικών, άνθρωπος ο οποίος δεχράται όλης της του φάσματος της παιδείας, και εκεί πρέπει να δώσουμε σημασία. Δεν μπορεί να αντιληφθεί, όπως είπατε, και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τι σημαίνει το περιβάλλον και τι σημαίνει και η επίδαυρος. Το λέω αυτό, ότι πρέπει να αποτελεί τμήμα των εκπαίδευση. Και φυσικά τι σημαίνει και η διαφορική εξίσωση, που τρελαίνομαι και τρελαίνομαι αν τις επιλύω. Αλλά αυτά είναι προσωπικά του καθενός. Έτσι, και είναι κάτι το οποίο που κάνει κάποιος επειδή του αρέσει ή επειδή βρέθηκε να είναι καλύτερος ή χειρότερος σε έναν τομέα.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχαριστούμε τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Καραβίτη, που ήταν μαζί μας σήμερα, στον τομέα γνώση του τομέα υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Πιστεύω ότι σας κατοπίσαμε σε κάποια πράγματα. Αν μην τι άλλο, θα περάσετε καλά μια ώρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και στο μικρόφωνο για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Κυριακή 9 Αυγούστου σήμερα και σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδίουχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νήσια και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα λιμάνια, τα κτέλ αλλά και τις εθνικές οδούς. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος όμως θα μας ενημερώσει. Νεκτάριε, καλώς μεσημέρι. Όπου φύγει, φύγει, έτσι.
2: Ακριβώς έτσι όπως τα λες, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στην κορύφωσή της αυτή την ώρα η έξοδος των αδιούχων αλλά και όσων θέλουν να φύγουν για λίγες μέρες από το κλεινό Νάστι, τόσο στα λιμάνια όσο και σε εθνικές οδούς, αλλά και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Τα λιμάνια είναι στο κόκκινο από το πρωί, με όλα τα πλοία να αποπλέουν από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά, με πληρότητες από 95 έως και 100% για κάποιους προορισμούς. Ιδιαίτερα για τα νησιά του Εργοσαρονικού, τα πλοία φεύγουν με συχνότητα 20 με 30 λεπτά το ένα με το άλλο, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και σύμφωνα με τις προκρατήσεις αλλά και τις αναχωρήσεις στο τελευταίο διήμερο, από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα το βράδυ, αναμένεται να φύγουν από τα λιμάνια πάνω από 150.000 άτομα. Την ίδια ώρα αυξημένη είναι η κίνηση και στις δύο εθνικές οδούς, Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. Η μεγάλη κίνηση έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια ανάσχεση και με χαμηλές ταχύτητες κοντά στα διόδια Ισθμού και Ελευσίνας προς την μεριά της Κορίνθου, Αφιδνών προς τη μεριά της Λαμίας. Το υπόλοιπο οδικό δίκτυο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι και η τροχέα στο πόδι προκειμένου να διευκολύνει όσους εγκαταλείπουν το κλεινό Νάστι. Τα ΚΤΕΛ είναι πληρότητα 100% σχεδόν για όλους τους προορισμούς, είτε υπηρετικούς είτε νησιωτικούς. Όταν λέω νησιωτικούς, φεύγουν από τον Κηφισό για προορισμό την Κεφαλονιά ή τη Ζάκυνθο με το ΚΤΕΛ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορούν και να φεύγουν με το ΚΤΕΛ και με πλοία οι ταξιδιώτες. Υπάρχουν όμως ελάχιστα κενά και ελάχιστες θέσεις αν κάποιος θέλει τελευταία στιγμή, αλλά όχι για όλους τους προορισμούς. Τα περισσότερα δρομολόγια που φεύγουν από τα ΚΤΕΛ είναι με απόλυτη πληρότητα. Δεν μπορεί κάποιος να βρει κάποιο εισιτήριο. Έχουν κλείσει μάλιστα σύμφωνα με τους ειδικούς των ελεοφορείων από μέρες, εδώ και πολλές μέρες, τα εισιτήρια για τα δρομολόγια τα συγκεκριμένα. Βέβαια, οι εταιρείες είναι έτοιμες, εάν χρειαστεί, να υπάρξει κάποια δρομολόγηση έκτακτη λεωφορείου για κάποιους συγκεκριμένους προορισμούς. Και εκεί υπάρχει κινητοποίηση της τροχείας και της αστυνομίας προκειμένου να διευκολύνει την κίνηση των επιβατών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε όλους τους προορισμούς. Κωνσταντίνα.
1: Νεκτάρη Ανδριόπουλε, σε ευχαριστούμε. Με προσοχή λοιπόν οι ταξιδιώτες όπου πάνε να περάσουν καλά, καθώς έχει όφελος για όλους μας να κάνουμε λίγες διακοπές. Το οικονομικό κόστος των διακοπών δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό του στόχο, ο οποίος είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας, ανέφερε μιλώντας στον Αθήνα 984 και τη Μαριλένα Αναστασοπούλου ο ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής Δημήτρης Οικονόμου, επικαλούμενος μελέτες των τελευταίων ετών. Όπως επισήμανε ο κύριος Οικονόμου, οι μελέτες αυτές μεταξύ άλλων δείχνουν ότι για να υπάρξει πραγματική αποφόρτιση στις διακοπές απαιτείται μια ρουτίνα εντελώς διαφορετική από αυτήν της καθημερινότητας και η οποία θα χαρακτηρίζεται φυσικά και από περιορισμό της χρήσης του κινητού τηλεφώνου αλλά και του ίντερνετ.
3: Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια και δεν έχει καμία σχέση και με βάση αρκετές μελέτες το οικονομικό κόστος των διακοπών σε σχέση με τον στόχο των διακοπών. Ο στόχος των διακοπών είναι η πραγματική βελτίωση της ψυχικής μας υγείας. Δεν είναι απλά μια περίοδος ξεκούρασης, είναι μια ανάγκη του νευρικού μας συστήματος, είναι μια ανάγκη του οργανισμού μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή πολλοί το σχετίζουν με τα χρήματα και ακριβώς γι' αυτό πολλοί δαπανούν μεγάλα ποσά χρημάτων και ακριβώς δεν καταφέρουν να ξεκουραστούν. σχετιστούν, γιατί δεν σχετίζεται με τα χρήματα, σχετίζεται με άλλους παράγοντες, όπως είναι η αποφόρτιση, το να κάνουν κάτι το εντελώς διαφορετικό, δηλαδή άλλη ρουτίνα σε σχέση με την καθημερινότητα. Επίσης, το κινητό, που πάλι υπάρχουν πολλές μελέτες, δείχνει ότι ενώ στην καθημερινότητα το κινητό μας πλέον ή το ίντερνετ είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, αυτό δεν πρέπει να είναι το ίδιο και για τις διακοπές. Γιατί ενώ αυτό γίνεται στην καθημερινότητα λόγω επαγγελματικών καταστάσεων, αν κάνουμε το ίδιο και στις διακοπές, ο εγκέφαλος λαμβάνει το μήνυμα ότι τελικά δεν είσαι σε διακοπές. Άρα δεν επιτελείται η αποφόρτιση που είναι ο σκοπός και ο στόχος. Άρα λιγότερο ίντερνετ, λιγότερο χρήση κινητών, περισσότερο επαφή με φυσικά πράγματα που δεν κάνουμε στην καθημερινότητα.
1: Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται από σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καθώς ενισχύονται τα μελτέμια με ανέμους που θα πνέουν τοπικά έως και 9 μποφόρ. Στη Δυτική Ελλάδα ο υδράργυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 40. Έτσι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργείται σήμερα ένα εκρηκτικό μείγμα για εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο το μεσημέρι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει τις λεπτομέρειες και θα μας τις δώσει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Και σε αυξημένη φυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους που επικρατούν και αναμένουν να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Για σήμερα Κυριακή, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκεται η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Κρήτη και αρκετές περιοχές του Αιγαίου. Για αύριο Δευτέρα η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο αυξημένη, καθώς σε Red Code τίθονται η Αττική, οι περιοχές που είπαμε και πριν, ενώ προσθέτονται η Αχαΐα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Η απόφαση αυτή ελήφθη, Κωνσταντίνα, καθώς συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο. Το Red Code τώρα σημαίνει πλήρη κινητοποίηση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και του διαθέσιμου μέσων, ενώ δήμοι και περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια επιχειρησιακά όργανα πολιτικής προστασίας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι για αύριο στην Αττικοβιωτία και στην Εύβοια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά μπορεί να αγγίξουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι αναμένουν να επιμείνουν και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως στα ανατολικά και στη νότια της χώρας. Να πούμε εδώ, Κωνσταντίνα, ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει λάβει επιπλέον μέτρα. Mm-hmm. Από χτες τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας, κλειστός για κάθε δραστηριότητα θα παραμείνει ο λόφος Φινοπούλου λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται υπηρεσίες καθαριότητας και πρασίνου, αλλά και η δημοτική αστυνομία, ενώ ντρόν με θερμικές κάμερες επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου της πόλης, μεταξύ άλλων το Λυκαβητό, το Λόφο του Σρέφη, το Φιλοπάπου, τα Τουρκοβούνια και τα Ηλίθια. Κλείνοντας, το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας θα λειτουργεί όλο το 24ωρο, ενώ σε ετοιμότητα θα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων. Κωνσταντίνα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε. Χρειάζεται πολύ προσοχή αυτές τις ημέρες και απευθύνουν η υπεύθυνη έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Για τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Όπως σημείωσε, συνεχίζονται οι επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες.
5: Έρχονται λοιπόν προσθετικά τα νέα φαινόμενα, η νέα συνθήκη όσον αφορά τον άνεμο, να δημιουργεί ένα πρόβλημα θα έλεγα. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες, όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, πολύ σύντομα ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Θα ενισχυθεί ο μηχανισμός πάρα πολύ με την απόκτηση των νέων μέσων. Να σας πω ότι πριν από τα Καναντέρ θα παραλάβουμε τα 8 ελικόπτερα δασοπυρόσβεσης στα Super Puma. Από το 28 θα παραλάβουμε και το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος CL-515, το οποίο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης Beach Bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, που χθες ένα τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του στην πισίνα της επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του τετράχρονου αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στο Λαγονίσι, όταν η υπηρεσιακή μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιόταχη αυτοκίνητο που οδηγούσε 20χρονος Γερμανός τουρίστας. Στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν νοικιασμένο, επέβαιναν άλλοι τρεις νεαροί, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, το ατύχημα συνέβη στη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών Σουνίου με την οδό Μονής Αρκαδίου, και φαίνεται ότι το αυτοκίνητο επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω του η αστυνομική μοτοσικλέτα. Τραυματίες είναι ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας και η 23χρονη συνεπιβάτης. Ο 20χρονος Γερμανός που οδηγούσε το γιόταχη συνελήφθη, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό, και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα έγινε το πρωί στην Πάρνηθα, όταν γιόταχη αυτοκίνητο που κινούνταν από το καζίνο προς το καταφύγιο Μπάφη ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκιο της πυροσβεστικής και οι πυροσβέστες ανέσυραν σόου στους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Στον διεθνή χώρο τώρα, μήνυμα να μπει τέλος στη συνθήκη. Ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη, εξέπεμψε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες μία λίστα με τους 6 όρους για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Πεζεσκιάν υποστήριξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, λέγοντας σε συνέντευξη τύπου ότι πιστεύει ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μία συμφωνία. Υπάρχει συνοχή, δύναμη και ενότητα στη χώρα και, από όσο γνωρίζω, το Ιράν θεωρείται νικηφόρο και ισχυρό σε αυτόν τον πόλεμο, τόνισε ο Πεζεσκιάν. Σύμφωνα τώρα με τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, η Τεχεράνη απαιτεί, μεταξύ άλλων, την άμεση απομάκρυνση όλων των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων, την απελευθέρωση όλων των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων, αλλά και τον τερματισμό των επιθέσεων εναντίον των δορυφόρων της. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αμερικανό Αντιπρόεδρο J.D. Vance, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κανένα σχέδιο επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται σε άμεσες συνομιλίες και η Τεχεράνη δεν θα τις αρχίσει για όσο χρονικό διάστημα η Ουάσιγκτον παραβιάζει μια μεταβατική συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, προσθέτοντας ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μεταξύ διαμεσολαβητών. Ο Αραχτσί επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς μεταξύ της Τεχεράνης και της Μουσκάτ βρίσκεται στα τελικά στάδια της, αλλά δεν θα ξανανοίξει τη στρατηγική θαλάσσια διάβαση. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση στην ακτή της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια νέα επίθεση κατά του Ριάντ, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Ιεμένης. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι οι Χούθη κατάφεραν να στοχοθετήσουν το διυλιστήριο της Αράμκο, του Σαουδαραβικού πετρελαϊκού κολοσσού, στην Τζιζάν με ένα ντρόουν με πλήγμα ακριβίας. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Μιλώντας στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η σταθερότητα στην Κύπρο τα τελευταία 50 χρόνια οφείλεται στην παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Επανέλαβε μάλιστα ότι η μόνη ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του νησιού είναι η δημιουργία δύο κρατών. Οριστικό τέλος της κατά καιρούς καθυστερήσεις έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αμέσως επόμενο διάστημα, θεσπίζοντας ένα ανοιχτό ψηφιακό σύστημα παραγγελίας και κατασκευής πινακίδων, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια, όπως τονίζουν στελέχοι του Υπουργείου Μεταφορών στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με τον καιρό, που και αύριο θα είναι έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι, είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, στη συνέχεια η εκπομπή Sport City, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Λεμονίδης.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Κυριακάτικο Sport City. Μια Κυριακή δεν έχει και πολλά πράγματα, αλλά από Δευτέρα πάμε full program με πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης. Την Τετάρτη έχουμε το Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Όφη. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε για γερά στα αθλητικά δρόμενα του Αυγούστου και στην έναρξη των μεγάλων διοργανώσεων. Όσον αφορά τις ομάδες μας, η ΑΕΚ χθες έκανε καλό παιχνίδι απέναντι στην Καλυθέα, κέρδισε 4-0, 3 γκολ ο Γκατζίνοβιτς. Έχει ενθουσιάσει τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι βέβαια ακόμη νωρίς και ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα. Είναι μια ομάδα που παίζει Super League 2 με 17 νέους ποδοσφαιριστές. Στον Παναθηναϊκό το ΤΕΙ έκανε ατομικό πρόγραμμα. Προπονήθηκε κανονικά και ο Λιβάη Γκαρσία και όπως όλα δείχνουν, το τριφυλί θα πάει έτοιμο πόλεμο στη Σόφια να αντιμετωπίσει την Τζέσεκα 1948 με στόχο να την κερδίσει και να περάσει τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης προπονήθηκε και όλα δείχνουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ρεβάνς του αγώνα με την Άντερλεχτ. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 1-0. Και στον Ολυμπιακό όλα δείχνουν ότι ο Φορτούνης αλλά και ο Ζώτα μπορεί να βρεθούν στην ενδεκάδα της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν την ερχόμενη Τρίτη, αλλά υπάρχουν φυσικά και μεταγραφικά σενάρια γιατί μέχρι τις 31 Αυγούστου θα παρελάσουν πολλά ονόματα. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν, ποιοι θα φύγουν και γενικά περιμένουμε ανακατατάξεις ιδιαίτερα στον Ολυμπιακό.

Τα μικρά αθλήματα, όπως τα αποκαλούμε και κακώς τα αποκαλούμε έτσι, συνεχίζουν να μας δίνουν μετάλλια. Και πριν από λίγο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων, χρυσό μετάλλιο ο Ιάσονας Μουσελίμης. Ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ Εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που γίνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Στην Πορτογαλία ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ιωαννίδης σκόραρε για την Sporting Λισαβόνας, έκανε το 0-2, αλλά η ομάδα του δεν έφυγε με τρίποντο από στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, ισοφαρίστηκε σε 2-2, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι επέστρεψε ο Φώτης Ιωαννίδης, επέστρεψε με γκολ, με καλές ενέργειες και γενικά είναι ένα ευχάριστο νέο για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βαρδάξης. Γεια σου Γιώργο. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς και στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 στις 4 ο Στέφανος Λεμονίδης.

Και να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που χθες κέρδισε στην ΟΠΑΠ Αρίνα την Καλυθέα με 4-0. Ήταν πρόβα τζενεράλε, καθώς την Τετάρτη η ΑΕΚ παίζει με τον Όφη στο Ηράκλειο για το Super Cup. Οι οπαδοί της ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς ο Μιλάν Βιτάλης χρειάστηκε μόλις 18 λεπτά στο ανεπίσημο ντεπούτο του για να ανοίξει λογαριασμό, πετυχαίνοντας ένα πολύ ωραίο γκολ με προσποίηση και σούτ μέσα από την περιοχή. Μετά πήρε τη σκυτάλη ο Γκατσίνοβιτς, πέτυχε 3 γκολ και η ΑΕΚ κέρδισε με 4-0. Για την ιστορία να πούμε ότι ξεκίνησε με 300 ρότα Βίντα, Ρέλβας, Πενράης, Βιτάλης, Καλοσκάμι, Ζουμπκόφ, Κουτέσα, Ζήνη και Γιώβιτς. Φυσικά στο δεύτερο ημίχρονο παρατάχθηκε δεύτερη ομάδα με Μπαλαμότη, Γεωργίεφ, Μουκουντή, Αλεξίου, Πίλιο, Κάιρινεν, Μάνταλο, Μάγερ, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη.

Ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι αυτή είναι η ομάδα που θα παίξει στο Super Cup αλλά και στα play-off του Champions League, τονίζοντας βέβαια ότι τα φιλικά είναι φιλικά, δεν βγάζουμε πολλά συμπεράσματα. Χρησιμοποιήσαμε 22 παίκτες, 47 λεπτά κάθε ενδεκάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι ευχαριστημένος. Και μάλιστα άφησε ανοιχτό το παραθυράκι να γίνει και νέα μεταγραφή, γιατί τον ρωτήσαν, όπως είναι φυσικό, αν υπάρχει ενδεχόμενο νέας προσθήκης, και είπε ότι είμαστε ανοιχτοί πάντα αν προκύψουν ευκαιρίες, δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα, αλλά αν υπάρχει ευκαιρία να αναβαθμιστούμε σε κάποια θέση, φυσικά και θα την κάνουμε. Τώρα όσον αφορά την συνέχεια, επανέλαβε ότι αυτή είναι, παιδιά, η ομάδα η οποία θα παίξει στο Super Cup και στα play-off του Champions League. Τα ευχάριστα νέα για την ΑΕΚ συνεχίστηκαν και σήμερα, καθώς η ΑΕΚ δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Σταύρο Πίλιο μετά την ανανέωση του συμβολαίου του ως το 2030. Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης αποθέωσε τον 25χρονο Μπακ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πίλιος επί Αλμέιδα δεν πήρε πολλές ευκαιρίες και όταν πήρε δεν τις αξιοποίησε ή δεν τον χρησιμοποίησε σωστά ο Αλμέιδα, διαλέχτε και παίρνετε. Αλλά τώρα με Νίκολιτς ανέβηκε κατακόρυφα ο Πίλιος, κέρδισε μία θέση στην ενδεκάδα και φυσικά αν θυμόσαστε πρόσφατα και σε ένα φιλικό πέτυχε 2 γκολ. Αλλά για το γεγονός ότι ο Πίλιος βρέθηκε τώρα με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2023, επέτρεψε στο Μάριο Ηλιόπουλο να τον αποθεώσει, λέγοντας μάλιστα ότι υπήρχαν άνθρωποι που σε αμφισβήτησαν απευθυνόμενο στον Πίλιο, ήταν και δημοσιογράφοι στο χώρο, αλλά θα έλεγα ότι κέρδισε σε πάξια μια θέση στην ενδεκάδα και αυτό το εκτιμήσαμε, γι' αυτό το λόγο ανανεώσαμε για 4 ακόμη χρόνια. Και ο Πίλιος απάντησε και αυτός με φιλοφρονήσεις στον πρόεδρο της ΑΕΚ: ευχαριστώ εσένα προσωπικά για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό, όπως και τον προπονητή και τα παιδιά που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Και η κουβέντα αυτή έκλεισε με τον επίλογο του Μάριου Ηλιόπουλου. Πράγματι σε στήριξε και ο προπονητής και από ό,τι καταλαβαίνω μπήκες και εσύ στο mentality της ΑΕΚ.

νέα του Ολυμπιακού τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Μεντιλίμπαρ αναμένεται να αλλάξει την ενδεκάδα μετά από αυτό το, πώς να το πούμε, την αναορθόδοξη ενδεκάδα που κατέβασε με την Αϊμέγγε στο πρώτο παιχνίδι και διεκδικούν φυσικά θέσεις τόσο ο Φορτούνης όσο ο Έσε που επέστρεψε και προπονείται κανονικά, αλλά και ο Ζώτα. Ο Ορτέγκα πάντως που έφυγε πριν από λίγες μέρες για μεταγραφή, με μεταγραφή στην River Plate, χρησιμοποιήθηκε στην ενδεκάδα της River Plate. Ήταν απευθείας στις βασικές επιλογές του Εδουάρδο Κοουδέτ. Ήταν βασικός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τίγκρε, ένα παιδί το οποίο ήταν αξιοπρεπής, στάθηκε με αξιοπρέπεια στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για 3 ολόκληρα χρόνια. Ήταν μάλιστα και στην ενδεκάδα που κατέκτησε το Conference League, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει κύπελο. Ένας παίκτης που δεν άκουσε ποτέ το όνομά του από την εξέδρα, αλλά όπως και να το κάνουμε ήταν από τα άτομα που είχαν θετικό απολογισμό από το πέρασμά του στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που έφυγε και ψάχνουμε βέβαια τον αντικαταστάτη του. Όσον αφορά την Αϊμέγγεν, η οποία ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο στο Καραϊσκάκης, στο πρωτάθλημα, στην πρεμιέρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος, έχασε μέσα στην έδρα της 2-1 από την Telstar. Κάτι που ενθαρρύνει την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Η Telstar πέρσι τερμάτισε 14η, με λίγους βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Νάιμέγγεν, όπως είναι φυσιολογικό, δεν είχε το μυαλό της τόσο πολύ στο πρωτάθλημα, αλλά στην Ερβάνς με τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μοναδική ευκαιρία να περάσει στα play-off του Champions League και από εκεί να βρεθεί στη League Phase, κάτι που φαντάζει σαν μακρινό όνειρο. Όσον αφορά τώρα την ενδεκάδα, σε σύγκριση με το Φάλιρο της περασμένης Τρίτης, ο Σρόιντερ έκανε μόλις 3 αλλαγές. Και να πούμε ότι η Ερβάνς είναι την ερχόμενη Τρίτη στις 8.30.

Φυσικά ο Ολυμπιακός δεν τελείωσε τις μεταγραφές. Το Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου. Ψάχνει για center four, ψάχνει για back, ψάχνει για half. Και όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει παίκτες. Αν και τα ονόματα που ακούγονται και γράφονται είναι πάρα πολλά. Τα τελευταία ονόματα που ακούγονται είναι ο Νοά Καντιού από την Γαλλία. Είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει ο Ολυμπιακός. Μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, θέλει να έρθει. Είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται τόσο στο 6 όσο και στο 8. Και αν βρεθεί χρυσή τομή με τη Λοριάν, μπορεί μέχρι το τέλος του μήνα να τον δούμε στον Πειραιά. Άλλη περίπτωση είναι ο Κριστιάν Κασέρες της Τουλούζ. Ο Βενεζουελάνος μέσος είναι πολύ ακριβώς. Η Τουλούζ ζήτησε 12 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη επαφή για να παραχωρήσει το βασικό της μέσο και αρχηγό της Εθνικής Βενεζουέλα. Φυσικά θα γίνουν διαπραγματεύσεις, αλλά είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ένας παίκτης που ακούστηκε πολύ καιρό, εδώ και πολύ καιρό μάλλον, είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα, βασικός μέσος της Εθνικής Κολομβίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ο Κολομβιανός μέσος είπε αρχικά το ναι για να προχωρήσουν οι επαφές με τη Racing Santander. Στην συνέχεια όμως ο μάνατζερ του ζήτησε περισσότερο χρόνο και ως γνωστόν κάτι ανάλογο ζήτησε και ο Γιαννούλης από τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός είπε δεν περιμένω, προχωράω στην επόμενη περίπτωση. Και όσον αφορά τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το 442 δημοσίευσε τη λίστα των πλουσιότερων, των 50 πλουσιότερων ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο και ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην κορυφή βρίσκεται με τεράστια διαφορά φυσικά ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία της να υπολογίζεται στο 1,38 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και πέρα από την Νιουκάσλ, η οικογένεια έχει στην κατοχή της και άλλες ομάδες από την Αραβία, ανάμεσά της η Αλ Χιλάλ, η Αλ Νάστρ, η Αλ Ιτιχάντ και η Αλ Αχλή. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε την οικογένεια Αλτάνη που συνδέεται με την Παρί Σεζερμέν. Η είσοδος της στην Παρί το 2011 άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του Γαλλικού Συλλόγου που τα δύο τελευταία χρόνια είναι κυρίαρχος στο Champions League με κατάκτηση 2 τίτλων, ενώ στην League One τα τελευταία 15 χρόνια είναι στην κορυφή. Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με 164,5 δισεκατομμύρια ευρώ και έχει την άλλη ομάδα του Παρισιού, την Παρί FC. Και ακολουθούν πολλοί άλλοι.

Φυσικά πάνω απ' όλα στον Ολυμπιακό προέχει να προκριθεί με την Τρίτη με την ΑΕΚ Μέγγεν. Το παιχνίδι πρέπει να είναι στις 9. Φυσικά και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Αυτή έχει τα δικαιώματα του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να δούμε. Θα είναι... το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Ολυμπιακός και να αποκλειστεί από την ΑΕΚ Μέγγεν έχει εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League. Κάτι που του ταιριάζει περισσότερο, αλλά ας κάνει και καμιά νίκη έτσι. Μπορούσε να κερδίσει την ΑΕΚ Μέγγεν στο Καραϊσκάκι, να την κερδίσει και τώρα και την Τρίτη. Μετά να παίξει με την Bodo Glimt. Αλλά εντάξει, καλό είναι και το Champions League. Ειδικά για τον κόσμο, βλέπει τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να έρχονται στον Πειραιά. Κάτι που μπορεί να συμβεί και με την ΑΕΚ, έτσι. Γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για την ΑΕΚ να περάσει στη League Phase. Αν ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ περάσουν στη League Phase, τότε θα δούμε σπουδαία παιχνίδια και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Και όχι μόνο αυτό, η πρόκριση στη League Phase του Champions League δίνει και πάρα πολλούς βαθμούς, κάτι που είναι απαραίτητο για την Ελλάδα μετά τις αποτυχημένες εμφανίσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα, τη εβδομάδα που μας πέρασε. Βέβαια μπορεί να μας αποστομώσουν την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που αγωνίζονται, να κερδίσουν εκτός έδρας, να προκριθούν και όλα να είναι διαφορετικά. Πάμε όμως σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και πανερχόμαστε μετά τις 3 για το δεύτερο μέρος του Sport City.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο-Ορεστιάδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Ορεστιάδας. Στο κόκκινο βρίσκει τη χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Δευτέρα σειρά περιοχών της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος κατηγορίας 4. Σε Red Code θα βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας και Κρήτης, οι περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Εύβοιας, οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας, καθώς και οι Κυκλάδες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα κατά διαστήματα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου, μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη, που υποστήριξε ότι τα μέτρα αυτά υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την ανατολική κινεζική ακτή, προκαλώντας καταρακτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στον Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984.

6 λεπτά μετά τις 3 Sport City Κυριακής μέρος δεύτερο και να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ που έχουν ευχάριστα νέα εκεί καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε πατέρας για δεύτερη φορά. Η γυναίκα του έφερε στον κόσμο μια υγιέστατη κορούλα και φυσικά δέχτηκε τις ευχές από τον ΠΑΟΚ αλλά και από την εθνική ομάδα με τον τίτλο για να σας ζήσει Γιάννη υγεία και κάθε ευτυχία στην οικογένειά σας. Και αναφέρουμε την εθνική ομάδα καθώς πριν από λίγο καιρό ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δήλωσε ότι για οικογενειακούς λόγους και προσωπικούς λόγους σταματάει από την εθνική, επικαλούμενος ότι θα έχει δύο παιδιά, δεν προλαβαίνει, αλλά όλα δείχνουν ότι το έκανε επειδή ο Γιωβάνοβιτς δεν τον υπολογίζει, τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή, ένα παιδί θαύμα το οποίο το έχουν βάλει στο στόχαστρό τους μεγάλες ομάδες όπως η Ντόρτμουντ, τη Γιουβέντους. Και πολύ γρήγορα μπορεί να τον δούμε εκτός συνόρων, αν και σύμφωνα με την κοσμοθεωρία του Κωνσταντέλια προτιμά να μείνει στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της καριέρας του, αλλά δεν ξέρεις, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη. Όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, την προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ ακολουθεί και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ήρθε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και επέστρεψε στην Ελλάδα και προπονείται σε κανονικούς ρυθμούς, ενώ ο Κύριλ Ντεσπότοφ συνεχίζει το πρόγραμμα της αποκατάστασής του. Να θυμίσουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχασε στην Τούμπα από την Άντερλεχτ με 3-0. Και όλα αυτά για τον τρίτο προκριματικό του Europa League που τον υποχρεώνει να αναζητά την ανατροπή στο Lotto Park. Οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής, συνεχίζουν την προετοιμασία τους και ο Αλέσιο Λύση ανεβάζει συνεχώς στροφές και υπολογίζει το Γιαννούλη και όπου ο Έλληνας διεθνής ποδοσφαιριστής αναμένεται να κάνει ντεπούτο την ερχόμενη εβδομάδα κόντρα στην Άντερλεχτ.

0: Και να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, όπου υπάρχουν ανέλπιστα ευχάριστα νέα, καθώς ο Τετέι, λέει, προπονήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πριν 3-4 μέρες ότι έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση. Μια ασθένεια που γιατροί δεν είμαστε, αλλά στο παρελθόν αθλητές που έπαθαν λοιμώδη μονοπυρήνωση έλειψαν τουλάχιστον ένα μήνα. Αλλά ο Τετέι είναι διαφορετική περίπτωση και γι' αυτό θα μας εξηγήσει ο Ανδρέας Χανιάς τι ακριβώς συμβαίνει με το Center for του Παναθηναϊκού. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Στέφανη, κύριε και κύριοι. Ναι, πράγματι, εξέπληξε τους πάντες ο Ανδρέας Τετέι, διότι οι εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε χθες έδειξαν και οι τιμές στις εξετάσεις που πήραν το ιατρικό τμήμα του Παναθηναϊκού έδειξαν ότι έχει ξεπεράσει σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την λοιμώδη μονοπυρήνωση, αυτή την βαριά ίωση που τον είχε προσβάλει πριν από περίπου μία εβδομάδα. Και η άμεση αντιμετώπιση, η θεραπευτική αγωγή στην οποία υποβλήθηκε, αλλά και το γεγονός ότι μάλλον δεν ήταν το υλικό φορτίο πάρα πολύ βαρύ και ο οργανισμός φυσικά του Έλληνα επιθετικού βοήθησαν έτσι ώστε ο Ανδρέας Τετέι σήμερα να δηλώσει παρόν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, να είναι διαθέσιμος τυπικά στο πλάνο του Τζέικομπ Νίστρουπ. Και το λέμε τυπικά διότι έχει χάσει πάρα πολλές δυνάμεις, έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Δύσκολα να το δούμε στο βασικό πλάνο, στο βασικό σχήμα της δεκάδας την Τρίτη στη Σόφια. Θα περιμένουμε βέβαια να δούμε στη συνέχεια και πώς θα εξελιχθεί η προετοιμασία και αν θα είναι έτοιμος από πλευράς δυνάμεων να ανταποκριθεί. Σίγουρα όμως είναι ένα ευχάριστο γεγονός για τον Παναθηναϊκό, διότι τον Παναθηναϊκός με τον Kings Kagwa να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, με τον Dessers να είναι μεν στην προπόνηση αλλά να μην είναι ακόμα ετοιμοπόλεμος να αγωνιστεί, και από όντως του Τετέι είχε μόνο τον Ελμίδα Στόντερ, μοναδικό καθαρό αιμό σεντερφόρ στην διάθεσή του. Βέβαια τώρα υπάρχει και ο Λιβάη Γκαρσία, αλλά θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λιβάη Γκαρσία με την υπόλοιπη ομάδα. Συνεπώς η παρουσία του Τετέι ακόμα και στην αποστολή σίγουρα δίνει μια πιθανή εναλλακτική λύση στα χέρια του Νίστρουπ για κάποια λεπτά, ένα 20 λεπτό, αν θα χρειαστεί έναν δεύτερο επιθετικό ή πιο φρέσκα πόδια μέσα στο παιχνίδι στη Σόφια. Είναι μια δύσκολη εξίσου στο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ 1948 την Τρίτη, διότι ο Παναθηναϊκός με το 1-1 του ΆΚΑ πρέπει να πάρει αποτέλεσμα και την πρόκληση, διότι μένει εκτός Ευρώπης και όπως είπαμε και χθες κινδυνεύει να τεναχθεί στον αέρα η χρονιά του.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την ίδια ώρα και την ίδια μέρα με τον Ολυμπιακό την Τρίτη στις 9.
1: Στις 9 η ώρα ακριβώς είναι το παιχνίδι και είναι...
0: Και θα έχει και κόσμο μαζί του, έτσι.
1: Ναι, έχουν ήδη εξαντληθεί τα 1.600 εισιτήρια τα οποία πήραν οι πράσινοι. Ακόμα περισσότερα οι άνθρωποι του Τριφυλλιού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά και από την Αθήνα αλλά και από τη Βόρεια Ελλάδα έχουν προγραμματίσει εκδρομές. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα στηρίξει την ομάδα του σε αυτή τη δύσκολη αποστολή.
0: Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει νέα, αφού έχει κλείσει το ρόστερ του. Περιμένουν όλοι πώς και πώς να ξεκινήσει η προετοιμασία για να δουν όλα αυτά τα αστέρια μαζί. Και φυσικά λίγο αργότερα στα φιλικά παιχνίδια και στα διάφορα τουρνουά που θα πάρει μέρος ο Παναθηναϊκός. Στον Ολυμπιακό έχουμε μια εξέλιξη, γιατί διαβάζουμε ότι ο Ολυμπιακός έριξε τις απαιτήσεις του όσον αφορά το buyout του Γόκα. Να θυμίσουμε ότι δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο, άρα ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει όσα θέλει. Ζητούσε 3 εκατομμύρια, τώρα λένε ότι έπεσε στα 2 εκατομμύρια. Τι συνέβη?
1: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ιταλία το οποίο αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προτίθεται να ρίξει τις απαιτήσεις του από τα 3 στα 2 εκατομμύρια ευρώ προς την Ντουμπάι για την παραχώρηση του Thomas Walkup. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αναμόχλευση του θέματος, διότι η Ντουμπάι είχε στα σκαριά την προσπάθεια για την απόκτηση του Wyler Bubb, του Γερμανού, του Αμερικανο-Γερμανού παίκτη, ο οποίος και αυτός είχε υπογράψει με τη Βιλερμπάν, αλλά λόγω του προβλήματος με τα χρήματα έλυσε τη συμφωνία, έσπασε τη συμφωνία και υπέγραψε στον Ερυθρό Αστέρα. Δεν πήγε στην Ντουμπάι, άρα η Ντουμπάι συνεχίζει να ψάχνει έναν playmaker αμυντικογενή, ακριβώς με τα χαρακτηριστικά του Μνεβόκαπ, και φαίνεται ότι έχουμε εκεί ίσως αναθέρμανση του σκηνικού. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από την διάθεση και τη θέληση του Ολυμπιακού, στον οποίο ανήκει ο παίκτης, έχει συμβόλαιο μαζί του, έχει δικαιώματα πάνω του, δεν υπάρχει buyout να δοθεί για να απελευθερωθεί ο παίκτης χωρίς να ερωτηθεί ο Ολυμπιακός. Συνεπώς οι Ερυθρόλευκοι ακόμα μπορούν να ζήσουν όσα χρήματα θέλουν και να, εάν θέλουν να τον δώσουν. Εάν μπορούν δηλαδή να απορρίψουν κάθε πρόταση, να ξεκαθαρίσουν τον πολίτο παίκτη και να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Για την ώρα φαίνεται να κρατούν αυτή τη στάση, ότι δεν παραχωρείται. Παρ' όλα αυτά όμως η επιμονή του παίκτη, ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ένας παίκτης έτσι έχουμε δει να συμβαίνει αρκετές φορές.
0: Μα το είδαμε πρόσφατα πάλι με τον Ολυμπιακό, με τον Πετρούσεφ. Που ήθελε να φύγει. Με το ζόρι δεν κρατάς κανένα παίκτη, βρίσκεις κάποια ομάδα, προσαρμόζεις τις απαιτήσεις σου και τον αφήνεις να φύγει. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Ακριβώς. Είναι η εποχή όπου συνήθως οι παίκτες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν όχι το πάνω χέρι, έχουν το τελευταίο λόγο ενδεχομένως σε μια διαπραγμάτευση και σε μια σχέση. Βέβαια, ο Ολυμπιακός και η Ανδρυσία Αγγελόπουλε έχουν ξεκαθαρίσει ότι όταν υπάρχει ένα συμβόλαιο, εμείς το εκτελούμε όταν ο παίκτης δεν παίζει καλά. Άρα περιμένουμε
0: να
1: εκτελεστεί και όταν ο παίκτης τώρα επιζητά μια υπεραξία. Όλο αυτό θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και κατά πόσο η πλευρά του παίκτη θα επιμείνει να μείνει ελεύθερος, να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει στην Ντουμπάη.
0: Υπάρχει ένα τρελό σενάριο ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει ανταλλαγή των Walk-up με τον Μαμαντί Διακητέ, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγο με την Ντουμπάη. Θα πούν όλοι καλά ρε φίλοι, υπέγραψε και θα φύγει. Αλλά έχουμε το προηγούμενο του Moses Wright που είχε υπογράψει στην Μπαρσελόνα και μετά από μερικές εβδομάδες έφυγε και πήγε στην Αρμάνι Μιλάνο. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Μπορεί να συμβεί αυτό ή να δοθεί δανεικό στον Ολυμπιακό, διότι δεν μπορεί να κάνει δύο μεταγραφές ένα παίκτη μέσα σε μια μεταγραφική σεζόν. Μπορεί να βρεθεί τέλος πάντων μια νομικήστική φόρμουλα. Μάλλον φαίνεται ότι ίσως να οδηγηθούμε σε μια τέτοιου είδους φόρμουλα, διότι και ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη στη θέση 4 και η Ντουμπάη έχει πάρα πολλούς forward εκεί, έχει μαζί τους πάρα πολλούς αθλητές. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η διαπραγμάτευση.
0: Ωραία. Αντρέα, σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 24 λεπτά μετά τις 3 και όπως σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι φίλοι του Στίβου μπορούν να γεμίσουν την εβδομάδα τους με σπουδαία αγωνίσματα, με σπουδαίες μάχες, με σπουδαίες κόντρες, καθώς αρχίζει τη Δευτέρα στο Birmingham το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου μέχρι και την Κυριακή 16 η καρδιά του Ευρωπαϊκού Στίβου χτυπάει στο Alexander Stadium, το μεγαλύτερο στάδιο για Στίβο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη χωρητικότητά του να είναι 18.000 θεατές, ωστόσο μπορεί να επεκταθεί και στις 40.000 για μεγάλες διοργανώσεις. Αξίζει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που μια βρετανική πόλη θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρότι στο Μπέρμιγχαμ έχουν γίνει μεγάλες διοργανώσεις όπως το Ευρωπαϊκού Κλειστού Στίβου και τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού το 2003 και το 2018. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Νίκος Τσόνης, ένας πολύπειρος ρεπόρτερ που έχει καλύψει πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα. Νίκο, στον Μπέρμιγχαμ έχεις πάει, καλό απόγευμα.
1: Έχω πάει για Κλειστό Στίβο. Καλό απόγευμα στους ακροτές του 984 και σε σένα, φίλε Στεφάνη.
0: Έχεις πάει στον Μπέρμιγχαμ, ε?
1: Ναι, για Κλειστό Στίβο.
0: Α, για Κλειστό. Άλλο το άλλο ανοιχτός, άλλο κλειστός. Αλλά
1: είναι ωραία να είσαι στην Αγγλία για να παρακολουθείς Στίβο.
0: Μα είναι ίσως μετά τους Φιλανδούς, θα έλεγα εγώ, οι κορυφαίοι φύλαθλοι στον κόσμο όσον αφορά το Στίβο. Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν έχεις άδικο. Οι Αγγλοσάξονες γενικά ήταν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία και στη Μεγάλη Βρετανία φυσικά. Δεν βρίσκεις εισιτήριο για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Οτιδήποτε αγώνες, είτε παγκόσμιοι είτε Ολυμπιακοί που πήγαμε το 12, δεν βρίσκεις θέση για να κάτσεις. Το ίδιο και οι Φιλανδοί. Γενικά ο Στίβος είναι πολύ αγαπητός, δοκιμάζει την προσπάθεια του ανθρώπου σε ερασιτεχνικό επίπεδο, χωρίς την επαγγελματική οργάνωση που διαθέτουν τα ομαδικά αθλήματα, μόνο με τους μαθητές που εξελίσσονται και πάνε και στα πανεπιστήμια. Εκεί δείχνει κάθε χώρα την πραγματική της δύναμη. Γιατί στο ομαδικό μπορεί να αποκτήσεις 2-3, αν είναι για μπάσκετ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν είναι για ποδόσφαιρο από άλλες διάφορες χώρες που ασχολούνται πάρα πολύ.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς.
1: Διαμορφώνεται μια άλλη εικόνα.
0: Δε και στο Στίβο, Νίκο μου, η Τουρκία έχει αγοράσει τη Μισή Αφρική, τα Αραβικά Εμμυράτα έχουν αγοράσει τη Μισή Αφρική.
1: Προξενούν ένα γέλιο σε αυτό
0: το γέλιο, αλλά είναι
1: ένα μηδίασμα, ενώ στα ομαδικά δεν προξενούν μηδίασμα, ίσα χαίρεσαι που βέβαια να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο αθλητισμός είναι παγκόσμιος, έτσι, δεν είναι εθνικός.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων μέσα από το Στίβο, το κολύμπι, φαίνεται το έργο που κάνει μια χώρα και στην Ελλάδα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Τα τελευταία χρόνια
0: Σήμερα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είχαμε μετάλλιο στο Under 20 παγκόσμιο, τι ήταν αυτό?
1: Ναι, σήμερα ήταν μια πολύ χαρούμενη μέρα για μας, καθώς μια Ιουλιάνα Ρούσου από την Ηλιούπολη κατάφερε να πάρει σε ένα από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα όπως είναι τα 800 μέτρα, κατάφερε να πάρει ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20. Δεν είναι τα άλματα που έχουμε μια παράδοση,
0: ναι,
1: στο μήκο
0: και οι ρήψεις,
1: ναι. Είναι σε ένα δρομικό αγώνισμα που συνηθίζουμε να βλέπουμε στις τελευταίες θέσεις τους αθλητές μας όταν πρόκειται για παγκόσμιο, ευρωπαϊκό ή και ολυμπιακούς αγώνες. Είναι πολύ δύσκολη η διάκριση εκεί. Είναι διψασμένοι οι Αφρικανοί που δεν αφήνουν σκαλί στο βάθρο. Έχουν τρελαθεί οι Αμερικάνοι τα τελευταία χρόνια. Όπως βλέπεις, ο Γκεμπρίτς είναι Σκανδιναβή γερικότερα. Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι έχουν μεγάλη τρέλα με αυτές τις αποστάσεις από 800 έως 3 χιλιόμετρα. Και όταν μία Ελληνίδα, όπως είναι αυτή η 19χρονη Ρούσου, και δείχνει ότι είναι ταλέντο, γιατί ήταν και πριν από 2 χρόνια στο Περού στο τελικό και με πυρετό έτρεξε στο τελικό. Δεν είναι μικρό πράγμα να έρχεται να παίρνει τα μετάλλια, ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ονών, των νεανίδων που λέγαμε παλιά, εφήβων νεανίδων. Είναι μεγάλη υπόθεση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί.
0: Να συνεχιστεί, ναι, σωστά.
1: Πρόσεχε όμως, Στέφανε. Σε αυτό το αγώνισμα ξαφνικά έχουμε και τη Δεσπολάρη και την Πλάκα. Δύο 22χρονες αθλήτριες που αν θα συνεργαστούν ομαδικά, θέλει ομαδική συνεργασία σε αυτές τις αποστάσεις, μπορεί να δούμε καταπληκτικά πράγματα.
0: Κρίμα που δεν έχει 4x800, είχαμε 4 αθλήτες.
1: Είχανε παλιά οι Σκανδινάβοι.
0: Είχανε. Πάντως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που ξεκινάει αύριο θα πάρουν μέρος 1645 αθλητές και αθλήτριες από 49 χώρες και η Ελλάδα θα πάει με τη μεγαλύτερη αποστολή στην ιστορία της, 60 αθλητές, 33 άντρες και 27 γυναίκες. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 50 από το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Ρώμη. Yeah. Και στα μοναδικά αθλήματα που δεν θα εκπροσωπηθούμε, δικαιώνες εδώ, είναι τα 1500, είναι τα 5 χιλιόμετρα, τα 10 χιλιόμετρα και τα 3.000 τύπλου.
1: Είναι κρίμα γιατί φτάσανε οριακά, κυρίως η Δεσπολάρη, έφτασε οριακά στην πρόκριση. Η πρόκριση πια γίνεται με όρια. Πρέπει να πιάσουν όρια τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι για τους επίλυτους αθλητές. Αλλά και το ranking. Το ranking είναι μια σειρά αγώνων που κάνουν και βαθμολογούνται ανάλογα με τη δυναμικότητα της κάθε διοργάνωσης. Και έφτασε στο παρατσάκ για να προκληθεί η Δεσπολάρη. Και είναι κρίμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άξια αθλήτρια.
0: Άντως...
1: Βέβαια εδώ στα 800 η ομορφιά που έχουν είναι ότι δεν υπάρχει φαβορή. Είναι το σύνολο.
0: Παίρνει μέρος η Δεσπολάρη στα 800 ή όχι?
1: Όχι, δεν θα πάρει.
0: Ναι,
1: δεν θα πάρει.
0: Ναι.
1: Για λίγο έχασε την πρόκληση.
0: Ναι, ναι. Στη Ρώμη είχαμε 3 μετάλλια, Τεντόγλου, Καραλής, Στεφανίδη. Οι δύο πρώτοι παραμένουν φαβοροί για να ανεβούν στο βάθρο, ναι. Η ναι. Στεφανίδη μετά την έγινε μητέρα, πήχε από τους υποχρεώσεις της. Πρόσφατα έγιναν και ένα meeting και έχασε από την Αδαμοπούλου, μου φαίνεται. Άρα πάμε για Τεντόγλου, Καραλή, μόνο Νίκο.
1: Ενδεχομένως και η Τζέγκο.
0: Που α, και η Τζέγκο, ναι, σωστά.
1: Λείπουν οι Ασιάτες, που είναι... Ναι. Φωτιά και λαύρα στο ακόντιο και από εκεί και έπειτα, Στέφανε, όπως πολύ καλά ξέρεις, υπάρχουν και τα πρόβλεπτα που μπορεί να συμβούνε και να πάρουν μετάλλιο. Θυμάσαι το 92 με το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν η Πατουλίδου.
0: Ναι,
1: πήγε
0: βέβαια,
1: εκεί
0: βέβαια.
1: Για τρέξει άντε μέχρι τον προημιτελικό και έφτασε να πάρει το χρυσό μετάλλιο.
0: Αυτά γίνονται τέτοια. Μια φορά τον αιώνα όμως, εντάξει.
1: Μην ξεχνάς ότι οι ευρωπαϊκοί αγώνες που ξεκίνησαν το 1934 και είχαμε ένα μετάλλιο με τον Χρήστο Μάντικα στα 400 εμπόδια της ΑΕΚ από τη Χίο αυτός. Μετά ξαναπήραμε το 66 στη Βουδαπέστη με τον Παπα-Νικολάου.
0: Μπράβο, μετά το 71 στο Ελσίνκι με τον Παπα-Γεωργόπουλο.
1: Με τον Παπα-Γεωργόπουλο τον Βασίλη και μετά ξαναπήγαμε
0: στην Αθήνα το 82.
1: Με τη Βερούλη και τη Σακοράφα πρωτοτρίτο.
0: Μπράβο, τα θυμάσαι, καλά τα θυμάσαι. Ναι,
1: ναι. Καταλαβαίνω, είχαμε τη μεγάλη απογοήτευση το 69 στο Καραϊσκάκι.
0: Με τον Παπα-Νικολάου.
1: Όπου ο Παπα-Νικολάου ήρθε τέταρτος. Mm-hmm. Γενικά, είχε πάρει μετάλλιο βέβαια το 66. Γενικά δεν ήταν εύκολο. Το 98 πήραμε στο τριπλούν με την Βασδέκη χρυσό μετάλλιο. Και το μεγάλο μπαμ έγινε...
0: Το Μόναχο το 2002, παραμονές των Ολυμπιακών αγώνων, λογικό.
1: Ναι, ήταν λογικό.
0: Κεντέρι, Στάνου, Βόγκο, Λιμανιάνη, Παπαδημητρίου και Λεσίδου.
1: Ναι, και Λεσίδου πήρε τότε το τρίτο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστά,
1: το
0: Χάλκινο.
1: Το πήρε η Βόγκολη. Τα τέσσερα χρυσά ήταν και Λεσίδες,
0: Κεντέρι, Στάνου, Βόγκολη και Μανιάνη. Τώρα, σε αυτούς αγώνες... έχουμε τον Τσάμι, ο οποίος είναι πλέον 44 χρονών. Είναι...
1: Έχει πάρει μετάλλιο ο Τσάμις σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
0: Έχει πάρει μετάλλιο, ναι.
1: Έχει πάρει, βέβαια, στο παρελθόν.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό, σου πω την
1: αλήθεια. Ναι, είναι. Όχι χρυσό.
0: Α, να το, στο τριπλούν 2018 ναι. Άμστερνταμ, 1678 Χάλκινο.
1: Ναι.
0: Έγινε 44 χρονών, λοιπόν, το παλικάρι, ο Τσάμις. Και θα πάρει μέρος για μία ακόμη φορά. Μπράβο του, μπράβο, χαρά στο κουράγιο του. Αλλά για πες τώρα, ο Τεντόγλου είναι το κλόνητο φαβορί, αν και είναι βούλγαρος στη μέση. Τον οποίο βέβαια.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ και ο Τεντόγλου, γι' αυτό
0: και
1: είναι.
0: Ο Ιταλός είναι και ο Ιταλός.
1: Μα ο Τεντόγλου είναι ο πλέον θρύλος του αγωνίσματος. Κανένας άλλος από τον Καρλ Λιούις δεν έχει τόσες διακρίσεις όσο ο Τεντόγλου. Και αντιμετωπίζει σήμερα. πολύ ισχυρούς αντιπάλους, όπως ο Σαραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος, ο Φουρλάνη, είναι ο Ιχάμερ, ο Ελβετός δεκαθλητής. Είναι ο Μπάτλε που έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Πορτογάλος. Είναι πάρα πολλοί αθλητές Ευρωπαίοι καλοί. Εκτιμούμε ότι ο Τεντόγλου είναι ανίκητος και θα τα καταφέρει αυτή τη φορά. Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή
0: που έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντης, αλλά μας είπε σε παλιά εκπομπή, σε παλιά εκπομπή μας είπε ότι κάποτε θα ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, το θυμάσαι καλά και το πιστεύω ακόμα.
0: Εδώ είμαστε, εντάξει.
1: Και το πιστεύω, όχι για τώρα.
0: Ναι,
1: του βγαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά ελπίζουμε με αυτά που έχουμε δει και με αυτά που θέλει να εφαρμόσει ότι θα βγει σε αυτά τα ύψη. Τώρα, αυτά όλα πρέπει να τα δούμε.
0: Σωστά.
1: Άλλο τι πιστεύουμε και άλλο τι θα δούμε.
0: Για πες μου τώρα, οι μεγάλοι αθλητές που θα λάμψουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ποιοι λες να είναι? Όχι για Ελληνές γενικά.
1: Νομίζω ότι οι Βρετανοί θα σαρώσουν.
0: Βρετανία.
1: Ναι, κάνουν μια επαναφορά στο στίβο και ειδικά στις μεσαίες αποστάσεις που είχαν τον Κόου και τον Όβετ. Έρχονται πάρα πολύ δυνατά. Βέβαια θα βρουν δυσκολίες, αλλά εκτιμώ ότι θα πάνε καλά. Έχουν και στο επικοντό, το γυναικών. Πάντα είναι δυνατοί οι Βρετανοί και όταν γίνεται και μέσα στη χώρα τους ήδη το κουβεντιάζουν μέσω των δημοσιευμάτων όλη τη χρονιά αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εκείνοι που βρίσκονται σε μια ύφεση είναι οι Γερμανοί στο στίβο.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά θα δούμε Ισπανούς, θα δούμε Γάλλους, Γάλλοι.
0: Ονόματα έχουμε, ονόματα έχουμε. Είναι αυτή η Ολλανδέζα που θα ξεχωρίσει.
1: Η Μπολ
0: ναι.
1: Εννοείς.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ότι η Μπολ μπήκε θετικά στα 800 μέτρα, αλλά είναι η Χότκινσον. Είναι οι Βρετανίδες, δεν είναι μόνο η Χότκινσον, είναι πολλές. Δύσκολα να τα καταφέρει. Είναι αυτή η Ελβετίδα που έχει κάνει δύο φορές απόπειρα να πάρει το ρεκόρ της Κράτος Βίλοβα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δυνατό το αγώνισμα και δεν μπορεί να έχει φαβορή εκεί. Εγώ ακολουθώ τη Χότκινσον και έρχεται η άλλη πιο πίσω με μια υπομονετική κούρσα και ελεγχόμενη και σου παίρνει την πρώτη θέση. Κατάλαβες, γι' αυτό στους Αγγλοσάξονες είναι από τα κορυφαία αγωνίσματα τα 800 και τα 1500.
0: Στους άντρες θα είναι ο Ντουμπλάντης το νούμερο ένα, έτσι, λογικά.
1: Θεωρώ ότι ο Ντουμπλάντης θα είναι ο πρώτος, ο καλύτερος. Δεν αποκλείεται να δούμε και παγκόσμιο ρεκόρ, αν και είναι νιόπαντρος.
0: Τώρα πήρε πάνω του, πήρε πάνω του. Το άγχος του φύγε. Το άγχος του φύγε.
1: Είδε και ο Καραλής δεν είχε αυτή την ανωδική πορεία μετά το 6-17, καθώς άλλαξε τα κοντάρια του να βάλει ακόμα δυσκολότερα για να φτάσει στα 6-30. Δεν του βγήκανε, ψάχνεται, μπορεί να τον βγούνε, αλλά αυτό ηρέμησε τον Ντουμπλάντη στην κορφή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άγχος.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
0: Παίζουν ρόλο. Στο επικοντό, εντάξει, Στεφανίδη, δύσκολα να. Αν φτάσει στον τελικό, θα είναι επιτυχία.
1: Μετά τη Γένα προσπαθεί να βρει τον εαυτό της, αλλά νομίζω στα 4.80 που θα κριθούν τα μετάλλια δεν θα μπορέσει.
0: Δεν θα μπορέσει, ναι, ναι.
1: Δεν θα μπορέσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι δύσκολα.
0: Έχουμε την Τζένκο, έχουμε την Τρακομύροβα στο έπαθλο που ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Η Ντριπισιώτη δεν ξέρεις τι θα γίνει στο μαραθώνιο, στο Βάδιν. Γιατί βλέπω εδώ έχουμε και η Μαραθώνιο Βάδιν και Μαραθώνιο Βάδιν. Τελειώσαν τα 10 και τα 20.
1: Είναι ένα πολύ δύσκολο αγώνισμα το Βάδεν.
0: Αυτά τώρα, συγγνώμη, επειδή τώρα το βλέπω αυτό. Τα 10 και τα 20 χιλιόμετρα τελειώσαν και ονομάστηκαν η Μαραθώνιος και Μαραθώνιος.
1: Καταργήθηκαν όλες οι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Και έγιναν η Μαραθώνιος και Μαραθώνιος. Δηλαδή,
0: 22 και 40.
1: Και 21% και 42.
0: 42 χιλιόμετρα Βάδεν. 42 χιλιόμετρα.
1: Είχε 50, όπως θυμάσαι
0: παλιά. Α, 50 είχε παλιά. Τελευταία ήταν τα 10 και τα 20,
1: Ακριβώς. Και τα αλλάξανε τώρα και κάνανε ημιμαραθώνιο και μαραθώνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ψηλά από πλευράς επιδόσεων σήμερα στο Βάδιν. Είναι ένα δύσκολο αγώνισμα, έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Κρίνεται πολύ εύκολα και αρνητικά από πολύ κόσμο αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κριτές, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ακυρώνονται αθλητές από την υπέρβαση. Ξέρεις, να είσαι υποχρεωμένος να βαδίσεις και να πηγαίνεις και ο τερματισμός σου έρχεται να πετάξεις και να είσαι καθυλωμένος στο έδαφος, ξέρεις.
0: Ναι, άστο να πάνε. Ναι, είναι.
1: Ξέρεις τι αντιθέσεις, τι προσπάθεια χρειάζεται για να κρατηθείς. Αλλά ο κόσμος το κρίνει έτσι με μια ελαφρότητα.
0: Γιατί υπάρχει υποκειμενικός παράγοντας. Ο κριτής κρίνει αυτό. Υποκειμενικά πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πολλοί κριτές σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σε μεγάλες διοργανώσεις υπάρχει μεγάλη αυστηρότητα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται κάτι στην τύχη και πρόχειρα.
0: Άρα πάμε για δύο μετάλλια, το τρίτο θα είναι έκπληξη, λες.
1: Εκτιμώ ότι θα φτάσουμε στα τρία, τώρα θα δείξει. Πάντως θα δούμε ωραίους αγώνες, τις έχει δύο.
0: Ναι.
1: Τις δείχνει από τις 12 έως 3 το μεσημέρι και από τις 8 έως τις 12 το βράδυ.
0: Να πούμε αύριο, αύριο έχουμε σφαιροβολία Ραφαελίδου Μαγκούλια, έχουμε σφυροβολία Φραντζεσκάκη Παπαναστασίου Αναστασάκη, 100 μέτρα γυναικών Εμμανουλίδου Σπανουδάκη. Έχει τον προκριματικό του μήκος αύριο, παιδιά, στη 1.30 Τεντόγλου Σταματονικολός. Έχει σφυροβολία Φραντζεσκάκη, όπως είπαμε πριν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το απόγευμα μπαίνει μέσα και η Σκαρβέλη και διάφοροι άλλοι αθλητές.
1: Ναι, οι δύο πρώτες μέρες κυριαρχούν οι προκριματικοί,
0: όπως πάντα, προκρίσεις, ναι.
1: Και σιγά σιγά μπαίνουμε στη,
0: λοιπόν,
1: στην ουσία.
0: Συντονιστείτε, πρωί ξεκινάνε 12.30 οι αγώνες και πάνε μέχρι 3.20 και το απόγευμα, αυτό είναι πολύ καλό, 9 η ώρα είναι ότι πρέπει, δηλαδή να έχει πέσει και ο ήλιος, μέχρι τις 12 το βράδυ μπορούμε να δούμε τους καλύτερους αθλητές της Ευρώπης να αγωνίζονται για τα μετάλλια, για τα ρεκόρ, για οτιδήποτε άλλο έχουν ως κίνητρο. Νίκο Τσόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια.

Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 παρά 20 κάθε μέρα και το βράδυ από τις 9 μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά όσοι θέλετε και άλλα αθλητικά υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Εδώ είναι 2 ώρες νωρίτερα. Στις 10.30 ξεκινάνε οι προκριματικοί και το βράδυ οι ημιτελικοί και οι τελικοί ξεκινάνε στις 7.30. Άρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα έχετε να βλέπετε. Και καλύτερα έχουμε να βλέπουμε και θα έχουμε και Έλληνες. Η Ελλάδα συμμετέχει με 22 κολυμβητές και κολυμβήτριες. Και πρώτο στη μάχη ρίχνεται το πρωί στις 10.30 στα 400 μεικτή ατομική ανδρών ο Απόστολος Παπαστάμος. 400 ελεύθερα ανδρών έχουμε Δημήτρη Μάρκο Βασίλη Κακουλάκη, 4x200 εθνική ομάδα. Και μετά το απόγευμα έχουμε τους ημιτελικούς και των τελικών των ίδιων αγωνισμάτων. Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες γίνονται στο Παρίσι από 31 Ιουλίου ως 16 Αυγούστου. Προηγήθηκε η καλλιτεχνική κολύμβηση 31 Ιουλίου με 5 Αυγούστου που είχαμε 2 χρυσά μετάλλια με τις αδερφές, τις χρυσές αδερφές που έγιναν από αυστριακές Ελληνίδες. Κατά Δύσης είχαμε 31 Ιουλίου με 6 Αυγούστου. Μαραθώνια κολύμβηση 4 με 8 Αυγούστου με τον Κυνηγάκη να παίρνει την 6η θέση. Και τώρα αρχίζουν αύριο οι κολυμβητικοί αγώνες που είναι και φυσικά το κλου της διοργάνωσης στο Παρίσι, που υπάρχουν και πολλοί Γάλλοι καλοί αθλητές και θα δούμε γεμάτα γυμναστήρια, κάτι που δεν είδαμε, γεμάτα κολυμβητήρια, κάτι που δεν είδαμε στις καταδύσεις και στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Να περάσουμε στους Έλληνες του εξωτερικού, καθώς σε λίγο στις 4 ξεκινάει το Emirates Cup και η Arsenal αντιμετωπίζει την Dortmund. Στην ενδεκάδα της Arsenal βρίσκεται για μια ακόμη φορά ο Χρήστος Τζόλης, που είχε καλό ξεκίνημα και πέτυχε και γκολ στο προηγούμενο φιλικό, ενώ στην απέναντι ομάδα, στην Borussia Dortmund, στην ενδεκάδα θα βρεθεί ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, δύο Έλληνες αντίπαλοι.

Και ο Τσιμίκας θα αγωνιστεί στην ενδεκάδα της Λίβερπουλ, καθώς ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Λίβερπουλ για το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει σε λίγη ώρα. Άρα έχουμε τρεις Έλληνες σε ενδεκάδες κορυφαίων ελληνικών ομάδων της Ευρώπης, κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, και θα έχουμε να ασχολούμαστε και με τον Παυλίδη φυσικά, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος center forward στην Ευρώπη, τον θέλουν οι πάντες και σκοράρει κατά ρυπάς. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε εθνική ομάδα, γιατί με όλη αυτή την πλειάδα των αστέρων ο Γιωβάνοβιτς δεν κατάφερε να προκριθεί. Και παρόλα αυτά έμεινε στη θέση του, έχασε δύο σημαντικές προκρίσεις, αλλά η ΕΠΟ επιμένει να τον κρατάει σαν προπονητή, και ο Καρέτσας με τον Τζιόλι δεν έπαιξαν στο Μουντιάλ, όπως δεν έπαιξε στο Μουντιάλ και ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποχώρησε για προσωπικούς, όπως είπε, λόγους.

Σε άλλα νέα από το εξωτερικό, γίνεται χαμός στη Βιλερμπάν. Διαπραγματεύεται με την οικογένεια Μπας την πώληση της ομάδας ο Πάρκερ, ο οποίος ξεκίνησε ενθουσιώδης, έλεγε για κάτι μπάτζετ εξωφρενικά, απέκτησε παίκτες. Τελικά είδε ότι αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν και σιγά σιγά ψάχνει να βρει κάποιον να πουλήσει τη Βιλερμπάν.

Ένα άλλο νέο που αφορά την Ελλάδα. Για πρώτη φορά από αύριο μάλλον, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στις 9 το πρωί ξεκινάνε στο Παναθηναϊκό Στάδιο οι εργασίες καθαρισμού των μαρμάρων. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ από το 1896, από τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες που έγιναν στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Όπως μας είπε ο πρόεδρος ΟΕ, το στάδιο δεν καθαρίστηκε ποτέ. Αύριο μπαίνουν συνεργεία, είναι γεμάτο πατημένες τσίχλες, είναι βρωμιές, είναι. Θα λάμπουν τα μάρμαρα σε λίγο καιρό. Για πρώτη φορά μετά από περίπου 120 χρόνια γίνεται οργανωμένος καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με στόχο φυσικά να αποκατασταθεί η φυσική όψη του πεντελικού μαρμάρου και να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η μοναδική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία του μνημείου. Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ναυτιλιακής εταιρείας Capital του... Η σημαντική αυτή παρέμβαση πραγματοποιείται με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη και της ναυτιλιακής εταιρείας Capital.

Ελλάδα. Και όπως μας διευκρίνησε ο κύριος Κούβελος, ο στίβος δεν είναι όπως τα μοντέρνα γήπεδα, είναι διακοσάρης, έχει περίεργες στροφές. Άρα στο Παναθηναϊκό στάδιο μπορεί να γίνει, να γίνουν τα 100 μέτρα, μπορεί να γίνουν άλματα, μήκος τριπλούν, πικοντό, ύψος και όλα αυτά τα σχετικά. Μιλάμε ο προγραμματισμός, μάλλον το φιλόδοξο σχέδιο για να έρθει το Diamond Link στην Αθήνα είναι να γίνουν 6 αγωνίσματα στο Καλλιμάρμαρο και τα υπόλοιπα αγωνίσματα να γίνουν στο ΆΚΑ. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του Sport City της Κυριακής. Στην ρύθμιση του ήταν ο Γιώργος Βαρδαξής, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ο Στέφανος Λεμονίδης. Καλό απόγευμα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Στο κόκκινο βρίσκεται η χώρα λόγω κινδύνου πυρκαγιών εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από σήμερα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για αύριο Δευτέρα σειρά περιοχών της χώρας, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, προβλέπεται πολύ ψηλό.

Ο κίνδυνος κατηγορίας 4. Σε red code που θα βρίσκονται η Περιφέρεια Αττικής, Αχαΐας και Κρήτης, οι Περιφερειακές Νότης Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας, Βιωτίας, Φθιώτητας, Φωκίδας και Εύβοιας, οι Περιφερειακές Νότης Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρία, καθώς και Κυκλάδες. Συνεχίζονται οι επίγειες περιπολίες με τη συμμετοχή του πυροσβεστικού σώματος, των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, ενώ ξεκινούν και οι εναέριες περιπολίες σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς, η χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σπήλαιο Οριστιάδας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 8 πυροσβέστες, 4 οχήματα και από αεροσελήνα ελικόπτερο. Συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Οριστιάδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδίωχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς θερινούς προορισμούς. Αυξημένη κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα κατά διαστήματα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πυριάλα και σε αυτά της Ραφίνας και του Λαβρίου. Η Ισπανία έλεγξε περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία στα 6 μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας κατά την πρώτη μέρα της εφαρμογής των συνοριακών ελέγχων που ενεργοποιήθηκαν μετά από μια διαφωνία με την Ιταλία για παράτυπη μετανάστευση. Η Ισπανία ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι συνοριακοί έλεγχοι σε πτήσεις και πλοία από την Ιταλία θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από τη Ρώμη που υποστήριξαν τα μέτρα αυτά, υποκινήθηκαν από το μαζικό κύμα μετανάστευσης 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, τον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής στις 30 Ιουλίου. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε σήμερα την Ανατολική Κινεζική Ακτή, προκαλώντας καταρρεκτώδεις βροχές και ισχυρούς ανέμους, αλλά και προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο τυφώνας Ντόλφιν έπληξε προηγούμενα την περιφέρεια της νότιας Οκινάουα στην Ιαπωνία, τραυματίζοντας 6 ανθρώπους και αφήνοντας χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος περισσότερα από 50.000 κτίρια. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 34 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αθήνα 984.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Κοροπή. Κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μήνυμα για ετοιμότητα έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής μέσω του 112. Νέα εστία φωτιάς και στην περιοχή Γιαννούλη στο Σουφλιέβρου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε ύψιστη επιφυλακή σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την πρόληψη όπου είναι δυνατόν και την κατάσβεση όπου απαιτηθεί πυρκαγιών. Ο κίνδυνος εκδήλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος, κατηγορίας 4.

Εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, έως και 9 μποφόρ σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία. Στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θεράς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Οι αρχές απέφυναν εκ νέου έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει εστία φωτιάς. Στο μεταξύ, μεικτά σώματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούν επίγειες και εναέριες περιπολίες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα. Αυξημένη είναι η κίνηση γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξη των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Συνεχίζει το αδιέξοδο στον κόλπο, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε ένα γύρο συνομιλιών με την Ουάσιγκτον όσο παραβιάζεται η μεταβατική συμφωνία. Σύμφωνα πάντα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διασχίριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, το στρατηγικής σημασίας ναυτικό πέρασμα δεν αναμένεται να ανοίξει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνήσουν με τους Ιρανικούς όρους. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 33,4 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αθήνα 984.

0: σκότωσαν όλη την Αθήνα. Με τη χαμένη η πολυψή τους να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα.
1: Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι βουβό. Μόνο η βροχή κλαίει,

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στο Κοροπή. Κινητοποιήθηκαν άμεσα και επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νέα εστία δασικής πυρκαγιάς στο μουζάκι του πύργου Ηλίας εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα στη μάχη της πυρόσβεσης. 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην περιοχή Γιαννούλη στο Σουφλί Εύρου για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 3 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο σπήλαιο Οριστιά. Σε ύψιστη επιφυλακή σήμερα και αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την πρόληψη όπου είναι δυνατόν και την κατάσβεση όπου απαιτηθεί πυρκαγιών. Ο κίνδυνος εκδήλωσης είναι πολύ μεγαλύτερος, κατηγορίας 4 εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων έως και 9 μποφόρ σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία σε Αττική, στο σύνολο σχεδόν της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Στο μεταξύ, μεικτά σώματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιούν από το πρωί επίγειες και εναέριες περιπολίες. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 για εκφοβισμό και εκβιασμό κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος με καταγωγή από την Αλβανία. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Ο 15χρονος περιέγραψε

0: ότι ζούσε υπό καθεστώς φόβου και απειλών, καθώς σύμφωνα με την καταγγελία του, ο δράστης χρησιμοποιούσε βίντεο από τις κακοποιήσεις που είχε καταγράψει, προκειμένου να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις παρά τη θέλησή του. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κόρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οργανωμένος καθαρισμός στο Καλλιμάρμαρο συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από 120 χρόνια. Λίγη την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι που το ΑΦΜΗ τους λύγει σε 9 ή 0. Συνεχίζει το αδιέξοδο στο κόλπο, καθώς η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα συμμετάσχει σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με την Ουάσιγκτον όσο παραβιάζεται η μεταβατική συμφωνία. Σύμφωνα πάντα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για τη διαχείριση των στενών του ορμού. Ωστόσο, το στρατηγικής σημασίας ναυτικό πέρασμα δεν αναμένεται, όπως υπογράμμισε, να ανοίξει, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφωνήσουν με τους Ιρανικούς όρους. Ρωσία και Συρία, μετά από 18 μήνες εντατικών διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για το μέλλον των ρωσικών βάσεων στην Ταρτούς και τη Χμέιμιν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Και ο καιρός. Έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33,2 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αθήνα 984.

Ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου γνώρισε τον Νίκο Γκάτσο το χειμώνα του 1987. 5 χρόνια μετά, όταν ο σπουδαίος ποιητής πέθανε, έγραψε αυτό το τραγούδι για εκείνον. Ήταν ο δικός του αποχαιρετισμός. «Γράμμα» το τιτλοφόρησε. Η Τάνια Τσανακλείδου ήταν η πρώτη που το άκουσε και αμέσως είπε «Εγώ θα το πω». Όπως και έγινε. Ευτυχώς για εμάς που απολαμβάνουμε ακόμα την ερμηνεία της τόσες δεκαετίες.

αυτή κι αν ήταν έκπληξη. Τόσα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία να ακούσουμε το ροζ του Γιάννη Μιλιώκα σε ολοκένουργια εκδοχή με την Αλέκα Κανελίδου και το γιο της Γιάννη Γιαννουσάκη, που δεν επαναπάβεται στην οικογενειακή του κληρονομιά αλλά χαράζει τη δική του πορεία στη μουσική. Ακούτε τον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης. Ο Νίκος Κουτούγερας φροντίζει τα του ήχου και η Τασούλα Επτακύλινε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί ως τις 7, ένα ακόμα από τα δικά μας απογεύματα. Αυτά που μοιραζόμαστε χρόνια τώρα. Καλή ακρόαση.

Νερό στη βάρκα και αέρα στα πανιά της Μάρθας Βριτζίλα, που με τα καλογεράκια πραγματοποιεί περιοδία στην Ελλάδα με μια μουσική παράσταση που περιλαμβάνει τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ίδιας και των αδελφών Καλογεράκη. Ήδη έχουν ορίσει και το φθινοπορεινό αθηναϊκό ραντεβού τους στις 9 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Δώρα Στράτου.

Μαρία Βουμβάκη, σπουδαία μουσικός και τραγουδοποιός, αλλά δυστυχώς ελάχιστα προβεβλημένη. Στα τραγούδια της συνδυάζει ηλεκτρονικά, έντεχνα και pop στοιχεία με μια ιδιαίτερη αφηγηματική ερμηνεία. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στους Αγώνες Τραγουδιού της Καλαμάτας το 1991 και ο πρώτος δίσκος της κυκλοφόρησε το 1993 από τον Σύριο σε παραγωγή του Μάνου Χατζηδάκη. Ακολούθησαν άλλοι δύο, οι πρόβες από και το «Τερέν του Παραδείσου» το 2006, που περιέχει μελοποιημένη ελληνική ποίηση. Από εκεί ήταν η φαντασία σε στίχους του Γιάννη Καρύμπα.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος και μουσικός Christian Rönnig. Μέσω ενός Έλληνα φίλου του ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική. Άκουσε παραδοσιακά τραγούδια, σμυρνέικα, ρεμπέτιχα, έντεχνα και πραγματικά μαγεύτηκε. Η χώρα μας έγινε πηγή της έμπνευσής του και μέχρι τώρα έχει κάνει πολλές διασκευές ελληνικών τραγουδιών βάζοντας κυρίως αγγλικούς στίχους, όπως έγινε με τη θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη.

Αυτού από το The Joshua Tree, ένα από τα πλέον επιτυχημένα άλμπουμ στην ιστορία της δισκογραφίας που έχει πουλήσει περισσότερα από 18 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. With or Without You. Τραγούδι συνώνυμο πια του συγκροτήματος, κομμάτι του μουσικού DNA του θα λέγαμε. Και να σκεφτείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Μπόνο δεν ήθελε να το συμπεριλάβει στο δίσκο γιατί δεν του πολύ άρεσε.

Το κάπου νυχτώνει του Σταύρου Κουγιουμτζή σε νέα ενορχήστρωση από τον Νίκο Μπιτζένη. Ένα από τα 10 τραγούδια της συλλογής «Πειράζοντας τον Νταλάρα». Διαλέχτηκαν από συνθέτες και φίλους μουσικούς που τα έχουν αγαπήσει, οι οποίοι τα διασκεύασαν, πειραματίστηκαν με νέους ήχους, τα άλλαξαν, τα πείραξαν δηλαδή, βάζοντας τη δική τους ιδέα στο πρωτότυπο υλικό. Και αυτό το πείραμα και το πείραγμα, όπως θα διαπιστώσατε, ήταν απολύτως επιτυχημένο και άκρος ενδιαφέρον.

American Pie λοιπόν, στις περίπου 800 λέξεις των στίχων του θρυλικού τραγουδιού του Don McLean, χώρεσε σχεδόν όλη η pop κουλτούρα της δεκαετίας του 1960. Οι Beatles, ο James Dean, ο Bob Dylan, ο Charles Manson, το προεδρικό ζεύγος John και Jackie Kennedy, οι Rolling Stones, αλλά και οι ταραχές του γαλλικού Μάη του 68 και ο πόλεμος του Βιετνάμ. Δεν είναι τυχαίο ότι το χειρόγραφό του πουλήθηκε πριν από περίπου 10 χρόνια σε δημοπρασία έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Σχετικά καινούριο τραγούδι από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, μια πολύ όμορφη μπαλάντα με τη μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και τους στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Νέας Εσοδείας και το επόμενο, η Ρώσα Ία και Μπάμπη Στόκας μαζί σε ένα ταξίδι για το Σάντα Φε.

Με τούτα και μετά, αλλά και με τη μοναδική Νίνα Σιμών να τραγουδάει Feeling Good, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της ραδιοφωνικής διαδρομής. Όπου και αν έφτασαν η φωνή και τα τραγούδια μας, ελπίζω να σας βρήκαν υγιείς, χαρούμενους και αισιόδοξους. Από τον Νίκο Κουτούγερα και την Τασούλα Επτακύλη, καλό βράδυ και ευχαριστούμε για την παρέα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1979. Στην Ελλάδα καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης ιατρικού προγαμιαίου πιστοποιητικού για την τέλεση γάμου, τερματίζοντας μια πρακτική που ίσχυε επί δεκαετίες. Η υποχρέωση αυτή είχε θεσπιστεί με τον αναγκαστικό νόμο 1365/1938 του καθεστώτος Μεταξά, στο πλαίσιο της τότε ευγονικής πολιτικής για την υγεία της φυλής. Το πιστοποιητικό αυτό απαιτούνταν από τα μελλοντικά ζευγάρια πριν από το γάμο και είχε θεσπιστεί με σκοπό τον έλεγχο ορισμένων μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και τη μεταβολή των κοινωνικών αντιλήψεων, η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρήθηκε πλέον ξεπερασμένη. Η απόφαση έγινε δεκτή θετικά από μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς απλοποίησε τις διαδικασίες για την τέλεση γάμου και σηματοδότησε μία πιο σύγχρονη προσέγγιση της σχέσης ανάμεσα στο κράτος, την υγεία και την ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ήταν μια εποχή που η ελληνική κοινωνία άρχισε να αποτινάζει συντηρητικά κατάλοιπα. Στο πλαίσιο του ίδιου εξυγχρονισμού, λίγα χρόνια αργότερα, ακολούθησαν ακόμα πιο ρηξικέλευτες αλλαγές, όπως η καθιέρωση του πολιτικού γάμου και η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, κατάργηση της πρίκας, κατοχύρωση της ισότητας των δύο φύλων εντός του γάμου.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3 ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο μουζάκι του πύργου Ηλίας και ενώ στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοδρόμων.

0: Πεζοπόρων 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στο Κοροπή, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελιτέμια με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων. Καταγγελία για κατ' εξακολούθηση βιασμό. Αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία της Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει το σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου θα έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το ΑΦΜΗ λέγει σε 9 ή 0. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ακόμα και θάνατο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανασοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον ολοκληρωτικό και οριστικό αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε εξάλλου για μία ακόμη φορά την κόκκινη γραμμή στο Ιρανικό ζήτημα. Ξεκαθάρισε ότι υπό την Πρωθυπουργία του, όπως είπε, δεν θα επιτραπεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, είτε αυτό συμβεί με την βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών είτε χωρίς αυτές. Και ο καιρός, έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 6 υποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32,5 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984. Σόλο στον Αθήνα 984. Κάθε Κυριακή ένας καλεσμένος αφήνεται στη μαγεία του μικροφόνου. Αυτοσχεδιάζει, θυμάται, συγκινείται και μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν. Γίνεται ο αφηγητής της δικής του διαδρομής. Αυτή την Κυριακή η εκπομπή Σόλο φιλοξενεί την ηθοποιό Μαρκέλα Γιαννάτου. Η Μαρκέλα Γιαννάτου ακολούθησε από νωρίς το δρόμο της τέχνης με σπουδές υποκριτικής στη Δραματική Σχολή και Φιλοσοφική και Υποκριτική Κινηματογράφου στη Ρώμη, ενώ έχει ασχοληθεί με το χορό και τον μπαλέτο. Από το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία «Μετεωρίτες» έως τη δυναμική της παρουσία στην τηλεόραση, έχει διαγράψει μια σταθερή και ουσιαστική πορεία συμμετέχοντας σε δημοφιλείς σειρές όπως «Το Σόι Σου», «Ιωάννα της Καρδιάς», «Κλεμμένη Ζωή», «Γυναίκα χωρίς όνομα», «Άγριες Μέλισσες», «Μάγισσα» και πολλές άλλες. Παράλληλα με την τηλεοπτική της διαδρομή, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με το θέατρο. Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τις παραστάσεις της εκμυδένισης της θεατρικής παράστασης που βασισμένη στο έργο του Μισελ Ουέλμπεκ σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα Elephas Tiliensis παίζεται στο θέατρο ΡΟΕΣ. Στο μικρόφωνο της εκπομπής Σόλο, η Μαρκέλα Γιαννάτου δοκιμάζει για πρώτη φορά το ρόλο της ραδιοφωνικής παραγωγού και ξεδιπλώνει μια προσωπική αφήγηση γεμάτη εικόνες και συναισθήματα. Από την κέρκυρα των παιδικών της χρόνων και την αγάπη της για το χορό, μέχρι τη σχέση της με το θέατρο και την τηλεόραση που την έκανε ευρύτερα γνωστή. Μιλά για τη μητρότητα, τη ζωή στην Αθήνα, τις καθημερινές της διαδρομές στην πόλη, αλλά και για τις έννοιες που τη συνοδεύουν ως καλλιτέχνηδα. Την απώλεια, τον χρόνο, την παρουσία και την δύναμη της ενσυναίσθησης. Με αμεσότητα, ειλικρίνεια και ένα λόγο ουσιαστικό, αποκαλύπτει μία πλευρά φωτεινή, ζεστή και ανθρώπινη, πέρα από τους ρόλους. Στη φροντίδα του ήχου και το μοντάζ, η Σμαράγδα Σταμουλακάτου. Επιμέλεια εκπομπής, Αριστεία Γιάννη.

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρκέλα Γιαννάτου. Με έχει καλέσει η συμπαθέστατη κυρία Αριστεία Γιάννου να κάνω εκπομπή, γιατί ακούει τις εκπομπές μου που κάνω χρόνια πουθενά. Και έχω λίγο άγχος που θα μοιραστώ μαζί σας. Είμαστε στον 984. Θα ακούσουμε τραγούδια που κάπως μου αρέσουν, κάπως κάτι σημαίνουν, και θα σας πω και καμιά δύο ιστορίες, τόσο από την επαγγελματική όσο και θα αποφύγω την προσωπική, αλλά όλο και κάτι θα πω, γιατί δεν κρατιέμαι. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honey bee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade.

Οπότε ήρθε η ώρα να μιλήσω για τη σχέση μου με τη μουσική γενικότερα. Έχω μεγαλώσει στην Κέρκυρα, που φημίζεται για τη δική της σχέση με τη μουσική. Είναι ένα νησί με 17 φιλαρμονικές. Κάθε φιλαρμονική έχει 300 τουλάχιστον ανθρώπους που παίζουν. Οπότε υπάρχει το εξής. Στην Κέρκυρα είναι υποχρεωτικό να μάθεις μουσική, περισσότερο από το να μάθεις αγγλικά. Αυτό λοιπόν μας κάνει κάποιους από εμάς να την αγαπάμε πολύ και κάποιους άλλους να παθαίνουμε το αντίθετο. Εγώ υποχρεωτικά δεν μ' άφηνε ο μπαμπάς μου να μην πάω μουσική, οπότε έκανα πολλά χρόνια κιθάρα και η συμφωνία μου με τον μπαμπά μου ήταν ότι μόλις τελειώσω το σχολείο θα σταματήσω την κιθάρα γιατί δεν άντεχα. Πιστεύω ότι ήταν άλλος ο τρόπος που έκαναν τότε μουσική στα παιδιά με αυτόν που κάνουν τώρα. Νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά ναι, είχα μια άρνηση. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε να ακούω. Αυτό που έχει αλλάξει με τα χρόνια πολύ είναι ότι όσο μεγαλώνω δεν αντέχω την ένταση. Γίνομαι αυτό που κορόιδευα. Γίνομαι οι γονείς μου που μου έλεγαν χαμήλωσε λίγο τη μουσική και γίνομαι χειρότερη από τους γονείς μου. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ ωραίο να πίνεις καφέ στην πόλη της Κέρκυρας και ξαφνικά χωρίς καμία αφορμή και κανένα λόγο να παίζουν δίπλα σου ντυμένοι στη στολή της φιλαρμονικής κλασικά κομμάτια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να ενηλικιώνεσαι και ξαφνικά το μεγάλο μου σοκ ήταν ήρθα σε επαφή με τη ρεμπέτικη μουσική. Δεν είχα ακούσει τίποτα. Ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω και απέκτησα ακούσματα που λέω τι είναι αυτό, είναι και αυτό μουσική, δεν είναι μόνο ταραντέλα και κλασική. Τώρα αυτό που παλεύω είναι ότι ενώ στην εφηβεία μου έφευγα από την Κέρκυρα και ερχόμουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να πάω σε live, παλεύω να ξαναμπορέσω να πάω. Τώρα πηγαίνω μόνο και κάθομαι πίσω και όχι πολύ συχνά. Λέτε να γέρασα πολύ. Δεν ξέρω. Να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που μου αρέσει.

Άφησα λοιπόν την κιθάρα στην τρίτη λυκείου, δεν την ξανάπιασα ποτέ. Και πριν λίγο καιρό ήρθε η Δέσποινα Αναστάσογλου και ο Δημήτρης Αγαρτζίδης και κάναμε μια παράσταση που δεν ήθελαν καν να συζητήσουν το ενδεχόμενο να μην παίξω κιθάρα. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν ξανάπιασα την κιθάρα με φοβερό άγχος και έπαιξα και σε κόσμο. Ούτε εγώ δεν το πιστεύω ότι συνέβη, οπότε τους το χρωστάω. Με τα παιδιά συνεργαζόμαστε πάλι φέτος, με πολύ χαρά. Να πω ότι θα μπορούσα να δουλεύω για πάντα μαζί τους. Είναι από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις. Είμαστε στο Θέατρο Ροές κάθε Πέμπτη με Κυριακή, με το Ανεαντήρ, εκμυδένιση. Καμία σχέση με το προηγούμενο που συνεργαστήκαμε. Εάν αισθάνεστε πάρα πολύ καλά και θέλετε να σταματήσετε να αισθάνεστε τόσο καλά, είναι η ευκαιρία να έρθετε να μας δείτε. Ή και το ανάποδο. Νομίζω ότι κι αν αισθάνεστε χάλια, είναι καλή περίπτωση, γιατί σίγουρα θα αισθανθείτε καλύτερα. Δεν μπορεί να είστε τόσο χάλια όσο ο κεντρικός μας ήρωας. Είμαστε εκεί με τον Δημήτρη Ξανθόπουλο, την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου και την Ελίνα Παντελεμίδου. Παίζει και ο Δημήτρης Αγαρτζίδης εκτός από το σκηνοθετή. Είναι μια δουλειά που αγάπησα πολύ από πριν ξεκινήσει. Συγκεκριμένα όταν με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ετοιμάζουμε κάτι για το Μάρτιο και του είπα ναι. Και μου λέει τι ναι. Ναι, είμαι μέσα. Δεν ήξερα ούτε τι θα κάνει, ούτε πού θα το κάνει, ούτε πότε. Ήθελα απλώς να είμαι πάλι μαζί τους. Και νιώθω πολύ τυχερή που συνέβη αυτό. Δεν θέλω να πω στην καριέρα μου, γιατί κάπως μου φαίνεται ότι καριέρα. Που συνέβη στην πορεία μου να υπάρχουν δύο άνθρωποι που θα ήθελα να δουλεύω μαζί τους όσο περισσότερο γίνεται. Οπότε σας περιμένουμε, θα χαρώ πολύ να έρθετε. Και ναι, να πω τώρα, άσχετα με τη μουσική και την κιθάρα, παρότι πιέστηκα πολύ να ακολουθήσω αυτό το δρόμο της μουσικής, δεν πιέστηκα ιδιαίτερα, αλλά με βάλανε πάλι πολύ μικρή να κάνω χορό. Και ένιωθα ακριβώς το αντίθετο. Όσο δυστυχισμένη ήμουν που πήγαινα στο οδείο, τόσο ευτυχισμένη ήμουν που πήγαινα να χορέψω μπαλέτο, σύγχρονο, κλακέτες. Το οποίο Δημήτρη Αγαρτζίδη, αν ακούς την εκπομπή και Δέσποινα Αναστάσογλου, στην επόμενη παράσταση πιστεύω θα χορέψω κλακέτες. Θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Νεφέλη Φασούλη. Αυτό το τραγούδι με συγκινεί πάρα πολύ. Μου το είχε στείλει μια γνωστή, ούτε καν φίλη, λίγο μετά που είχα γεννήσει, και το άκουσα και ενθουσιάστηκε η κόρη μου, που ήταν μικρούλη. Και κάπως έγινε το πρώτο μας τραγούδι. Και οι στίχοι του με συγκινούν και η ερμηνεία της Νεφέλης. Την Νεφέλη μετά από λίγο καιρό έκανα μια ταινία πρόσφατα. Έκανα ενώ έχω κάνει την απόπειρα της σκηνοθεσίας μικρού μήκους. Και την προσέγγισα, δεν ήξερα αν γράφει μουσική, αν τραγουδάει μόνο. Μου είπε ότι γράφει. Και σκέφτηκα ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να γράψει μουσική για την ταινία μου. Γιατί κάπως συνδέεται και το θέμα της ταινίας με αυτό που ζούσα τον τελευταίο καιρό και με την κόρη μου. Και η Νεφέλη γράφει μουσική εξαιρετικά. Μου έχει γράψει ένα φανταστικό τραγούδι. Δεν μπορούμε να το παίξουμε ακόμη. Μετά την ταινία όμως θα εκβιάσω την Αριστεία να παιχτεί στην εκπομπή. Οπότε ναι, με συγκινεί πολύ. Μου θυμίζει τη Μελία, λένε την κόρη μου. Πέρασα πολύ καιρό ψάχνοντας ονόματα. Και όταν κατέληξα σε 5-6, κάποια από αυτά ήταν αρχαία ελληνικά. Και έστειλα μήνυμα στο κύριο Θοδωρή Παπακώστα, που ασχολείται πολύ με όλα αυτά. Και τη λέω, βρε Θοδωρή, επειδή ωραία μου ακούγονται αυτά τα ονόματα, πες μου ότι κάποια από αυτές που σου γράφω δεν την έχει βιάσει κάποιος, δεν έχει γεννήσει μισό ποντικό, μισό γορίλα, δεν έχει δυστυχήσει βαθιά στη ζωή της, κάποια που να έχει μια πολύ απλή ιστορία. Και κατέληξα στο Μελία, οπότε σε θεωρητικό επίπεδο ο Θοδωρής είναι κάπως νονός. Η Μελία λοιπόν δεν έχει καμία τραγική ιστορία. Είχε, λέει, εραστή τον Απόλλωνα, ωραιότατα. Ήταν κόρη του ωκεανού, καταπληκτικά. Και γέννησε την Ιό, που πήρε το όνομά του από την Ιό, το Ιόνιο Πέλαγος. Οπότε σας φέρνω πάλι στην Κέρκυρα για να υπάρχει και αυτό το νήμα. Και ναι, ακούσαμε ένα τραγούδι λοιπόν που μου φέρνει στο μυαλό πάντα τη δική μου Μελία. Τώρα θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι που δεν μου φέρνει τη Μελία στο μυαλό. Λέγεται «Ο Γιάννος και η Μαριγό». Είναι του Δημήτρη Φαντή και με συγκινεί για άλλους λόγους. Θα σας πω μετά.
1: Ωραίνο

τα δημοτικά, σε αντίθεση με τα ρεμπέτικα, η μία μου γιαγιά ήξερε και τραγουδούσε πολλά. Μου άρεσαν πάντα γιατί έχουν ιστορίες και μου αρέσουν οι ιστορίες. Κάθε δημοτικό τραγούδι είναι μια ιστορία με νότες και ίσως είναι και ο λόγος που έγινα ηθοποιός. Μου αρέσει να λέω ιστορίες και επειδή μάλλον δεν έχω το ταλέντο να τις γεννάω τις ιστορίες για να γίνω συγγραφέας ή στιχουργός, αποφάσισα να είμαι μέρος μιας ιστορίας που κάποιος αποφάσισε να διηγηθεί. Έγινε σε σχετικά μικρή ηλικία αυτό, εκεί που τελείωνα το σχολείο. Σχετικά λέω γιατί πολλοί συναδελφοί μου λένε ότι είχαν αποφασίσει από 5-6 χρονών ότι θέλουν να είναι ηθοποιοί. Εγώ τότε ήθελα να γίνω αστροναύτης, ακροβάτησα σε τσίρκο χωρίς ζώα. Μετά ήθελα να γίνω γιατρός. Μετά πέρασα αρκετά χρόνια που ήθελα να γίνω χορεύτρια. Αλλά δεν έχει πάντα ιστορία ο χορός στο μυαλό μου της εφηβείας, γιατί τελικά έχει και ο χορός ιστορία. Οπότε τα δημοτικά τραγούδια είναι άμεσα συνυφασμένα με αυτό που κάνω και με αυτό που προσπαθώ να κάνω και κάθε φορά που αναλαμβάνω ένα ρόλο ψάχνω δημοτικά τραγούδια που να μπορούν να με εμπνεύσουν. Μπορεί να είναι ο Ελμπέκ, όπως φέτος, που μάλλον δεν έχει καμία σχέση με τα δημοτικά μας τραγούδια, αλλά έχω βρει. Και αυτό είναι το τραγούδι που άκουσα για αυτή την παράσταση. Δεν το ξέρουν οι συνάδελφοί μου. Αλλά αυτό με βοήθησε να βρω τη Μπριντάνς και τη Μαρίς που ερμηνεύω στο θέατρο. Θα είχε πλάκα να γνωρίσω τον Ουελμπέκ και να του το πω ότι έχω αναλάβει αυτό και ακούω δημοτικό τραγούδι για να το φέρω σε πέρα. Μετά η διαδικασία της υποκριτικής έχει πολλές δυσκολίες και πάρα πολύ μαγεία ταυτόχρονα. Δηλαδή μπαίνεις στη διαδικασία να πεις τις ιστορίες και έρχεσαι σε επαφή με πράγματα που δεν φανταζόσουν ότι υπήρχαν. Και δεν μιλάω μόνο για τα ρομαντικά και αυτά που ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πώς το κάνουμε. Μιλάω για το ότι πρέπει ξαφνικά μια μέρα να δοκιμάσεις πάρα πολλά ρούχα για να βρεις το ρούχο του ήρωα. Και βαριέμαι πάρα πολύ να δοκιμάζω ρούχα. Είμαι από τους ανθρώπους που θα ήθελα να είμαι πάντα αδύνατη απλώς για να μου μπαίνουν όλα τα ρούχα και να μην χρειάζεται να τα δοκιμάζω. Και σκεφτόμουν ότι αν στη σχολή. Στις σχολές δεν μας τα λένε αυτά. Δηλαδή μας λένε πώς να προσεγγίσουμε ένα ρόλο, πώς να μιλάμε σωστά, πού να βάζουμε τις παρηχήσεις, ποια λέξη να τονίζουμε, πού να ψάξουμε για να πάρουμε πληροφορίες για τις δοσμένες συνθήκες του ήρωα, του έργου και δεν μας λένε ότι θα μας βάφουν και θα πρέπει να ξεβάφεστε μόνοι σας. Θα δοκιμάζετε ρούχα. Υπάρχουν αυτά τα stands που μπαίνουν οι κρεμάστρες. Στη δουλειά τις λέμε γαϊδάρες. Και υπάρχει μια μέρα που λέμε σήμερα θα γίνει το fitting. Είναι οι λέξεις που αρχίζουν και με κάνουν να αναρωτιέμαι μήπως τελικά να αλλάξω δουλειά. Και μετά σκέφτομαι κάποιο δημοτικό τραγούδι και λέω όχι, όχι, θα κάνω αυτή τη δουλειά, μου αρέσει πάρα πολύ. Σας βάλω κάτι τώρα που δεν είναι δημοτικό, αλλά μου αρέσει εξίσου. Θα ακούσουμε Unbrun, Brin, δεν ξέρω πώς προφέρεται, Brin, Brun, All My Tears.

Θα ήθελα να σας πω λίγα πραγματάκια για την τηλεόραση. Που υπάρχει όλο αυτό το θέμα και τη τηλεόραση και το κινηματογράφο. Ακούω συχνά ότι ο καλός ηθοποιός φαίνεται στο θέατρο. Και γελάω λίγο, γιατί αν στον ίδιο άνθρωπο ρωτήσεις ποιος είναι ο αγαπημένος ηθοποιός, θα σου πει ο Ρόμπερτ Ντενίρο, που δεν τον έχει δει ποτέ στο θέατρο. Μάλλον. Γιατί μπορεί και κάποιος να τον έχει δει κάπου, δεν ξέρω. Την αγαπώ την τηλεόραση. Μεγάλωσα στην Κέρκυρα, όπως σας είπα και πριν, που σημαίνει ότι δεν είχαμε πολλές παραστάσεις. Τα καλοκαίρια, κάποιες περιοδίες. Οπότε ο μόνος τρόπος για τους ανθρώπους που μεγαλώνουμε στην περιφέρεια, που δεν είμαστε στην Αθήνα, να έρθουμε σε επαφή με ιστορίες του σινεμά, της τηλεόρασης, γιατί του θεάτρου δεν μπορούμε, είναι αυτός. Άρα, ναι, ήθελα πολύ να πω ότι αγαπώ την τηλεόραση. Θα ήθελα να γίνεται με καλύτερους όρους. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια, δυστυχώς αφιερώνεται λιγότερο χρήμα και λιγότερος χρόνος στην παραγωγή σειρών. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Δυσκολεύομαι να παρακολουθήσω σειρές, όχι μόνο ελληνικές και ξένες, πλέον ή και πριν. Αλλά είναι κάτι που μου αρέσει πολύ να κάνω και δεν με πειράζει καθόλου αν υπάρχει μερίδα κόσμου που θεωρεί ότι δεν είναι τέχνη η τηλεόραση. Είναι λίγο... Νομίζω είναι λίγο βαρετό να μπαίνουμε σε αυτό το debate, γιατί με την ίδια λογική και ένας μουσικός ακούγεται μόνο στο live, αλλά τον ακούμε ενώ έχει πάει και στο στούντιο, έχει ηχογραφήσει. Και συνήθως μας αρέσουν και περισσότερο αυτές οι εκτελέσεις, δεν τον κάνει λιγότερο καλλιτέχνη. Οπότε ναι, αν έπρεπε να βάλω σε μια σειρά το θέατρο, το σινεμά, την τηλεόραση, νομίζω πρώτα θα έβαζα το σινεμά. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, του Johnny Cash. Έχει γράψει ένα γράμμα στη γυναίκα του αυτός ο τύπος. Ένα γράμμα που εγώ θα ήθελα να λάβω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Όχι από τον Johnny Cash, από κάποιον.

0: Θα ήθελα να σας πω πόσο πολύ αγαπώ την Αθήνα, παρότι δεν μεγάλωσα εδώ. Μένω στο κέντρο, μένω πολύ κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και θα ήθελα να μένω για πάντα κάπου στο κέντρο. Παρότι έχω αυτοκίνητο και μηχανάκι, προσπαθώ πάντα να περπατάω ή να παίρνω τα μέσα. Μου αρέσει πολύ το λεωφορείο, μου αρέσει το μετρό. Και ναι, μιας και είπα μετρό, να σας πω τι συνέβη. Όταν με καλούν είτε για δουλειά είτε για κάποια συνέντευξη, το αιώνιο πρόβλημά μου είναι ότι συνήθως είναι κάπου πολύ μακριά, κάπου μετά την Αγία Παρασκευή, κάπου μετά τη Βούλα. Οπότε αναγκάζομαι να πάρω αυτοκίνητο που δεν θέλω. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με την Αριστεία και μου είπε ότι είναι στον 984, η χαρά μου ήταν τεράστια που είναι στην Πειραιώς, στο πανέμορφο Γκάζι. Και λέω: τέλεια, θα πάρω το μετρό. Και ξύπνησα τόσο χαρούμενη. Μπήκα στο μετρό με τα ακουστικά μου, γιατί ακούω podcast και μουσική. Και είχα πει: θα έρθω και λίγο νωρίτερα να πιω καφέ εδώ, να έχει και ήλιο σήμερα. Να το ευχαριστηθώ και κάπως να απολαύσω όλη αυτή τη διαδικασία που είναι και πρωτόγνωρη για μένα, γιατί δεν είναι συνέντευξη ακριβώς. Μπήκα λοιπόν στο μετρό πολύ χαρούμενη. Είχα βαφτεί κιόλας να το ζήσω πραγματικά. Και κάποια στιγμή με πήρε ο ύπνος στο μετρό. Και ξύπνησα κάπου μετά το Εγάλεο. Δεν θυμάμαι καν σε ποια στάση ξύπνησα. Με τεράστιο πανικό ότι έπρεπε να κατέβω στην επόμενη. Δεν έβρισκα την έξοδο. Δεν μπορούσα να ενημερώσω την Αριστεία ότι είμαι κάπου χαμένη στο μετρό και θα έρθω. Βγήκα έξω, έστειλα μήνυμα, ξανακατέβηκα κάτω. Τα κατάφερα τελικά. Απλώς ήταν λίγο σαν να μην πω σαν να με μουτζώνει η μέρα που αποφάσισα να τη ζήσω ευχάριστα, αλλά είχε πλάκα. Ήταν μια μικρή ιστορία που μπορεί κάποτε να κάνουμε μικρού μήκους. Και μου δόθηκε ευκαιρία τώρα να τη διηγηθώ. Ευχαριστώ Αθήνα 984 και Αριστεία. Αν με δείτε σε καμιά φωτογραφία να κοιμάμαι, είχα γύρει στο παράθυρο. Μπορείτε να μου τη στείλετε στο Instagram. Ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από τον αγαπημένο μου Γιώργο Ρους. Λέγεται «Για αυτούς». Με τον Γιώργο είμαστε πολύ φίλοι. Είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου ανθρώπους στη ζωή μου γενικότερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πω και το μυστικό ότι κάνω φωνητικά στο εξαιρέσεις. Ναι, το λέω αυτό το μυστικό. Είναι κάτι που δεν έχουμε πει αρκετά. Δεν θα βάλουμε το εξαιρέσεις όμως, θα βάλουμε το για αυτούς, γιατί στο για αυτούς κάνει μια εισαγωγή. Η μητρική μου γιαγιά είναι η γιαγιά που με μεγάλωσε. Ας ακούσουμε το για αυτούς του Γιώργου. Και να του στείλω πολλά φιλιά και να του πω ότι τον αγαπώ πολύ.
1: Αυτά δεν είναι τραγούδια που θα ακουστεί άνθρωπος. Αυτά είναι έτσι που διεύομαι τώρα.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Πέρασε αυτή μια ώρα που με είχε αγχώσει ότι δεν θα περάσει σόλο, γιατί κάτι ξέρει και την έχει βγάλει σόλο. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστώ κυρίως την Αριστεία, αλλά θα ευχαριστήσω και τη Σμαράγδα και την Ιακύνθη, γιατί τις άργησα. Ελπίζω να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δηλαδή τώρα μου έχεις βάλει στο μυαλό και άλλα πράγματα. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουν εδώ. Ελπίζω να σας άρεσαν τα τραγούδια μου. Και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μένεται η πυρκαγιά σε πυκνό δάσος στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Από τις 5 που ξεκίνησε η πρώτη εστία, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, καθώς και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κοροπή και την Φθιώτιδα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια με ρηπές έως και 9 αμποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Κατηγορίας 4 παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Αττική, στο σύνολο σχεδόν της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Εντατικές και καθημερινές είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόνους, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπι με μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησής του προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησής τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες φλόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει.

βάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το ΑΦΜΗ λέγει σε 9 ή 0. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα που προτείνει το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον ολοκληρωτικό και οριστικό αφοπλισμό της Χαμάς. Ο Νετανιάχου υπογράμμισε εξάλλου για μία ακόμη φορά την κόκκινη γραμμή του Ισραήλ για το Ιρανικό ζήτημα, υπό την Πρωθυπουργία του, όπως είπε, δεν θα επιτραπεί η συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, είτε αυτό συμβεί με την βοήθεια των Πολιτιών, είτε δίχως αυτήν. Ο Ντόλφιν, ο 13ος στη σειρά τυφώνας για φέτος, πλήττει την Ανατολική Κίνα. Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την επαρχία Τσετσιάνκ. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε ασφαλέστερα σημεία. Σημειώνονται εκτεταμένες πλημμύρες, ενώ σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές μετακινήσεις. Και ο καιρός έθριος και αύριο. Στην Αττική άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31,8 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Αθήνα 984.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάσαν.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε στο μουζάκι του πύργου Ηλίας στις 5 περίπου το απόγευμα. Έκτοτε τροφοδοτείται από τους πολύ αυξημένους ανέμους αλλά και την πολύ πυκνή καύσιμη ύλη. Επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων καθώς και μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται να μην φτάσει η πυρκαγιά σε κατοικημένους οικισμούς. Τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης έχουν αποσυρθεί. Πυρκαγιά έχουμε και σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 16 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 4 οχήματα. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στο Κοροπή και τη Φθιώτιδα. Παρατεταμένη ξηρασία, ισχυρά μελτέμια, μερυπές έως και 9 μποφόρ και πολύ υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Συναδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα παραμείνουν οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόουνς, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με άνοσο καταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμό αρχής γενομένη στο 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνήτου. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησής τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενικές ετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγεται την ερχόμενη

Την επόμενη Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των ΑΦΜΗ, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το ΑΦΜΗ λέγει σε 9 ή 0. Ένα ρωμαϊκό πλοίο μήκους 20 μέτρων και πλάτους 6, που χρονολογείται μεταξύ του 2ου και του 1ου αιώνα π.Χ., εντοπίστηκε φορτωμένο με εκατοντάδες και πολύ καλοδιατηρημένους αμφορείς σε βάθος 46 μέτρων στις ακτές ανοιχτά της Ματζάρα Ντελβάλο στη Σικελία. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Πολιτισμού, πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές υποβρύχιες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος και πολύ αγαπητός ηθοποιός Νίκος Καρλογερόπουλος, με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, την ποίηση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου αντρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», αλλά και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στο Ρεμπέτικο τιμήθηκε με το βραβείο «Εξαιρετικής ερμηνείας». Μετά από πάυση μερικών ετών, επέστρεψε στον κινηματογράφο και το 2000 τιμήθηκε για δεύτερη φορά με το βραβείο πρώτου αντρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». Και ο καιρός: έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 31,1 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10 για τη συνέχεια, αυτοσχεδιασμοί με τη Μαρίνα Χαρίτου. Αθήνα 984.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Από τώρα μέχρι και τις 10 αυτοσχεδιασμοί. Με τη Μαρίνα Χαρίτου κοντά σας. Απευθείας από το στούντιο του Αθήνα 984. Απόψε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει η Σμαράγδα στα μουλακά του. Με τον Αιθίωπα μουσικό συνθέτη και ενορχιστρωτή, τον Μουλάτο Αστανκέ και τους Black Jesus Experience, ξεκίνησα από το άλμπουμ του 2019 του No Without Knocking, Μασκαρά μου σε τάμπα. Η μουσική του άλμπουμ, τι άλλο θα είναι από Αιθίο Τζαζ. Κόγκας, ηλεκτρικό πιάνο και βιβράφωνο, Μουλάτο Αστανκέ.

Ντομινίκ Τσέσλινγκ στο φλάουτο. Ιαν Ντίξον στην τροπέτα. Μπομπ Σεντεγκρίν στο πιάνο. Ηθιο τζαζ, χιπ χοπ τζαζ, φανκ, σόουλ και world music.

αυτοσχεδιασμοί και αμέσως τώρα σειρά έχει ο Ισραηλινός συνθέτης, τρομπετίστας που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη, εκπρόσωπος της jazz του και post-bop και bebop ιδιώματος, αδελφίνης εξαφωνίστρια και κλαρινετίστρια και leader group Ιάνον Κοέν. Avishai Cohen με το τρίο του λοιπόν, The Window, ακούμε από το Shifting Sands του 2021-22 άλμπουμ του.

Από τον Αβισάη Κοέν έκανα αναφορά για την αδελφή του. Προηγουμένως όμως να σας πω ότι από τους πλέον επιδραστικούς και εμπνευσμένους καλλιτέχνες της όλων των εποχών ήταν ο Σαμ Κουκ. Μια σπουδαία φυσιογνωμία, υπέροχη φωνή, καταπληκτικές οι μελωδίες του και τα τραγούδια του. Και ο οποίος μάλιστα ήταν και κεντρικό πρόσωπο του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ψήφου των μαύρων, χρησιμοποιώντας την απήχησή του τόσο στο μαύρο όσο και στο λευκό κοινό, γιατί οι θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο που άκουγαν τη soul και αγαπούσαν τη soul μουσική ήξεραν την προσφορά του Σαμ Κουκ και η επίδρασή του ήταν τεράστια. Ήταν φίλος με τον Μοχάμεντ Άλι και τον ακτιβιστή Μάλκομ Εξ και όλοι μαζί μάχονταν για τη φυλετική ισότητα. Ο Σαμ Κουκ λοιπόν, μία από τις πολύ μεγάλες του συνθέσεις, ήταν το «A change is gonna come». Και εδώ έρχεται τώρα και κολλάει η Άναν Κοέν, η αδελφή του Αβισάη που ακούσαμε και απολαύσαμε με την μπάντα του προηγουμένως, η σπουδαία αυτή καλλιτέχνηδα, η οποία είναι σαξοφωνίστρια, είναι κλαρινετίστρια και επικεφαλής μπάντας, ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη και το 1996 φοιτήσε στο Berklee College of Music. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε και να την απολαύσουμε, την Άναν Κοέν στο κλαρινέτο, στο μπάσο ο Μέρα Βιτάλ, στα ντραμς και τα κρουστά ο Ντάνιελ Φρίντμαν και στο μπάσο ο Τζέιμσεν Λίντνερ. Οι δύο τελευταίοι έχουν κάνει και την ενορχήστρωση αυτής της σύνθεσης του Σαμ Κουκ.

0: Το 1960 ο Μπρούνο Μαρτίνο και ο Μπρούνο Μπριγκέτι έγραψαν αυτή την μελωδία, όχι μόνο αυτή, αλλά αυτή έγινε διεθνώς γνωστή, είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες και πολύ τραγουδισμένες και πολύ διασκευασμένες και πολύ ηχογραφημένες. Εδώ διάλεξα από ζωντανή ηχογράφηση Jazz Festival Baltica του 2004 την Ρομπέρτα Καμπαρίνη μαζί με τον τρομπετίστα Ενρίκο Ράβα σε αυτή την εκτέλεση. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα είναι 84 μέχρι τις 10 κοντά σας, η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου έχει πάντα η Σμαράδα στα μουλακά του. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και ακούμε...
1: Raindrops and roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens.
0: Jennifer Sonnen.

αυτοσχεδιασμοί. Και αυτή λοιπόν ήταν η Τζένιφερ Σάνον, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός της jazz, μια καταξιωμένη καλλιτέχνηδα, γεννημένη στο Μαϊάμι. Και το 2022 ηχογράφησε το single My Favorite Things με τον Τζόνι Μπατίστ, τον Αμερικανό μουσικό, τραγουδιστή, συνθέτη και band leader, και μία από τις τηλεοπτικές προσωπικότητες. Εδώ με το συγκρότημα της, τους Stay Human, μας χάρισε αυτή την σύνθεση των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein, που γράφτηκε το 1959 για το musical The Sound of Music, ενώ στην κινηματογραφική εκδοχή το κομμάτι είχε ερμηνεύσει η Julia Andrews το 1965. Και το 2004 η κινηματογραφική ερμηνεία κατέλαβε την 64η θέση στα 100 τραγούδια του 20ου αιώνα. Είχαν επιλεγεί λοιπόν τα καλύτερα τραγούδια του 20ου αιώνα και το My Favorite Things κατέλαβε την 64η θέση. Κάποια φορά θα ήθελα πολύ να κάνουμε μία αναφορά στα καλύτερα κομμάτια του περασμένου αιώνα με αφορμή το Millennium. Λοιπόν, καταγράφηκαν πάρα πολλά μέσα στην Αμερικάνικη κυρίως εγκυκλοπαίδεια και έχουμε και εκτελέσεις φωνητικές, τραγουδιστικές δηλαδή. Έχουμε όμως και πολλά ορχιστρικά που έχουν καταγραφεί ως τα καλύτερα 100 κομμάτια του 20ου αιώνα. Αυτοσχεδιασμοί και πάμε από τη Τζένιφερ Σάνον στη Σέλμπι Λιν, πάλι Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιό, αδελφή επίσης της τραγουδίστριας Άλισον Μούρερ. Το pop rock album της I Am Shelby Lynn του 1999 της χάρισε ένα βραβείο Grammy ως καλύτερη νέα καλλιτέχνηδα. Το 2007 ηχογραφεί το Just a Little Lovin' και το ομότιτλο κομμάτι, μια σύνθεση του Barry Mann σε στίχους Cynthia Vale, διάλεξα για να ακούσουμε τώρα.

There's a little love. Just a little.

αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984 και λίγο πριν αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής, έχουμε ακόμα περίπου 3 λεπτά, πάμε να ακούσουμε...

Αυτό ήταν και για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984. Ευχαριστώ και τη Σμαράγδα Σταμουλακάτου που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου. Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαρίτου. Παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ, ακόμα καλύτερη εβδομάδα και όπου και αν βρίσκεστε να περνάτε υπέροχα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Παρατεταμένη ξηρασία ισχυρά με λιτέμια με ρηπές έως και 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Συνεδρίασε εκ νέου σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τη συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός θα είναι αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική Βιωτία, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόουνς, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Ισχυρός παραμένει ο κίνδυνος αναζωπήρωσης από τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζουν να επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 9 εναέρια μέσα καθώς και 14 μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Κέρκυρας. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ιωδή, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμό αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονος σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησής τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ίσχυο πλαίσιο, ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδεξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λέγει την ερχόμενη Παρασκευή η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Από αύριο η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις όλων των αφημί, ενώ σήμερα αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν ενδιαφερόμενοι, των οποίων το αφημί λέγει σε 9 ή 0. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποιήση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Μετά από πάυση μερικών ετών επέστρεψε στον κινηματογράφο και το 2000 θυμήθηκε και πάλι με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». Στη Δανία, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών σύμφωνα με τις αρχές,

0: Φαίνεται να οφείλεται το περιστατικό με πυροβολισμό στην πόλη Χόλμπεκ, 70 χιλιόμετρα από την Κοπενχάγη, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι. Στη Σαουδική Αραβία 11 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο απολογισμός της αεροπορικής επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης εναντίον του δηληστηρίου Αράμκο και του λιμανιού Μόχα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30,7 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

New York, New York. Καλησπέρα σας, ο Νίκος Λιβερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από την Αθήνα, 984. Με Frank Sinatra ξεκινήσαμε. Soundtrack Moments, ως τα ρολόγια δείξουν μεσάνυχτα. Καλώς ήρθατε και βεβαίως με ένα δεύτερο Sinatra θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως στην προκειμένη περίπτωση της μεγάλης επιτυχίας. You are the sunshine of my life. This is from me to you, this song. Καλή σας ακρόαση.

Υπέροχη, υπέροχη διασκευή της μεγάλης επιτυχίας You are the sunshine of my life του Stevie Wonder βεβαίως, σε μια εξαιρετική jazz εκτέλεση από τον Frank Sinatra λίγο πριν. Και το 1973 είχε κυκλοφορήσει ο Stevie Wonder το τραγούδι αυτό, το συγκεκριμένο You are the sunshine of my life.

Stevie Wonder 1973, You are the sunshine of my life. Βραβείο Grammy για την καλύτερη ανδρική pop φωνητική απόδοση στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και πάμε στο Fly Me to the Moon, ένα υπέροχο κομμάτι που έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ η Jolly London, Julie London στην προκειμένη περίπτωση. Τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1954. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 54 από Kay Ballard, και μάλιστα η έκδοση του Frank Sinatra συνδέθηκε στενά με τις αποστολές του Απόλο στην Σελήνη.

πίσω από το όνομα βέβαιως αυτό βρίσκεται ο Γάλλος μουσικός Λοντοβίκ Ναβάρε, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο το Saint Germain, συνδυασμός house και new jazz.

Too Much Do About Nothing ήταν μια αμερικανική ρομαντική κωμωδία του 2012, όπου πρωτοακούστηκε και έγινε μεγάλη επιτυχία και αγαπημένο κομμάτι το συγκεκριμένο, το Rose Road. Εμφανίστηκε στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας.

Δεύτερο ημίωρο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Πάμε και λίγο Βραζιλία. Soundtrack moments, αυτό το ταυρολόγιο δείξουν μεσάνυχτα.

πρώτο, το debut album των Simply Red το 1985, το Money's Too Tight to Mention. Μεγάλη επιτυχία έκανε, ήταν όμως διασκευή. Το Money's Too Tight to Mention ουσιαστικά ήταν κυκλοφορία των Valentine Brothers το 1982. Ένα soul funk συγκρότημα, οι Valentine Brothers. Και το πήραν οι Simply Red με την φωνή του Mick Hagnall, το έκαναν μεγάλη επιτυχία. 1985 το κομμάτι που ακούμε. Ένα τραγούδι το οποίο αφορά ένα άτομο με οικονομικά προβλήματα. Ένα σύνολο οικονομικών πολιτικών που εφήρμοσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ρόναλντ Ρέιγκαν, για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.

All time classic κομμάτι βεβαίως, το οποίο θα πρέπει να πούμε ότι κατατάχθηκε μεταξύ των 10 κορυφαίων Tracks of the Year για το 1982.

Έχει φύγει αρκετό καιρό βεβαίως από τη Roxy Music ο Brian Ferry. Είναι το 26ο single του, το Kiss and Tell, από το προσωπικό του άλμπουμ, το Bête Noire του 1988.

και Chantel, ο Brian Ferry, και πάμε Pharrell Williams. Το καταχαρήκαμε σε εκείνη την υπέροχη ταινία των Minions στο απεσιότατο νούμερο 2. Πρώτο κυκλοφόρησε 21 Νοεμβρίου του 2013. Because I'm

από τον υπέροχο Pharrell Williams, ένα νέο soul, soul κομμάτι από τους μουσικοκριτικούς. Η φωνή του Pharrell Williams έχει συγκριθεί με αυτή του Curtis Mayfield. Curtis Mayfield, Move On Up. 9.84 είναι η κλίμπε με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Okay.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ισχυρά μελιτέ μια μεριπές έως και 9. Μποφόρ παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Πολύ υψηλός θα είναι και αύριο ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, ντρόουνς, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την μεγάλη δασική πυρκαγιά στο μουζάκι του πύργου Ηλίας. Ισχυρός παραμένει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων από τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες. Συνεχίζουν να επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων. Νωρίτερα στην μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν 9 εναέρια μέσα καθώς και 14 μηχανήματα έργου για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Περισσότερες από 1.200 φιάλες παράνομου ψυκτικού υγρού φρέων εντοπίστηκαν χθες κατά τη διάρκεια ελέγχου στο Τελωνείο των Κήπων σε φορτηγό με τουρκικές πινακίδες. Η συνολική αξία του φορτίου ανέρχεται σε 880.000 ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται σε 283.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι η εισαγωγή του συγκεκριμένου υγρού απαγορεύεται στην Ευρώπη. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονο σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνή του. Σύμφωνα με τον ανήλικο καταγγέλλοντα, ο 17χρονος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης τους να τον εκβιάζει και να τον αναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει ενδεχόμενα κενά στην νομοθεσία, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο πιλότος ελεύθερα μπορεί να επιλέξει σημείο προσγείωσης εκτός εάν πρόκειται για περιοχή Natura. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς σε άνοσο καταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ξεκινά αύριο η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κόρες. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και το τραγούδι. Κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και το πρώτο βραβείο για την ταινία «Λούφα και παραλλαγή». Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» τιμήθηκε με το βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας. Το 2002 τιμήθηκε και πάλι με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας και ένας». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιεί για το σχέδιο ανάπτυξης έως και 50.000 βορειοκορεατών στο έδαφος της Ρωσίας και επισημαίνει τον κίνδυνο η συνεργασία Μόσχας-Πιονγκιάνγκ να μετατραπεί σε πολύτιμη και επικίνδυνη εμπειρία από τον πόλεμο με την Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος και αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30,4 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζα. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο.

0: Δύο ειδήσεων στις 12.
1: Αθήνα 984.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί στον Αθήνα 984.

0: looking for my baby.
1: Δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε το Never Never Gonna Give You Up, All Around the World, λίγο πριν. Ήταν το πρώτο ουσιαστικά τραγούδι, το debut, το All Around the World. Είναι το All Around the World. Μεγάλη επιτυχία. Είχε προταθεί μάλιστα για το All Around the World η Λίζα Στάνσφιλντ για βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία στα 33 βραβεία Grammy. Και επίσης είχε προταθεί και βραβείο, να πάρει ένα βραβείο Grammy ως ο καλύτερος νέος καλλιτέχνης.

Okay, αξιοπρεπέστατη διασκευή του Never Never Gonna Give You Up. Και πριν που ακούγαμε το All Around the World, ως φόρο τιμής στον Barry White, το που το All Around the World ήταν επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από τον Barry White, ως φόρο τιμής, λοιπόν σε αυτόν, έγινε έτσι η προφορική εισαγωγή, όπως στην έκδοση του άλμπουμ του Barry White Let the Music Play, μόνο που ήταν λίγο πιο σύντομη. Η Λίζα Στάνφιλντ, η υπέροχη φωνή της Λίζα Στάνφιλντ στο Never Never Gonna Give You Up.

Μας αρέσει η Λίζα Σάνσφιλντ, μας αρέσει η εκτέλεση του Never Never Gonna Give You Up. Αυτή όμως είναι η αυθεντική. Τραγούδι το οποίο γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Barry White. 1973, άλμπουμ Stone Gone.

Never Never Gonna Give You Up, ο Barry White. Και πάμε σε ένα από τα πολλά ιταλικά clubs, jazz clubs, που έχει εμφανιστεί η Pauline London. Love Can Sing. Η Pauline London εμφανίστηκε στα διασημότερα ιταλικά jazz club και τραγούδισε πρωτότυπα pop τραγούδια και διάφορες πρωτότυπες δικές της συνθέσεις.

Μπελίντα Γαρλάιλ, ξεκινήσαμε το τέταρτο ημίωρο. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα. 9.84 με Soundtrack Moments έως τα μεσάνυχτα. Το Heaven is a Place on Earth είναι το αντιπροσωπευτικότερο τραγούδι βεβαίως της Μπελίντα Γαρλάιλ. Υποψήφιο για βραβείο Grammy για την καλύτερη γυναικεία pop φωνητική ερμηνεία το 1988. Είχε χάσει όμως από το I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me της Whitney Houston.

Από την Belinda Carlisle πάμε σε More Horizons. Δεν είναι άλλη από ένα δίδυμο DJs από το ανώβερο της Γερμανίας. Σε acid jazz, new jazz, soul funk και bossa δρόμους. Γνωστότατη για την ηχογράφηση της κλασικής επιτυχίας Hit the Road Jack. Μια πορτογαλική εκδοχή, η οποία κατέχει

Half a Minute Matt Bianco, βρετανικό συγκρότημα, δημιουργήθηκαν το 1983. Jazz Latin και pop βεβαίως, τα είδη τα οποία μας έχουν παρουσιάσει. Η ηγετική φυσιογνωμία βεβαίως ο Mark Reilly. Ο Danny White πλήκτρα. Και από εκεί και πέρα διάφορες τραγουδίστριες οι οποίες έχουν συνεργαστεί, μεταξύ των οποίων η Μπάσια. Μπάσια, η γνωστή μας Μπάσια, με το επώνυμο Τζεζελεύσκα. Η Μπάσια μας είχε παρουσιάσει και διάφορα πολύ ωραία τραγούδια αργότερα μετά την διάλυση, αφού του άφησε τους Ματ Μπιάνκο. Πολωνή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, καλλιτέχνης με ιδιαίτερη έμπνευση και απόδοση στην jazz pop.

Ο Βέλντεκ σε συνεργασία με την Ζίμπη. Πραγματικό της όνομα είναι Εύα Έιντζελ, αυστριακή τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, συνθέτης, μουσικός και παραγωγός.

Αγαπάμε, αγαπάμε Ιταλία, αγαπάμε Ντανιέλα Φιωρεντίνο και βεβαίως το υπέροχο Vento di Passione.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε για απόψε, ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με Soundtrack Moments. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα άλλωστε. Καλό σας βράδυ.

0: Κύριε, στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων η Μόνικα Εφταξία. Ισχυρά μελιτέμια, μερυπές έως και 9 μποφόρ, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ πυρκαγιών για το επόμενο τριήμερο σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Πολύ υψηλός θα είναι και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Ανατολική και Νότια Εύβοια, Δυτική Κρήτη, Κεντρικό, Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο. Εντατικές και καθημερινές θα είναι οι επίγειες και εναέριες περιπολίες μεικτών κλιμακίων της πυροσβεστικής, της αστυνομίας και των ενόπλων δυνάμεων στη μάχη της πρόληψης, θερμικές κάμερες, drones, αποκλεισμοί δασών και πάρκων. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε πολλές διάσπαρτες εστίες δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Μουζάκι του πύργου Ηλίας. Άμεση ήταν η οριοθέτηση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής στην άνοιξη της Αττικής. Καταγγελία για κατεξακολούθηση βιασμού αρχής γενομένης το 2023 κατέθεσε στην αστυνομία Σκιάθου 15χρονο σήμερα αλβανικής καταγωγής. Ο ίδιος κατονόμασε ως δράστη 17χρονο ομοεθνήτου, ο οποίος μεταξύ άλλων βιντεοσκοπούσε τις σκηνές σεξουαλικής κακοποίησης προκειμένου υπό τον φόβο της δημοσιοποίησης τους να τον εκβιάζει και να τον εξαναγκάζει σε νέες γενετήσιες πράξεις. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η προκλητική και επικίνδυνη προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου την Κυριακή στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρισκόταν δεκάδες λουόμενοι. Σε ακρόαση από την αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται ο πιλότος του, ταυτόχρονα η αρχή επανεξετάζει την νομοθεσία για πιθανά κενά ασφαλείας. Ανησυχία προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα δε στην Αττική. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών και μπορεί να προκαλέσει βαριές επιπλοκές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 6 θάνατοι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται σε ασθενείς με άνοσο καταστολή ή υποκείμενα νοσήματα, σε άτομα άνω των 60 ετών, σε βρέφη και μικρά παιδιά. Ξεκινά το πρωί η διαδικασία καθαρισμού και ανάδειξης των μαρμάρων του Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου. Την επιστημονική εποπτεία του έργου έχει ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορές. Λίγη σήμερα η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για διορισμούς εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών ο καταξιωμένος ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος με αξιοσημείωτη πορεία στην υποκριτική μπροστά και πίσω από τις κάμερες, στην ποίηση και στο τραγούδι. Τιμήθηκε 3 φορές από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» το 1981 και με το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για τις ερμηνείες του στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή» 1984 και «Ένας και ένας» το 2000. Για την ερμηνεία του στην ταινία «Ρεμπέτικο» το 1983 τιμήθηκε με το βραβείο «Εξαιρετικής ερμηνείας». Το 2011, στην τελευταία του ταινία «Η πίστη σπύλου», ο Νίκος Καλογερόπουλος ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, υπέγραψε τη σκηνοθεσία και το σενάριο, ενώ επίσης συνέθεσε τη μουσική και έγραψε τα τραγούδια. Η ταινία απέσπασε βραβεία καλύτερης ταινίας, ερμηνείας, μουσικής και φωτογραφίας στο London Greek Film Festival. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν διόρισε τον πρώην αρχηγό του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζάι, ως επικεφαλής του ανώτατου οργάνου Εθνικής Ασφάλειας. Και ο καιρός, έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμοι βόρειο βόρειο ανατολική έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξέρει, που θα με βγάλεις το πρωί.

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά από την τελευταία φορά που έχουμε να τα πούμε. Και φαντάζομαι ότι καταλάβατε ότι είστε στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης μας. Και ακούτε την εκπομπή νύχτα.gr με την Δέσποινα Τσότου. Μια εκπομπή που παίζεται τα τελευταία 17 χρόνια. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι μόνο μέσω διαδικτύου. Στην σελίδα μας στο Facebook νύχτα με ελληνικούς χαρακτήρες .gr, όπου μπορείτε να κάνετε like.

Things. Είναι ένα τραγούδι του 2005 που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τον Αμερικανό τραγουδιστή Jace Everett.

νάιλον ντέφια και ψόφια κέφια από τον ομώνυμο δίσκο του 1982. Η Σπυριδούλα είναι ελληνικό ροκ συγκρότημα που δημιουργήθηκε το

άλμπουμ Flu, έναν δίσκο που θεωρείται από τους σημαντικότερους στην ιστορία του ελληνόφωνου rock.

Had the time of my life. Είναι ένα από εκείνα τα κομμάτια που σε μεταφέρουν αμέσως. Ένα πολυβραβευμένο τραγούδι, θριαμβευτικό, ρομαντικό και χτισμένο για εκείνη τη στιγμή που όλα τελικά ενώνονται. Ηχογραφήθηκε από τους Αμερικανούς τραγουδιστές Bill Medley και Jennifer Warnes και χρησιμοποιήθηκε ως θεματικό τραγούδι για την ταινία Dirty Dancing το 1987.

του ανεπανάληπτου και καταγγελτικού Τζίμι Πανούση. Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης σε ένα τραγούδι του 1993 που σήμερα, κοιτώντας τα χάλια μας, διαπιστώνουμε πόσο προφητικό

In the Army Now. Ένα τραγούδι του 1986 που σημάδεψε τα εφηβικά μου χρόνια, από

ένας τραγουδοποιός που μας έχει χαρίσει αμέτρητες επιτυχίες, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μας τραγουδά το «Μετρώ τα κύματα» από το CD του

όλη την εκπομπή και ιδιαιτέρως αυτό το τραγούδι το αφιερώνω σε εκείνον που ερωτεύτηκα. All I Ask of You είναι ένα τραγούδι από το αγγλικό musical του 1986, The Phantom of the Opera, μεταξύ των χαρακτήρων Κριστίν και Ραούλ, που αρχικά παίκτηκε στη σκηνή από τη Σάρα Μπράιτμαν και τον Στίβ Μπάρτον αντίστοιχα. Εδώ τα απολαμβάνουμε από την ιέρια Μπάρμπαρα Στρέιζαντ.

Παντελής Θαλασσινός. Να αγαπάς. Στίχη Νίκος Βελιώτης. Μουσική Παντελής Θαλασσινός. Ο Παντελής Θαλασσινός σε ένα τραγούδι μήνυμα για την κάθε μέρα στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα,

Το Never Tear Us Apart είναι μια δυναμική μπαλάντα από το αυστραλιανό ροκ συγκρότημα In Excess, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1988 από την WEA ως το τέταρτο σίγγλ από το έκτο στούντιο άλμπουμ τους, Kick.

0: Ντρε. Φω.
1: Φίλαμε ακόμα ή αλλιώς Μπάτιαμι Ανκόρα. Από το άλμπουμ του 2011 Υπτάμενος δίσκος. Μια διασκευή του ιταλικού τραγουδιού σε μουσική Λορέντζο Τζοβανότη με ελληνικού στίχου και ερμηνεία τον Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια.
2: Μην ανάβει το φω, τραβά πλάτη κουρτίνα.
3: Πεταλούδε γυρνούν στην Αθήνα. Πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
2: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα.

Το Happy είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε, παρήχθη και ερμηνεύτηκε από τον Αμερικανό μουσικό Pharrell Williams, το οποίο κυκλοφόρησε ως το μοναδικό single από το soundtrack album της ταινίας Despicable Me του 2013. Το τραγούδι σημείωσε τεράστια επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στη ΣΥΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και άλλες 19

Από το άλμπουμ «Μαγική Αυλή» του 2008 ακούμε το τραγούδι των 2002 GR «Τι να σου προσφέρω να αλλάξεις».

Another Brick in the Wall είναι μια τριμερής σύνθεση από το 11ο στούντιο άλμπουμ των Pink Floyd, The Wall, το 1979, γραμμένη από τον μπασίστα Roger Waters. Το Part 2, ένα τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της σωματικής τιμωρίας και της άκαμπτης και κακοποιητικής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει μια παιδική χοροδία με πρόταση του παραγωγού Bob Ezrin. Οι Pink Floyd ενσωμάτωσαν στοιχεία

Το 2003 ο Αλκίνος Ιωαννίδης κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ με τίτλο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή». Ανάμεσα στα τραγούδια του ξεχώρισε το τραγούδι «Προσκυνητής» με τους ιδιαίτερα εσωτερικούς και σχεδόν ευλαβικούς στίχους.

Ναι. Τελειώσαμε και για σήμερα. Εύχομαι να σας άρεσε και η απόψινή εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε απελπιστικά τους εαυτούς σας, να κάνετε λίστες ονείρων, να μην κοιτάτε μόνο μέσα σας αλλά και γύρω σας. Καλή ανάμωση. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience the grin. Enjoy it.